Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

στο νησί που θα το ζήσουμε μαζί. Κάπου υπάρχει ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη

κάτι θα δείξει. Όλα είναι θέμα τακτικής, να δεις τη μοίρα στο χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι να παίξει σαν μικρό παιδί και να ξεχάσεις πως στη γη

μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ήπια φόβοπολη, ήπια μόλυνση, ήπια ψέματα. Κατάπια λόγια λιπαρά, ξεγλίστρησα από τον πόθο μου.

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Οικονομική ασφυξία στο Ιράν σχεδιάζουν να υποβάλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Υπουργός Οικονομικών της Υπερατλαντικής χώρας, Σκοτ Μπέσεντ, ανακοίνωσε χθες βράδυ δευτερογενείς κυρώσεις που θα πλήξουν όχι μόνο το Ιράν απευθείας, αλλά και εμπορικούς εταίρους του και αφορούν μεταξύ άλλων το χρυσό, την τεχνολογία, τους ψηφιακούς πόρους, την αεροπλοεία αλλά και τις θαλάσσιες μεταφορές. Ο Αμερικανός Υπουργός δεν διευκρίνησε πότε θα τεθούν σε ισχύ οι νέες αμερικανικές κυρώσεις, ενώ έσπευσε να προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι έχει την επιλογή της απομόνωσης ή της επιστροφής στην ομαλότητα. Άμεση ήταν η αντίδραση της Κίνας που εκτίμησε ότι οι κυρώσεις και η πίεση της Ουάσιγκτον δεν θα επιτρέψουν να επιληθεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Απτόητη πάντως εμφανίζεται η Τεχεράνη. Ο Ιρανός Υπουργός Οικονομικών απάντησε στις αμερικανικές προειδοποιήσεις ότι οι απειλές δεν θα μεταφραστούν παρά σε νέα ήττα για τις ΗΠΑ, προσθέτοντας πως η χώρα του έχει ετοιμάσει διαιτές σχέδιο για την αντιμετώπιση των κυρώσεων. Παράλληλα, επιμένει στον καθορισμό των όρων για την αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς και το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στην Ιρανική πρωτεύουσα, όπου σπέβδει σήμερα ο επικεφαλής της διπλωματίας του Ομάν. Στο μεταξύ, η κατάσταση στο στενό είναι αμετάβλητη και στη διάρκεια της νύχτας πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ενώ έπλαιε ανοιχτά του Ομάν, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Στις διεθνείς αγορές, οι τιμές του πετρελαίου επανήλθαν σε ανωδική τροχιά. Η τιμή του Brent καταγράφει αυτή την ώρα στις ασιατικές αγορές άνοδο κατά 0,5% στα 92,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ του αμερικανικού αργού βρίσκεται στα 85,6 δολάρια με άνοδο της τάξης του 0,7%. Στη χώρα μας προς παράταση οδεύουν τα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στα υγρά καύσιμα. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες. Στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 όπως και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Χθες στην πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από την 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Παράλληλα, διαμήνυσε στην Τουρκία ότι θέλουμε καλές σχέσεις με τους γειτονές μας, δεν συζητούμε όμως τίποτα πέρα από την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Υψηλές θερμοκρασίες επικρατούν και σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Το σκηνικό μάλιστα δεν αναμένεται να παρουσιάσει αλλαγές μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη. Στο επίκεντρο παραμένουν η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Ανατολική Πελοπόννησος και κατά τόπους η Κεντρική Μακεδονία. Οι αρμόδιοι καλούν τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν ενέργειες που είναι πιθανό να προκαλέσουν την εκδήλωση πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, σήμερα είναι υψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιά στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Πρώτων πυλών είναι η λειτουργία της γραμμής του μετρό στην Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη. Μιλώντας χθες στην ΕΡΤ, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος ανέφερε ότι οι απαραίτητες πιστοποιήσεις για τη λειτουργία του μετρό έχουν ήδη εξασφαλιστεί και πλέον απομένουν οι τελευταίες παρεμβάσεις. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το μετρό θα λειτουργεί όλο το 24ωρο, την Παρασκευή και το Σάββατο, στη διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ανησυχία προκαλεί η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Εντείνονται οι ειδικοί ψεκασμοί σε δήμους και περιφέρειες όπου έχουν εκδηλωθεί κρούσματα. Η Θεσσαλία παραμένει πλέον επιβαρημένη περιοχή αμέσως μετά την Αττική. Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Ο Προσωπικός Βοηθός παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη με βάση τις ανάγκες και τις επιλογές του ίδιου του ατόμου με αναπηρία, ενισχύοντας την αυτονομία και την ελευθερία των επιλογών του. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα

0: Στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες και πρόσκαιρες βροχές, καθώς και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες βροχές, πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 2-4 μποφόρ και μετά το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 8.
1: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Δεν θα ξεκινούσαμε σήμερα, Μπάμπη, με τραγούδια, αλλά είδα, πήρε το μάτι μου τον Έλβις Κοστέλο, τον αγαπημένο που έχει γενέθλια σήμερα, χρόνια του πολλά. Και
1: σαν σήμερα γεννήθηκε.
0: Έλβις Κοστέλο, και ποιο ακούσαμε, ποιο τραγούδι ακούσαμε. Tears at the birthday party, έτσι. Ελπίζω να μην κλάψει βέβαια αυτό σήμερα στο πάρτι γενεθλίων του.
1: Δεν νομίζω κι εγώ. Το ψευδόνυμο του Declan Patrick McManus. Του Βρετανού rocker.
0: Καταπληκτικός.
1: Καλημέρα σε όλες και σε όλους.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Όσους έχουν γενέθλια σήμερα, έχουν κάποιοι. Είδα εδώ και στους φίλους μου στο Facebook.
1: Ναι. Να τους χαίρεσε τους φίλους.
0: Καλημέρα φυσικά και στο φίλο μας.
1: Φίλους να τους χαίρεσε.
0: Τέτοιους φίλους. Καλημέρα στο φίλο μας τον Πέτρο που μας έχει καλημερίσει με τα καλύτερα λόγια. Αλλά για να μην παραπονιέται, γιατί είναι παραπονιάρης. Και στο φίλο μας τον Μάκη που έστειλε και καλημέρα και φωτογραφία.
1: Δική του φωτογραφία έστειλε.
0: Άκου τώρα τι λέει, άκου τι λέει ο Απέσιος. Τελευταίος μήνας καλοκαιριού, αδέρφια μου, χειμωνάκηδες, τελειώνει το μαρτύριο. Άκου τι λέει, σε ποιους βρήκε να το πει αυτό.
1: Ναι.
0: Σε ποιους βρήκε να το πει, σε δύο καλοκαιράκηδες σαν τον Μπάμπη και τον Νίκο.
1: Κοίταξε, ακόμα δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι, φίλε Μάκη, καλημέρα. Όσο κι αν βιάζεστε, όσο κι αν βιάζεστε και ξύνεστε να ανοίξετε θέρμανση, να πληρώνετε πετρέλαιο, να πληρώνετε φυσικό αέριο, μη σε ακούσω να παραπονιέσαι μες στο χειμώνα ότι δεν βγαίνεις λόγω των λογαριασμών.
0: Όσο βιάζονται και χτυπιούνται, τόσο τους εκδικεί το καιρός με 35 και 40. Έτσι.
1: Ναι, εκεί. Απόλαυσε τώρα την οικονομία που σου κάνει το air condition.
0: Μπα, δεν του κάνει οικονομία στο air condition, δεν του κάνει.
1: Πριν ποιο λέει τον καφέ, δεν μπορώ να μιλήσω σε άνθρωπο. Μετά από το καφέ απλά δεν θέλω.
0: Μπράβο ρε Μάκη. Λοιπόν, τι μας γράφει ο φίλος ο Πέτρος ρε Μπάμπη?
1: Ο φίλος ο Πέτρος, ο οποίος στέλνει το πρώτο μήνυμα της ημέρας όπως και χθες, πριν ξεκινήσει κάνει εκπομπή. Καλημέρα φίλε μου, καλημέρα. Δηλώνουμε και σήμερα, λέει, το παρόν στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα στον 102 FM και εννοείται με τους καλύτερους παραγωγούς.
0: Πράγματι, εδώ είμαστε.
1: Αναμένουμε τη ζέστη που έρχεται αλλά και τις μουσικές επιλογές του κυρίου Λοχαγού μας. Καλή συνέχεια, εύχομαι ολόψυχα με υγεία αλλά και ειρήνη.
0: Ο Λοχαγός νομίζω άρχισε να τον ικανοποιεί. Τώρα εντωμεταξύ, Μπάμπη, δες τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι απάτη αυτό. Διπλός εσπρέσο εδώ.
1: Κοίταξε, για να το δω.
0: Κάτω στο κατακάθι.
1: Όχι, είναι ιταλική.
0: Α, είναι ιταλική μεζούρα.
1: Έτσι. Στην Ιταλία έτσι το πίναμε τον εσπρέσο.
0: Διπλό, ρε φίλε.
1: Διπλό και το πίναμε έτσι. Δύο γουλιές. Ανακάτεμα μέσα η ζαχαρίτσα και έχει ο Θεός. Στο όρθιο.
0: Τον Μπάμπη όμως δεν τον έκανε τα κέφια. Φέτος όλο το καλοκαίρι εκεί και στη Βόρεια Ιταλία κάψωνας λιώναν, έκαναν. Τις μισές μέρες που πήγε ο άνθρωπος εκεί πέρα, βροχές, αγιάζει, ομπρέλες.
1: Ναι, και μάλιστα χειμωνιάτικη βροχή από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δηλαδή δεν ήταν για 20 λεπτά, για μισή ώρα. Έριχνε κανονικά. Με μπουφάν γυρίσαμε και το βγάλαμε εδώ μετά την προσγείωση, γιατί εδώ είχε τη φοβερή τη ζέστη.
0: Δεν μου λες, χθες το απόγευμα βράδυ ήσουν να νομίζω προς τα ανατολικά του νομού, εκεί προς τα Βρασνά. Εκεί είχε τάσει ο καιρός ότι θα χαλάσει. Γιατί εδώ έβγαλε λίγο αεράκι, δεν ήταν τόσο πυκτή ατμόσφαιρα όσο προχθές.
1: Το μεσημέρι αλλά πάντως υπήρχε μια αποπνικτική κατάσταση εδώ που ήμασταν μαζί.
0: Εδώ ήταν αποπνικτική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μετά όμως προς το απόγευμα άλλαξε λίγο καιρός και έβλεπα το απόγευμα. Μην με κολλάζεις.
1: Ναι, ναι.
0: Έβλεπα το απόγευμα και προς το βράδυ που καθόμουν στο μπαλκόνι πίσω με βορειοδυτικό ορίζοντα, είχε αστραπές στο βάθος και ραβνούς και φαινότανε, ακουγόταν κιόλας λίγο, ότι κάτι θα γίνει, θα αλλάξει ο καιρός. Τελικά δεν έβρεξε στη Θεσσαλονίκη.
1: Όχι, δεν έβρεξε.
0: Εκεί
1: δεν έβρεξε.
0: Σε εσάς έριξε.
1: Κοίταξε,
0: τίποτα.
1: Και εκεί κάτι αστραπό τέτοια τα βλέπαμε, αλλά χωρίς να προκαλέσουν την βροχή.
0: Μάλιστα.
1: Δεν προκάλεσαν. Το θέμα είναι ότι έχει ζέστη, το λένε οι μετεωρολόγοι, το ξαναλένε και επιμένουν ότι κυρίως σήμερα και αύριο θα είναι οι υψηλότερες θερμοκρασίες. Έτσι οδεύουμε προς το τέλος, Μάκη, του καλοκαιριού, για θες του τελευταίου μήνα του καλοκαιριού.
0: Έπρεπε να τον δεις τώρα, έτσι.
1: Κάνω χειρονομίες,
0: ναι,
1: να ξέρεις.
0: Διάφορα, ναι.
1: Και από την, ουσιαστικά μετά την Τετάρτη, από την Πέμπτη, θα αρχίσει η πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας.
0: Λίγο
1: σε κανονικά
0: δροσιά δείχνει, ναι. Τώρα βέβαια κοίταξε, για όλες αυτές τις μέρες δίνει έτσι και την πιθανότητα, να, όπως λέγαμε και χθες, κάπου μπορεί να είχε χαλάσει ο καιρός, γιατί πέρυξη Θεσσαλονίκης είχε κάτι αστραπόβροντα. Πάντως ίσως και με τη βοήθεια του καιρού φαίνεται ότι ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα είναι σαφώς ελαφρότερης κατηγορίας σε σχέση με χθες.
1: Ναι, δεν έχει τα πορτοκαλί.
0: Σήμερα δεν έχει πουθενά πορτοκαλί.
1: Ενώ εχθές είχε εκεί στην Εύβοια Αττικοβιωτίες που λέει ο Νίκος και τα λοιπά.
0: Ναι,
1: είχε.
0: Ναι.
1: Σήμερα δεν έχει. Έχει όμως τα κιτρινάκια
0: έχει
1: του, δηλαδή
0: μπόλικη,
1: το μέσο κίνδυνο.
0: Ναι,
1: και μας αφορά και εμάς.
0: Έχει μπόλικη.
1: Αφορά Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Θεσσαλονίκη.
0: Κιλκής.
1: Μπράβο, έχει δηλαδή περιοχές Κεντρικής Μακεδονίας που πρέπει
0: περιοχή
1: να έχουμε το νου μας.
0: Σερών. Κατά τα άλλα, εντάξει, είναι μεγάλο μέρος της χώρας, είναι στα γαλάζια, αλλά το μεγαλύτερο μέρος είναι σήμερα στο χρώμα κίτρινο.
1: Στο μέσο κίνδυνο, αλλά είναι πολλές οι περιοχές. Εν τω μεταξύ, φίλες και φίλοι, σήμερα και αύριο οι υψηλότερες θερμοκρασίες εκεί γύρω στα 40 σε κάποιες περιοχές της χώρας. Μετά την Πέμπτη, πέφτει ο υδράργυρος εκεί γύρω στους 36 με 38 μέχρι και το Σάββατο. Και μετά το Σάββατο αναμένεται εκ νέου άνοδος της θερμοκρασίας.
0: Το Σάββατο έτσι πάντως θα θέλαμε να κάνουμε ένα μπανάκι έτσι εντός Αυγούστου ακόμα.
1: Ναι.
0: Θα θέλαμε να το κάνουμε. Θα παρακαλούσα τον κύριο καιρό λίγο να αναθεωρήσει έτσι και προς το τέλος της εβδομάδας.
1: Όχι, να αφού έχουμε... στο εξασφαλίζει. Σου λέει ότι μέχρι και το Σάββατο θα έχουμε μια πρόσκαιρη μείωση από την Πέμπτη. Μετά το Σάββατο θα αρχίσει και πάλι το πανηγύρι.
0: Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα. Τρίτη, μπορεί να αλλάξει και κάτι. Εγώ βλέπω, εντάξει, βλέπω καλοκαιρινές καταστάσεις. Ίσως φυσήξει λίγο
1: διακοπές.
0: Για πάντα.
1: Εντάξει,
0: θες να πάμε σε Άννα Βύση, δηλαδή και
1: όχι,
0: καρβέλα.
1: Όχι, δεν λέω κάτι τέτοιο. Λέω ότι το καλοκαίρι θα τελειώσει όταν θα το πούμε εμείς, Φιλεμάκη. Και όχι οπότε ο καιρός θα επιχειρήσει να το ορίσει. Βέβαια, η πόλη μπαίνει σε μια διαδικασία εγγενειών της έκθεσης. Και για μας αυτός είναι ο καθοριστικός παράγοντας που μας βάζει σιγά σιγά στη χειμερινή
0: μας
1: περίοδο.
0: Θα σε δείρω, ξέρεις ότι δεν το μπορώ. Δεν
1: ναι,
0: το μπορώ.
1: Μα, Νίκο,
0: βγάζω ξανθήματα με την έκθεση.
1: Με πιάνει και εμένα, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, εμείς ο Σεπτέμβρης μας είναι τα εγγένεια της έκθεσης. Εκεί τελειώνει το πανηγύρι. Δηλαδή, παίρνουμε τις ρακετούλες.
0: Δεν τον μπορώ. Οι συνάδελφοι Αθηναίοι είναι χαλαρότατοι αυτή την περίοδο. Έτσι.
1: Και εμείς είμαστε στα τρεχάματα. Βλέπω και τις αφίσες με τις μουσικές συναυλίες που προγραμματίζονται για τα εγγένεια της έκθεσης.
0: Άντε να πούμε και κάτι θετικό, ότι όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή και το Σάββατο των εγγενείων της έκθεσης, βέβαια τώρα
1: πρόσεξε. Ναι, πες το
0: θετικό. Θα είναι 24ωρη λειτουργία.
1: Μπράβο.
0: Τώρα βέβαια θα σου πω το εξής, έτσι. Αν θυμόμαστε, από Παρασκευή πάντοτε αρχίζουν τα συλλαλητήρια και συνήθως με τους ένστολους έχουν γίνει πλέον θεσμός κάποια πράγματα μετά από 25, 30, 35 χρόνια. Και το Σάββατο κυρίως, σκέψου από ποια ώρα μέχρι ποια ώρα θα κλείσουν αρκετοί σταθμοί του μετρό λόγω πιθανών επεισοδίων.
1: Όχι πιθανών επεισοδίων, λόγω των κινητοποιήσεων.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: γιατί τα τελευταία χρόνια δεν έχει.
0: Εντάξει, και μόνο με το φόβο των επεισοδίων. Νομίζω βέβαια ότι είναι το κλίμα λίγο, πώς λέει, στραβό το φάει και ο γαϊδαρος, μα πιθανώς να... τώρα εντάξει, δεν θέλουμε να γίνουμε μάντης κακών, αλλά εγώ το βλέπω πολύ, πολύ κοντά. Μακάρι να ισχύσουν έτσι και μέτρα και λοιπά, να μην έχουμε. Αλλά γι' αυτό το λέω, γιατί λέμε ας πούμε τώρα Παρασκευή και Σάββατο, αλλά το Σάββατο φαντάσου τι ανακοινώσεις έχουμε να δούμε έκτακτες, ότι εκτάκτως από εκείνη την ώρα μέχρι να μας ενημερώσει η αστυνομία θα κλείσει το μετρό στη Στάδε, και επειδή Θεσσαλονίκη είναι και μικρό το μετρό, βέβαια τότε θα λειτουργεί και τη Καλαμαριά εκείνε τι μέρε.
1: Σε δύο μέρε από τώρα, φίλε, γενιάστε και.
0: Θα λειτουργεί και τη Καλαμαριά.
1: Εσεί οι τυχεροί που ζείτε στα ανατολικά τη πόλη,
0: γιατί...
1: θα έχετε τη δυνατότητα σε 20 λεπτά από την Μίκρα να είσαστε στο κέντρο.
0: Και ξέρει γιατί το λέω, γιατί το προηγούμενο διάστημα, όταν κλείναν, άμα κλείνουν, ξέρει, από Βενιζέλου μέχρι Παπάφη, είναι ουσιαστικά ο μισός, η μισή γραμμή.
1: Εντάξει, τώρα για μια μέρα είναι, Βρενίκο μου. Έτσι κι αλλιώς είναι και το Σάββατο. Γιατί για τα Παρασκευή νομίζω γίνονται. Παρασκευή τα εγγένεια, Παρασκευή κινητοποίησης. Σάββατο είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού.
0: Παρασκευή είναι τα προεόρτια. Σάββατο πρωί τα εγγένεια εκεί μπροστά.
1: Μπράβο, η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο με τις εξαγγελίες και εκεί γίνονται οι κινητοποίησεις.
0: Παλιά γινόταν και τραπέζι. Είχαμε και δεξίωση. Καταργήθηκαν αυτά.
1: Ναι, ναι. Παλιά με τον Παπανδρέου λες, που πηγαίναμε και στην. Πώς το λέγανε εκεί στα ανατολικά, το εστιατόριο το πολύ γνωστό.
0: Στη Ρέμβη. Αλλά παλιά γινότανε και στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίτης, και μάλιστα γινότανε τραπέζωμα και από τον Πρωθυπουργό και το επόμενο μετά Σάββατο από τον αρχηγό, από τον εκάστοτε αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχω και ακόμη μία πρόσκληση σε τραπέζι από όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2003, ναι. Ο Κώστας ο Καραμαλής.
1: Το θέμα είναι να έχει το μενού. Όχι, την πρόσκληση στο μενού.
0: Και
1: τι,
0: νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα, ήταν με την κρίση ή ήταν με αφορμή τότε που είχε πέσει μέρες της έκθεσης το ελικόπτερο εκείνη η τραγωδία, το Σινούκ με τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Από εκείνη την εποχή σταμάτησε, με αφορμή μια τέτοια αφορμή, καταργήθηκε το τραπέζι. Έμεινε μόνο η ομιλία προς τις παραγωγικές τάξεις.
1: Έρχεται, φίλε μου, έρχονται τα γένεια, έρχεται ο Πρωθυπουργός, έρχονται οι υπουργοί, μπαίνει η Θεσσαλονίκη σε κλίμα εγγενείων έκθεσης, αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, Νίκο.
0: Έρχεται το κλίμα και φεύγουν οι Θεσσαλονικείς, έτσι. Ξέρεις ότι
1: μπορούν.
0: Εκείνο το Σαββατοκύριακο, αν έχει και καλό καιρό, όλοι στις γύρω ακτές.
1: Ναι, ναι, και καλά κάνουν. Και εμείς αν θα μπορούσαμε και δεν εργαζόμασταν, αυτό θα κάνουμε. Και το έχω έτσι, το έχω αντέτ, πώς το λένε.
0: Άχτη.
1: Μία φορά στα εγγένεια να μην
0: εργάζομαι. Δεν μου λες, δεν το έχεις άχτη. Όταν τέλος πάντων κάποια στιγμή μπορεί και να απομακρυνθείς από αυτή τη δουλειά, έτσι. Όπως όταν ήμασταν μαθητές, όταν πιάσαμε τα 18 και είπαμε τέλειωσε η τρίτη ηλικίου, αχ, τον επόμενο Σεπτέμβρη, θυμάμαι ότι εκείνον τον Σεπτέμβρη έτσι έριχνα ύπνους, έτσι. Και λέγαμε αμάν πια, όχι άλλο σχολείο, ξέρεις. Κάπως έτσι θα το έχουμε και με την έκθεση μετά τη δουλειά.
1: Όχι,
0: να μην ασχολούμαστε.
1: Θα κανονίσουμε να έχουμε άδεια Σεπτέμβρη στα εγγένεια.
0: Γιατί όχι.
1: Ναι, σαν άνθρωποι.
0: Τώρα δεν ξέρω αν θα λάβουμε βέβαια άδεια ή μούτζα. Αλλά...
1: Γιατί μούτζα, γιατί να λάβουμε, ρε φίλε μου. Γιατί να... Ποιον έχουμε πειράξει, ποιον έχουμε ενοχλήσει.
0: Σε λοιπόν, παρακαλώ. Τόση ώρα είμαστε εδώ και δεν έχουμε προλογίσει Φάνη Λιάκο Κατεριανάκη. Δεν έχουμε. Με
1: το
0: νέο
1: πολύ
0: look,
1: ωραίο look, με το πολύ ωραίο κούρεμα. Με το πολύ ωραίο κούρεμα, φίλε. Έχεις, νομίζω, κάνει την υπέρβαση.
0: Και νομίζω ότι έτσι φέρνει λίγο και στο Φρανκ Σινάτρα, τον οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα, γιατί αρκετά μπουρμπουρίσαμε. Δεν είπαμε και καλημέρα στην Πασχαλίνα.
1: Α, να πούμε και καλημέρα στην Πασχαλίνα, έτσι. Που επίστρεψε στο ραδιόφωνο μετά από καιρό. Γεια σου, ρε Πασχαλίνα.
0: Και ακούμε στο μεταξύ, έτσι, Foxtrot. Πάμε.
1: Δώσ'

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και βέβαια με Φρανκ Σινάτρα, φίλε. Ποιον ψάρεψες με Φρανκ Σινάτρα?
1: Η Όλγα ή η Ευαγγελία?
0: Αργύρης Δούβλας.
1: Ο Αργυράκος εμφανίστηκε.
0: Ο οποίος τρελαίνεται για Φρανκ Σινάτρα και για Ελληνίδου. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποιον από τους δύο του αρέσει περισσότερο. Καλημέρα, λέει, μόλις σας άκουσα. Άντε, καλή αρχή. Καλή μου αρχή, λέει, για τη συμμετοχή του. Θα ακούσω, λέει, των φίλων μου τις μουσικές και θα αφήσω Ελληνίδου, Λιόλιου και Αργυρό. Εν τω μεταξύ, Αργύρη μου, είδα την αφίσα με τις προγραμματισμένες συναυλίες κατά τη διάρκεια της έκθεσης και έχει Ελληνίδου.
1: Ελληνίδου.
0: Και μόλις την είδα, πήγε το μυαλό μου στο Δούβλατζι.
1: Νόμιζα είδες απέναντι που είχε σε μια γιγαντοθόνη Λιόλιου στις 2 Σεπτεμβρίου θέατρο Γης. Αλλά πράγματι στις συναυλίες της ΔΕΘ έχει Ελληνίδου.
0: Ναι, έχει Ελληνίδου. Ανάμεσα σε άλλους. Και Μουζουράκη είδα και τον Ακύλα είδα. Έχει για άλλη μια φορά.
1: Να έχουμε και μια καλημέρα από Κρήτη. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στην Κρήτη.
0: Στην πανέμορφη
1: την
0: Κρήτη.
1: Οποία θα αναφέραμε λίγο αργότερα στο σαν σήμερα, γιατί είχαν γίνει κάποια τραγικά γεγονότα.
0: Σφαγές. Καλημέρα, καλημέρα. Και η Ευαγγελία τσίμπησε. Λέει με το Φρανκ Σινάτρα.
1: Διπλό δόλωμα. Διπλό δόλωμα.
0: Το δόλωμα. Ελληνική ταινία. Με τη Ζωή Λάσκαρη, δεν ήταν?
1: Όχι. Αλέκη Βουγιουκλάκη.
0: Αλέκη Βουγιουκλάκη.
1: Στο πιο έτσι προκλητικό ρόλο της καριέρας της. Αλέκη Βουγιουκλάκη. Αλέκος Σακελάριος. Σε μία Ρόδο η οποία βέβαια πλέον νομίζω ότι λίγα πράγματα έχουν μείνει από εκείνη τη Ρόδο που βλέπαμε σε ελληνικές ταινίες. Καλημέρα, Βαγγελίτσα. Καλημέρα σε όλη τη Θεσσαλία. Καλημέρα σε όλη τη Θεσπρωτεία. Καλημέρα σε όλη την
0: Θεσσαλονίκη. Ευαγγελία, η αλήθεια είναι ότι ξυπνάμε λίγο πιο αργά τώρα αυτή την εβδομάδα που είμαστε ακόμα στις 7 και με ενοχλεί το γεγονός ότι ακόμα και αυτή την ώρα που ξεκινάμε βγαίνουμε έξω και είναι σκοτάδι, ρε φίλε. Τι ώρα που ξεκινούσαμε, που ξυπνούσαμε και ήταν
1: στας αρχάς του καλοκαιριού.
0: Ναι, ναι, ημέρα, ημέρα, ρε παιδάκι μου. Και ενώ θυμάσαι, ακόμα 6 ώρα κάναμε εκπομπή. Και ξημέρωνε. Τώρα βγαίνεις και έχει μια μαυρίλα. Δεν τον μπορώ το χειμώνα, παιδιά, θα μεταναστεύσω. Ίσως να είναι οι τελευταίες μου εκπομπές, να ξέρω. Θα πάω κάπου που όλο το χρόνο να έχει καλοκαίρι.
1: Στα μέρη του Μπαλί, που έλεγε και ο Βαγγέλης Γερμανός.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι και αυτό. Αλλά έχουν εκεί, θέλω μονίμως να έχει καλοκαίρι. Να έχει τις περισσότερες ώρες της ημέρας φως και ζέστη.
1: Να έχει, ας πούμε, μία μέση θερμοκρασία ετησίως 18 με 30 βαθμούς.
0: Ναι, δέχομαι.
1: Έτσι, δέχομαι. Το παίρνεις.
0: Δέχομαι.
1: 18 δέχομαι. Με 30.
0: Θα αρχίσουμε.
1: Δεν μου λες τα μέρη του Μπαλί, κύριε Φάνη, είναι από τα τραγούδια Μπαλί που διεσώθησαν από τη μεγάλη καταστροφή τη Λέλαπα.
0: Στα μέρη του Μπαλί, θάλασσα.
1: Γυαλί.
0: Γυαλί. Μπράβο, ναι. Μπράβο.
1: Λοιπόν, θα πάμε τώρα λίγο να δούμε και τους τίτλους ειδήσεων, γιατί έχουμε όρεξη και σήμερα για πάρλα από ό,τι φαίνεται. Αλλά θα πάμε στους τίτλους ειδήσεων. Πριν πάμε στους τίτλους, δεν ξέρω, Μπάμπη, αν είδες αυτό το φοβερό που συνέβη μέσα στις σύραγγες της Κακιάς Σκάλας εκεί στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, με κάτι πιτσιρικάδες που οδηγούσαν και προφανώς για χαβαλέ. Ανοίγανε τις πόρτες τους. Διάπλατα.
0: Έπαιζε μουσική τύπου Ελληνίδου, σαν το Δούβλατζι, και άνοιγαν τις πόρτες εν κινήσει. Αυτό δεν συνέβη τώρα. Αυτό συνέβη εδώ και
1: πριν
0: καιρό.
1: Λίγες μέρες, ναι.
0: Όχι πριν λίγες μέρες,
1: πριν
0: εδώ καιρό. Και καιρό.
1: Απλά τώρα ανέβηκε.
0: Και το είχα δει και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Αλλά μπήκε σε μια διαδικασία, μπήκαν οι αρχές και είπαν, οπ, για να δούμε. Ποιοι κάνουν πράγματα τα οποία είναι πολύ επικίνδυνα για την ασφάλεια των μετακινήσεων.
1: Εντάξει, ναι. Και για την η αλήθεια είναι ότι οι νεαροί και εμείς έχουμε κάνει τις τρέλες μας. Εντάξει, μερικές φορές ναι, αλλά πραγματικά πρέπει να υπάρχει και ένα μέτρο στο που ξεφεύγουμε και που όχι. Και το λέω με αφορμή, γιατί πράγματι όλες αυτές οι ειδήσεις με στεναχωρούν πάρα πολύ, έτσι, σαν πατεράδες που είμαστε. Πραγματικά και τρέμει και η ψυχή μας, γιατί τώρα πλέον και τα παιδιά, ίσως όχι ακόμη τα δικά σου αλλά τα δικά μου, είναι σε ηλικίες που βγαίνουν παρέες κλπ. Βλέπω για μία ακόμη τραγωδία που γράφτηκε στην άσφαλτο, ένα 17χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του, ένα γιο ταχύ με 5 νέους, μέσα σε αυτούς ήταν και το 17χρονο κορίτσι, ξέφυγε, προσέκρουσε σε κολόνα, στη λεωφόρο Φυλής κάτω στην Αττική και πάει το κοριτσάκι. Προσέχετε, παιδιά, προσέχετε. Δεν ξέρω αν μας ακούνε νεαροί, αν μας ακούν τώρα άνθρωποι αυτής της ηλικίας. Σας παρακαλώ, προσέχετε. Προσέχετε και για τις ζωές σας και για την αγωνία των γονιών σας. Λοιπόν.
0: Αν γυρίσουμε στην προηγούμενη αναφορά, ναι, για τον πιτσιρίκο που άνοιγε τα αυτοκίνητα και έκανε τις μαγκές, τις πόρτες του αυτοκινήτου, ταυτοποιήθηκε και αναμένονται να το επιβληθούν κυρώσεις.
1: Φαίνονταν πάμε η πινακίδα του αυτοκίνητου.
0: Το ανεβάζεται, κάνε τις μαγκές, αλλά και η πινακίδα λέει ότι είναι του τάδε το αυτοκίνητο που οδηγάει. Και προχθές νομίζω είχαμε και μια άλλη ταυτοποίηση ενός νεαρού, ο οποίος έγραφε συνθήματα και βανδάλιζε.
1: Α, ναι. Δεν το λες και τόσο νεαρό, ναι, και αυτό, ναι, είναι το φοβερό. Ήταν τουλάχιστον τριαντάρης.
0: Ναι, ναι.
1: Τουλάχιστον τριαντάρης. Είχε αφήσει και το μηχανάκι του με τις πινακίδες και το κατέγραψε.
0: Ήταν,
1: στην παραλία, όπου είδα ότι υπάρχουν φρεσκότατα, ξέρεις, κάθε μορφής αντιεξουσιαστικά συνθήματα, να τα λέμε αυτά. Θάνατος στην εξουσία. Απλά τώρα, ξέρεις τι μου υπενθύμησες, ότι χθες που περνούσα, γιατί είναι στους προορισμούς μου εκείνη την ώρα 8-9 που κάνω μια μικρή βόλτα προς τα εκεί, και το έβλεπα αυτό το σύνθημα και λέω θα το σχολιάσω αύριο στην εκπομπή και δεν θα το προσπερνούσα, αλλά τώρα μου δίνεις αφορμή. Πρόσεξε πόσο καθένας μπορεί να γίνει εξουσία όταν επιβάλλει με τον τρόπο του ή με την αισθητική του ή με τον βανδαλισμό του το οτιδήποτε. Να προσέχετε, παιδιά, εσείς οι οποίοι καταδιώκετε την εξουσία και από εξουσιαζόμενοι μπορεί να γίνετε εξουσιαστές.
0: Ωραίο το σχόλιο, Νίκο. Γιατί επιβάλλεις εκείνη τη στιγμή την άποψή σου ή την αισθητική σου σε όλους τους υπόλοιπους.
1: Και είναι σε μια περιοχή της παραλίας, δεν ξέρω αν προέρχεται από τον ίδιο ή από μια ομάδα νεαρών ή λιγότερων νεαρών, όπου πραγματικά τα πήραν φαλάγγι που λέμε όλα και έχουν γράψει τεράστια συνθήματα. Και εδώ βέβαια κάπου υπάρχει και η ευθύνη εξής, τα έχουμε συζητήσει και μαζί, Μπάμπη, ότι ό,τι ανάπλαση έχει γίνει τα τελευταία χρόνια σε αυτή την πόλη, πέτρα, μάρμαρο, μπετόν, μέταλλο, υλικά τα οποία βανδαλίζονται εύκολα. Αν έχεις παρκάκια, δεντράκια, θαμνούλιδες κλπ.
0: Γλαστρούλες, λουλουδάκια.
1: Δεν θα γράψω άλλο συνθήματα. Ναι. Και συντηρούνται και πιο εύκολα. Τέλος πάντων, ας το κρατήσουμε στο μυαλό μας και ας πάμε λίγο τώρα και στους τίτλους, γιατί βλέπω ήδη πήγε και 33. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μετά και από το, ας πούμε ότι έκλεισε σεζόν. Να μην πούμε μεγάλη κουβέντα, γιατί είναι ακόμα 25 μίλες. Αυγούστου και έχουμε δει φωτιές να πιάνουν και Σεπτέμβριο. Αλλά έχουμε φωτιά και λάβρα. Έχουμε έναν πολύ καλό φίλο δασολόγο με τον οποίο θα συζητήσουμε κάποια πράγματα και για τις δασικές πυρκαγιές. Πάμε λοιπόν στις ειδήσεις μας, στους βασικούς άξονες οικονομικής πολιτικής για το 2027 και τον οδικό χάρτη της χώρας προς το 2030. Αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.
0: Είδες.
1: Στο χθεσινό Υπουργικό
0: Συμβούλιο. Από και να πάμε στη ΔΕΘ κατά λίγο.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη ευρείας κατανάλωσης, ενώ αναφέρθηκε στην απόφαση για την προώρη αποπληρωμή χρέους.
0: Παράλληλα, διεμήνυσε στην Τουρκία ότι θέλουμε καλές σχέσεις με τους γείτονες, δεν συζητάμε όμως τίποτα άλλο πέρα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών. Οξία κριτική από την αντιπολίτευση.
1: Εντός της εβδομάδας, στο μεταξύ, πολύ σημαντικό αυτό, θα αποφασιστεί η πιθανή παράταση των επιδοτήσεων στις τιμές των καυσίμων και για το Σεπτέμβριο. Και έτσι όπως το βλέπω εγώ, και καθώς είμαστε μόλις 5 μέρες, έτσι 6 μέρες πριν το Σεπτέμβριο, το θεωρώ πάρα πολύ λογικό και πιθανό, γιατί εξακολουθούν και είναι, όπως λέγαμε χθες, στα ύψη τιμές.
0: Οι ΗΠΑ θα στοχεύσουν όλες τις πηγές εσόδων του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το πετρέλαιο, δήλωσε χθες ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, απειλώντας να πλήξει ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, τεχνολογία, χρυσό, αεροπορία και ναυτιλία που θεωρούνται ζωτική σημασία για την Τεχεράνη, ενώ απειλήσε να πλήξει και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί της. Εν τω μεταξύ, θα κάνω ένα σχόλιο, γιατί είναι πλέον για γέλια. Δηλαδή βγαίνουν και προειδοποιούν ότι θα επιβάλλουν οικονομικές κυρώσεις, Νίκο, αλλά και πάλι έχουν δώσει προθεσμία και τελεσίγραφο. Δεν τις επιβάλλουμε αμέσως, δίνουμε, λέει, την ευκαιρία να συμμορφωθούν ώστε να μην τις επιβάλλουμε. Αμάν, μας ζαλίσατε, παιδιά.
1: Αυτά τα τελεσίγραφα.
0: Ναι, μας ζαλίσανε.
1: Μου θυμίζουν κάτι καλές δασκαλίτσες στο δημοτικό,
0: ναι,
1: που θα λέγανε, ας πούμε, σε κάποιους άτακτους μαθητές: α, από την επόμενη εβδομάδα θα γίνω αυστηρή.
0: Αυτό είναι.
1: Α, από την επόμενη εβδομάδα θα γίνω αυστηρή.
0: Μα βγήκανε.
1: Και ποτέ δεν γίνεται.
0: Βγήκανε και είπαν ότι θα επιβάλλουμε οικονομικές κυρώσεις, αλλά δεν το κάνουμε τώρα. Δίνουμε, λέει, το περιθώριο να συμμορφωθούν όσες χώρες συναλλάσσονται με το Ιράν κτλ. Αλλιώς, λέει, αν το εφαρμόζαμε από τη μία στιγμή στην άλλη, θα ανατινάσαμε το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
1: Στο μεταξύ, την ώρα που τα λέμε αυτά, βλέπουμε για άλλη μία φορά το γνωστό καλοκαιρινό ραντεβού ρεπορτάζ από τη Χαλκιδική. Είναι η Λία Χριστάρα.
0: Να την ακούσουμε, λες.
1: Με τις καλύβες Χαλκιδικής στην περιοχή μαζεύουνε... να ξυλώνουν ομπρέλες για άλλη μία φορά.
0: Να
1: είναι
0: ακούσουμε.
1: Της μόδας.
0: Έλα, ας τη δώσουμε.
2: Οι οποίες, τι κάνω, οι ξαπλώστρες είναι με λουκέτο κλειδωμένες σε διάφορα σημεία και έτσι πολλοί απλωμένοι δεν έχουν ελεύθερη πρόσβαση προς την παραλία. Εδώ μιλάμε για μια παραλία η οποία είναι 4 χιλιόμετρα, ούτε ένα από τα δύο, αλλά 4 χιλιόμετρα και θα συνεχίσουν εδώ οι άνθρωποι του Δήμου να ξυλώνουν και να μαζεύουν αυτές τις μόνιμες κατασκευές.
1: Λοιπόν, ακούμε την Λία τη Χριστάρα,
0: δεν βλέπουμε την εικόνα.
1: Εμείς οι φίλοι μας δεν μπορούν να δουν, αλλά
0: συνεργεία του Δήμου ξυλώνουν ομπρέλες και τραπεζάκια και καρεκλίτσες που είναι κλειδωμένα εκεί στην παραλία, ναι, για να πάνε να τα βρουν οι ιδιοκτήτες τους το μεσημέρι.
1: Βέβαια, η αλήθεια είναι, και έχω δει αυτή την κριτική, και η αλήθεια είναι ότι κάπου υπάρχει υπερβολή και υπερβολικός ζήλος από κάποιους δήμους της Χαλκιδικής στο συγκεκριμένο ζήτημα. Θα ήθελα τον ανάλογο ζήλο και σε άλλες περιπτώσεις.
0: Δηλαδή...
1: Όπως επίσης πολλοί λουόμενοι λένε, έτσι, ότι θα έπρεπε να υπάρχει ο ανάλογος ζήλος και προς τις επιχειρήσεις οι οποίες πολλές φορές καταλαμβάνουν μέχρι και τα φύκια.
0: Εντάξει, Νίκο, εκεί όμως νομίζω ότι πολύ πιο συχνά γίνονται και οι έλεγχοι και επιβάλλονται και κυρώσεις. Τώρα λέει κεντρών σηκώνουν και τσεκάρουν κατά πόσο εσύ έχεις
1: ναι,
0: περιοριστεί στα όρια που έχεις πάρει.
1: Θέλω
0: την άδεια.
1: Θέλω να πω πολλές φορές ο ζήλος, ειδικά κάποιων δημοτικών παραγόντων στη Χαλκιδική, σχεδόν αποκλειστικά κατευθύνεται σε αυτόν τον τομέα. Στις μόνιμες, ας το πω έτσι, κάποιες δύο καρεκλίτσες ή μία ομπρέλα. Σίγουρα δεν είναι σωστό, σίγουρα πολλές φορές
0: δεν
1: είναι ενοχλητικό.
0: Το ένα δεν είναι δίνει άλλο.
1: Απλά να έχουμε μία ιεράρχηση και πολλές φορές, επειδή ακριβώς δημοτικές υπηρεσίες κατηγορούνται και για άλλα, π.χ. στη Χαλκιδική, ίσως για όχι τόσο καλή, ελλειπή μάλλον, καθαριότητα ή άλλες άλλες δραστηριότητες. Τέλος πάντων, ας είμαστε λίγο ισορροπημένοι. Επιστρέφουμε στις ειδήσεις. Έλεγε ο Μπάμπης πριν για τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν που απειλεί και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Αλλά
1: από την άλλη πλευρά,
0: με προθεσμία πάλι,
1: ο Ιρανός Υπουργός Οικονομίας απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες με νέα ήττα, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει διετές σχέδιο για την αντιμετώπιση των νέων κυρώσεων. Τα συγχαρητήριά του στον Τραμπ για την επέκταση των κυρώσεων κατά του Ιράν εξέφρασε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ενώ το ενδεχόμενο νέα στρατιωτική δράση εναντίον της Τεχεράνης άφησε ανοιχτό ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας.
0: Και με αυτά και με εκείνα και με τα άλλα, πόσο καιρό έχει πέρασει, Νίκο, από το ξεκίνημα?
1: Από
0: μισός
1: την...
0: χρόνος, έξι μήνες.
1: Φυσικά, ναι.
0: Έξι μήνες που τώρα σας δίνουμε προθεσμία, αύριο σας δίνουμε, μεθαύριο θα σας δώσουμε.
1: 28 Φλεβάρι, 1η Μάρτη, δεν
0: και ήταν. Αν δεν γίνει αυτό και αν δεν γίνει το άλλο, και παραμένει ανοιχτό το μέτωπο. Έχουμε πάει, έχουμε γυρίσει από άδειες καλοκαιρινές, φεύγει το καλοκαίρι και αυτή τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, με αποτέλεσμα να έχουμε νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, στις ασιατικές αγορές, στα 92,59 δολάρια το βαρέλι το Brent.
1: Και δεν είναι τυχαίο και η επόμενη είδηση, ότι ένα πετρελοφόρο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα ανοιχτά του Ομάν. Όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Αυτό που έλεγες ότι πήγαμε στο εξάμηνο, ελπίζω γιατί κάπως έτσι είχε ξεκινήσει και ο κύριος Πούτιν με την ειδική στρατιωτική επιχείρηση, η οποία θα διαρκούσε μια-δυο εβδομάδες.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Λοιπόν, και έχει πάει 4,5 χρόνια. Ας ελπίσουμε, και φυσικά αυτά τα 4,5 χρόνια αυτής της ρωσο-ουκρανικής σύραξης, έτσι, πόσο έχουν επηρεάσει και την παγκόσμια κατανάλωση, την παγκόσμια αγορά καυσίμων, τα παγκόσμια. Έχουμε τώρα και τη δεύτερη εστία, ακόμα χειρότερη, εκεί στον κόλπο, στον Περσικό κόλπο. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επεκταθεί χρονικά άλλο, διότι ο κόσμος, ήδη η ανθρωπότητα, ζει την μεγαλύτερη πετρελαϊκή ενεργειακή κρίση, μεγαλύτερη και από το 1974.
0: Ναι.
1: Πέρα βέβαια από τις ανθρώπινες απώλειες.
0: Εγώ γελάω με το Μάκη, τον
1: επιμένει
0: μου στέλνει
1: εκεί πέρα
0: μηνύματα,
1: ο Μάκης, επιμένει,
0: ναι,
1: εκεί.
0: Λοιπόν, αν επιστρέψουμε στα δικά μας, σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, έχουμε ρεκόρ επταετία σε κρούσματα και θανάτους, πολύ μεγαλύτερη πραγματική διασπορά του από αυτήν που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα, επισημαίνουν ειδικοί. Στην Αττική αυτόν τον καιρό τα περισσότερα από τα κρούσματα έχουν καταγραφεί, λέει, σε περισσότερους από 31 δήμους, σημαντική επιβάρυνση και στη Θεσσαλία, Ενίσχυση των μέτρων
1: αντιπολιτικών αφοράς, Ευαγγελία.
0: Πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας ζητά από τους αρμόδιους φορείς ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Το θέμα είναι ότι ενώ έχει ξεκινήσει εδώ από δικές μας περιοχές στην κεντρική Μακεδονία, με τα ρίζια, με τις ιστορίες κτλ., ναι, έχει μεταφερθεί και πλέον τα κρούσματα αφορούν κατά 80%, να μην πω παραπάνω, στην Αττική αυτόν τον καιρό.
1: Πάμε τώρα σε μια μεγάλη σειρά εξωτερικών ειδήσεων. Επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας ενέκρινε χθες η Κομισιόν. Η Βρετανία θα παραχωρήσει απόρριτη τεχνολογία
0: αυτό
1: στο Κίεβο
0: το
1: για την κατασκευή πυράβλου μεγάλου βεληνικούς.
0: Βλέπεις ότι οι Ουκρανοί με τα χρήματα που έχουν πάρει έχουν στήσει μια αμυντική βιομηχανία και παίρνοντας την τεχνογνωσία από τους δυτικούς ισχυροποιούνται πολύ. Τους ορίζουν τους Ρώσους πλέον.
1: Το θέμα είναι ότι μπαίνει περισσότερο η Βρετανία, η οποία έχει μπει ήδη βέβαια στα ρουθούνια του Πούτιν. Μπαίνει ακόμη πιο ενεργά και δεν ξέρω τι άλλες εξελίξεις επιφυλάσσονται.
0: Λοιπόν, με τον Τραμπ, θυμάσαι που είχε ξεκινήσει μια κόντρα με τους Καναδούς.
1: Βέβαια. Και με ποιους δεν είχε ξεκινήσει.
0: Ο Καναδάς λοιπόν αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα αντίπεινα σε βάρος των ΗΠΑ μετά την κατάρρευση των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, ενώ υπάρχει και νέα απειλή του Τραμπ για δασμούς μέχρι και 50%.
1: Μέτρα για τις συγκεντρώσεις και τις μετακινήσεις ζητά από το Κονγκό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού έμπολα, πάνω από 2.500 νεκροί σε 3 μήνες.
0: Ενώ και στην Αϊτή, λες και δεν έχει αλλάξει τίποτα, παιδάκι μου. Παιδάκια ήμασταν και στην Αϊτή σκοτωνόντουσαν με τις συμμορίες Κόσμος και Κοσμάκης. Εκεί δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και αγνοούνται από τη νέα επίθεση που εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Δευτέρας, ισχυρό συνασπισμό συμμοριών σε αγροτική κοινότητα στους λόφους πάνω από την πρωτεύουσα Port-au-Prince. Οργή για την έλλειψη προστασίας από τις επανειλημμένες φωνικές επιθέσεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με ειδήσεις από τα διεθνή. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο στην επικράτειά του 2 ευρωβουλευτών της αριστεράς από την Σουηδία που σχεδιάζαν να μεταβούν κυρίως στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
1: Στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 6.500 είναι οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς του Ιουνίου, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Στο μεταξύ, συγγενείς απελαθέντων από τις ΗΠΑ που σκοτώθηκαν στους σεισμούς ζητούν να λογοδοτήσει υπηρεσιακή κυβέρνηση.
0: Και πάμε στην ευημερούσα δημοκρατία του κ. Ερντογάν. Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης καταδίκασε χθες 5 δημάρχους της αντιπολίτευσης, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι μεταξύ άλλων για υποθέσεις διαφθοράς. Οι ποινές που τους επιβλήθηκαν κυμαίνονταν από 5 χρόνια φυλάκισης έως και 23 χρόνια και 3 μήνες κάθειξη, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωση. Μα τέλος πάντων, όλοι αυτοί οι δήμαρχοι στην Τουρκία της αντιπολίτευσης είναι τόσο διεφθαρμένοι.
1: Και μόνο της αντιπολίτευσης. Γιατί αν είχε και κανέναν τη συμπολίτευση, θα έλεγε ότι εντάξει, ρε παιδί μου, γίνεται κανένα κύμα κάθαρσης.
0: Οι άλλοι είναι φωστήρες καθαρότητας.
1: Ναι, ναι.
0: Ηθικής.
1: Άμμομοι.
0: Πνεύμα άμμομοι. Και ηθική, που έλεγε ο Αυλονίτης. Πνεύμα
1: λοιπόν,
0: και ηθική.
1: Λοιπόν, και θα κλείσουμε με τη Γαλλία. Μία είδηση η οποία μου προξένησε πολύ μεγάλο
0: δεν
1: ενδιαφέρον.
0: Δεν θες να πούμε για τις πυρκαγιές της ΣΥΠΑ, έτσι.
1: Όχι, τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Στη Γαλλία, τουλάχιστον 42 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 2 αγνοούνται, καθώς ένας ανεμοστρόβιλος σάρωσε χθες χωριό στο νομό Όντε, στα νοτιοδυτικά της χώρας, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές. Πέρασε μέσα από το χωριό ανεμοστρόβιλος. Έχεις ξανακούσει ανεμοστρόβιλο στη Γαλλία, Νίκο?
0: Εγώ είδα τίτλο ότι πήρε ένα ολόκληρο χωριό και το σήκωσε ο ανεμοστρόβιλος. Λοιπόν, εμείς αφήνουμε τους σεισμούς, τους λοιμούς, τους καταποντισμούς και πάμε να ηρεμήσουμε στα μέρη του Μπαλί που ζήτησες πριν.
1: Θάλασσα γυαλί στα μέρη του Μπαλί. Ή όπως λέει ο φίλος μου Μάκης Ομουδιώτης, γυαλί μαλί και παντελόνι λί.

0: Να συνδεθούμε τώρα με τον πολύ καλό συνάδελφο τον Πάπη Τζιομπάνογλου που θα μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει στις παραλίες στον Παλί δηλαδή. Θέλω κάποια στιγμή να γίνει μια τέτοια σύνδεση και να λέω φίλες και φίλοι δεν γίνεται τίποτα.
1: Έχεις πάθει νομίζω διπολικότητα.
0: Έτσι. Το κύμα έρχεται.
1: Διχασμός προσωπικότητας. Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει. Λοιπόν, μια που μιλάμε όμως για Μπαλί και ωραία πράγματα και επειδή δεν θα προλάβουμε σίγουρα να το πούμε μετά και το είχα κατά νου, μια πολύ ωραία πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού θα λάβει χώρα από τις 8 στις 30 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε.
0: Τι θα λάβει
1: σε
0: χώρα,
1: πλατείες, πες. Πάρκα, σχολικές αυλές με ανοιχτές κινηματογραφικές αίθουσες. Μεταμορφώνοντας κατά κάποιο τρόπο όλη την πόλη, τουλάχιστον σημεία του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε ένα μεγάλο θερινό σινεμά.
0: Α, θα είναι πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο, ναι, με διάφορες κινηματογραφικές προβολές σε αυτοσχέδιους χώρους. Οι χώροι προβολών, λέει, και οι ταινίες θα ανακοινωθούν σύντομα, θα επανέλθουμε. Το λέω αυτό γιατί ακόμα δεν έχουμε λόγω εποχής πολιτιστική ατζέντα. Πιθανώς από 1η Σεπτεμβρίου που θα ξαναρχίσουμε να συμπεριληφθεί και αυτό. Να το έχετε στο νου. Από 8 ως 30 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, σε διάφορα σημεία και σε πλατείες του Δήμου Θεσσαλονίκης θα στηθούν έτσι αυτοσχέδια. Θερινά σινεμά. Πολύ ωραία. Ας ελπίσουμε να βοηθήσει και ο καιρός, έτσι τραβώντας το καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε, μια που μιλάμε για καλοκαίρι, πάμε λίγο γρήγορα να δούμε την πρόγνωση του καιρού. Μετά θα πάμε και στο σαν σήμερα επίσης γρήγορα.
0: Ναι, αλλά προλογίζοντάς το, δεν θα προλάβουμε να πούμε τίποτα.
1: Φύγε, ξεκίνα.
0: Σε παρακαλώ, δηλαδή. Σήμερα, φίλες και φίλοι, στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρους όμβρους και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία σήμερα στην πόλη μας αναμένεται πως θα αγγίξει στην υψηλότερη τιμή της τους 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Πριν συνεχίσω, πρέπει να το πούμε αυτό. Πουλήθηκε για 2,9 εκατομμύρια ευρώ, σχεδόν 3 εκατομμύρια ευρώ, η μπάλα εκείνου του θρυλικού αγώνα Αγγλίας-Αργεντινής.
0: Με τα γκολ που έβαλε με το
1: με
0: χέρι.
1: Με το γκολ που έβαλε με το χέρι, με το άλλο γκολ που έβαλε περνώντας, που θεωρείται ίσως το πιο θεαματικό γκολ των Μουντιάλ.
0: Από πέρασε τη μισή η Αγγλική.
1: Τη μισή Αγγλία, ναι. Ναι.
0: 3 εκατομμύρια.
1: Σχεδόν 3 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, μια μπάλα, έτσι.
0: Ο Αλεξανδρίδης του ΠΑΟΚ, να ξέρεις, έχει φανέλα του Μαραντόνα. Όταν
1: αντιμετώπισε την Νάπολη, έτσι.
0: Μπράβο, ναι. Πάω την Νάπολη και αντάλλαξαν φανέλες με τον Αλεξανδρίδη, τον Κυριάκο.
1: Εκείνος ήταν ο τυχερός, ναι, που ναι, ναι. Του Μαραντόνα.
0: Τον έχω στο μυαλό μου ότι την έχει τη φανέλα.
1: Στον πόλη στο Σουλούπι μοιάζαν λίγο. Λοιπόν, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα σήμερα, στη Θράκη και πάλι γενικά έθριο, στη Μακεδονία λίγες περισσότερες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, πιθανώς κάποιες μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Θερμοκρασία από 20 ως 36, τοπικά 37 με 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλία τοπικά 38 με 39 βαθμούς με τις ίδιες συνθήκες.
0: Πες 40, ρε παιδάκι μου, να είσαι μέσα.
1: Όχι, δεν θα πω.
0: Πες το 40. Θεσσαλία είναι αυτή. Γιατί εκεί και οι 38 ή 39. Βαράνε στο κεφάλι, δηλαδή.
1: Μα να σου πω κάτι.
0: Προχθές
1: στη Θεσσαλονίκη που λέγαμε ότι είχε εκείνη την αποπνιχτική ατμόσφαιρα, σαν θερμοκρασία δεν ήταν πολύ ψηλή. Αλλά γυρίζω, βλέπω κάποια στιγμή, είχε 30 βαθμούς κάποια ώρα, αλλά έλεγε αίσθηση 36. Γιατί είχε πάρα πολύ υγρασία.
0: Υγρασία, ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι.
1: Λοιπόν,
0: που...
1: τώρα για αύριο Τετάρτη, γενικά έθριος πάλι με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα κυρίως στα ορεινά για κάποια βροχούλα. Η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα, μικρή πτώση θα παρουσιάσει την Πέμπτη και την Παρασκευή η θερμοκρασία.
0: Τάπα, ξεκίνησε.
1: Ναι, εκείνο το οποίο σημείωσε, έβλεπα νωρίτερα και την κυρία Τυράσκη, είναι ότι θα επικρατήσει ένα βοριαδάκι βορειοανατολικός, κυρίως ανατολικές περιοχές της χώρας, που θα πέσει θερμοκρασία, ενώ δυτικά της Πίνδου, δηλαδή Ιόνιο, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Πελοπόννησο, θα παραμείνουν τα 38άρια. Και την Πέμπτη και την Παρασκευή μέχρι το Σαββατοκύριακο.
0: Πάντως και στην υπόλοιπη Ελλάδα από το Σάββατο και πάλι θα έχουμε εκ νέου άνοδο της θερμοκρασίας.
1: Ναι, θα σταματήσει λίγο βορειοανατολικός, θα επανέλθει.
0: Πάμε λοιπόν, στο σαν σήμερα.
1: Πάμε σαν σήμερα.
0: 1898. Το έλεγες νωρίτερα με τα μηνύματα των φίλων από την Κρήτη που μας ακούνε. 700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφαγιάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους. Άλλη μια σφαγή από τους Τούρκους. Η σημερινή κεντρική οδός 25 Αυγούστου στην πόλη του Ηρακλείου έχει πάρει το όνομά της από αυτό το συγκεκριμένο γεγονός.
1: Και είναι αρκετοί δρόμοι, έτσι, στην Κρήτη και στο Ηράκλειο, που θυμάμαι, ας πούμε, και την λεωφόρο 62 Μαρτύρων και άλλες αντίστοιχα οδούς. 1920, στην κορύφωση των εθνικών ονείρων για πολλούς, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται από τη Βουλή άξιος ευεργέτης και σωτήρας για την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, που έμεινε βέβαια δυστυχώς όνειρο. Φυσικά εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες θα πρέπει να έχουμε, αν όχι τέτοιες φιλοδοξίες, σίγουρα την φιλοδοξία να μην στερήσουμε την πατρίδα και πραγματικά σε πέτρες, σε χώματα και σε θάλασσα ούτε ένα εκατοστό, αλλά και σε πολιτισμικό βάθος. Έτσι, μία δική μου σκέψη.
0: Και τις περισσότερες φορές το ένα συνεπάγεται το άλλο. 1928, φίλες και φίλοι, όσοι δεν το γνωρίζατε, ένα σαν το φίλο τον Φάνη εδώ, τον Κατεριανάκη, εσείς που δεν είστε τόσο ειδικοί στο ποδόσφαιρο σου, εγώ, περισσότερο μπασκετικοί.
1: Τι λες.
0: Μια τέτοια μέρα το 1928 πρωτοεμφανίζονται, και πες μου ότι το ήξερες, οι αριθμοί στις φανέλες των παικτών.
1: Αυτό δεν ήξερα ότι έγινε το 1928.
0: Στους αγώνες ποδοσφαίρου Arsenal Sheffield Wednesday και Chelsea Swansea Town. Οι γηπεδούχοι φοράνε νούμερα από το 1 έως το 11 και οι φιλοξενούμενοι από το 12 έως το 22.
1: Για να βγάζει άκρη και ο διαιτητής, γιατί μέχρι τότε δεν ξέρω πώς έβγαζε άκρη. Ας πούμε ότι πήγαινε και τον έπιανε από το μανίκι και έλεγε αυτός είναι που θα πάρει την κόκκινη κάρτα. Λοιπόν, 1949, και σαν σήμερα ολοκληρώνεται ουσιαστικά ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα. Στις 5.30 το πρωί ο Εθνικός Στρατός εξαπολύει την τελική επίθεσή του στον Γράμμο εναντίον των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού.
0: 1960, μια τέτοια μέρα, έχουμε την τελετή έναρξης των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη, όπου για πρώτη φορά ξανακούγεται ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμαρά, που είχε αναγνωριστεί 2 χρόνια νωρίτερα από τη ΔΕΟ ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Σε εκείνους τους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Ρώμη συμμετείχαν 4.733 αθλητές, 610 αθλήτριες από 84 κράτη και διαγωνίστηκαν σε 17 αθλήματα. Και μάλιστα ο Πάπας Ιωάννης είχε ευλογήσει τότε τους αθλητές στο Βατικανό πριν από τους αγώνες.
1: Και τώρα, αναφερόμενοι στον συνθέτη του Ολυμπιακού ύμνου, τον Σπύρο Σαμάρα, θυμάμαι και τις ατάκες της Ρένας Βλαχοπούλου από την Κόμισσα της Κέρκυρας, που έλεγε σε αυτό το σπίτι έχουν ακουστεί ο τάδε, ο Σαμάρας εδώ πέρα, δεν θα ακουστεί ό,τι να είναι. Λοιπόν, παραμένουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μία μέρα σαν σήμερα το 2004, έτσι, Ολυμπιακοί Αγώνες
0: και
1: της
0: Αθήνας.
1: Και είναι
0: τη χρυσή χρονιά,
1: ναι. Η Φάνη Χαλκιά κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα με τεμποδίων στους Ολυμπιακούς
0: 2004,
1: αγώνες.
0: Ό,τι έπιανε ο Έλληνας γινόταν χρυσό, ρε φίλε.
1: Πέρασαν 22 ολόκληρα χρόνια.
0: Σαν προχθές, μου φαίνεται. Σαν
1: που προχθές, βλέπαμε εκεί την τελετή έναρξης, την φανταστική.
0: Γεννήσεις. Το 1918 γεννιέται ο Λέοναρντ Μπερνστάιν, Αμερικανός διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης. 1930 ο αγαπημένος μου ο Σον Κόνερι, ο Σκοτσέζος ηθοποιός. Το 1954, το είπαμε και νωρίτερα, ο Έλβις Κοστέλο, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Ντέκλαν Πάτρικ Μακμπάνους, Βρετανός ρόκερ.
1: Και ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με Έλβις Κοστέλο. Σήμερα οι σημαντικοί θάνατοι, έτσι, της ημέρας είναι αφιερωμένοι στους εφευρέτες και γενικά στους ανθρώπους των επιστημών, των φυσικών επιστημών, των θετικών επιστημών. 1819, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο James Watt. Έτσι, ό,τι σας θυμίζει το Watt. Σκοτσέζος εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης ηλεκτρικής ισχύως. Σαν σήμερα, ο Faraday, έτσι, 1867, Βρετανός φυσικός και χημικός θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Και 1908, σαν σήμερα, ο Ανρί Μπεκερέλ, Γάλλος φυσικός, που ανακάλυψε τη ραδιενέργεια.
0: Και βραβεύτηκε το 1903 μαζί με το Ζεύγος Κουρί με το Νόμπελ Φυσικής. Ποια μέρα, τι επέτειο έχουμε σήμερα, Νίκο μου? Γιορτάζει ο Τίτος, αλλά τι επέτειο έχουμε?
1: Σ' αφήνω να το πεις εσύ, γιατί
0: η μέρα ορατότητας του αρωματικού φάσματος.
1: Του αρωματικού, έχει, όχι του αρωματικού,
0: μπορεί,
1: προσέξτε.
0: Κάποιος φίλος αγροατής να μας το εξηγήσει, εγώ με μεγάλη χαρά θα ήθελα πραγματικά τα φώτα του. Η μέρα ορατότητας του αρωματικού φάσματος.
1: Λοιπόν, Δεν έχουμε ούτε δευτερόλεπτο, γιατί βλέπω έναν κύριο Γουλή να περιμένει εδώ αδίστακτος. Πάμε.
0: Αδίστακτος, ο πολύ καλός συνάδελφος.
1: Always something there to remind me, μέχρι το δελτίο ειδήσεων και τον πολύ καλό συνάδελφο, ο οποίος θα εκφωνήσει και θα μεταδώσει το δελτίο ειδήσεων. Ναι, θα ακούσουμε το τραγουδάκι μας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Οικονομική ασφυξία στο Ιράν σχεδιάζουν να επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Υπουργός Οικονομικών της υπερατλαντικής χώρας, Σκοτ Μπέσεντ, ανακοίνωσε χθες βράδυ δευτερογενείς κυρώσεις που θα πλήξουν όχι μόνο το Ιράν απευθείας, αλλά και εμπορικούς εταίρους του και αφορούν μεταξύ άλλων το χρυσό, την τεχνολογία, τους ψηφιακούς πόρους, την αεροπλοεία και τις θαλάσσιες μεταφορές. Ο Αμερικανός Υπουργός δεν διευκρίνησε πότε θα τεθούν σε ισχύ οι νέες αμερικανικές κυρώσεις, ενώ έσπευσε να προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι έχει την επιλογή της απομόνωσης ή της επιστροφής στην ομαλότητα. Άμεση ήταν η αντίδραση του Πεκίνου, που εκτίμησε ότι οι κυρώσεις και η πίεση της Ουάσιγκτον δεν θα επιτρέψουν να επιληθεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Απτόητη πάντως εφαρίζεται η Τεχεράνη. Ο Ιρανός Υπουργός Οικονομικών απάντησε στις αμερικανικές προειδοποιήσεις ότι οι απειλές δεν θα μεταφραστούν παρά σε νέα ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας πως η χώρα του έχει ετοιμάσει διαιτέ σχέδιο για την αντιμετώπιση των κυρώσεων. Παράλληλα, το Ιράν επιμένει στον καθορισμό των όρων για την αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς και το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στην Ιρανική πρωτεύουσα, όπου σπέβδει σήμερα ο επικεφαλής της διπλωματίας του Ομάν. Στο μεταξύ, η κατάσταση στο στενό είναι αμετάβλητη και στη διάρκεια της νύχτας δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ενώ έπλεε ανοιχτά του Ομάν, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Στις διεθνείς αγορές, οι τιμές του πετρελαίου επανήλθαν σε ανωδική τροχιά. Η τιμή του Brent καταγράφει άνοδο κατά 0,5% στα $92,6 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργού βρίσκεται στα $85,6 με άνοδο της τάξης του 0,7%. Στη χώρα μας προς παράταση οδεύουν τα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στα υγρά καύσιμα. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στις επόμενες μέρες. Στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όπως και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Χθες, στην πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από την 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Πρώτον πυλών είναι η λειτουργία της γραμμής του μετρό στην Καλαμαριά. Μιλώντας χθες στην ΕΡΤ3, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος ανέφερε ότι οι απαραίτητες πιστοποιήσεις για τη λειτουργία του μετρό από τις 27 Αυγούστου έχουν ήδη εξασφαλιστεί και πλέον απομένουν οι τελευταίες παρεμβάσεις. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το μετρό θα λειτουργεί όλο το 24ωρο, την Παρασκευή και το Σάββατο, στη διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο μοντέλο να εφαρμοστεί σε όλη τη διάρκεια του έτους. Συνάντηση με τους διευθυντές των σχολείων και τους εκπροσώπους γονέων για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τη μεταφορά των μαθητών θα έχει η διοίκηση του Δήμου Θέρμης σήμερα το βράδυ. Στη συνάντηση θα υπάρξει ενημέρωση σχετικά με την αρνητική εξέλιξη του διαγωνισμού που έχει διενεργήσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Χθες, μιλώντας στον 102FM της ΕΡΤ3, ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας προανήγγειλε πρωτοβουλίες για τη διανομή έως 4.000 πάσων σε μαθητές, προκειμένου να μετακινούνται δωρεάν με την αστική συγκοινωνία, καθώς και συναντήσεις με τις διοικήσεις του ΟΣΕΘ και του ΟΑΣΤ, ώστε να τροποποιηθούν δρομολόγια των λεωφορείων για να εξυπηρετηθούν μαθητές. Ανησυχία προκαλεί η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Εντείνονται οι ειδικοί ψεκασμοί σε δήμους και περιφέρειες όπου έχουν εκδηλωθεί κρούσματα. Η Θεσσαλία είναι η πλέον επιβαρημένη περιοχή αμέσως μετά την Αττική. Την Ελλάδα επιλέγουν ως χώρα διαμονή συνταξιούχοι από τη Βόρεια Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με την Καθημερινή, ο ένας στους τρεις ξένους που αγοράζουν κατοικία στην Ελλάδα θέλει να εγκατασταθεί μόνιμα στη χώρα μας. Πρώτη επιλογή για εγκατάσταση αποτελεί η Κρήτη, ενώ ακολουθούν η Πελοπόννησος και τα Επτάνησα. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για την απομάκρυνση ομπρελών που τοποθετούν μολύτες μόνιμα σε παραλίες στη Χαλκιδική. Αυτή την ώρα, συνεργεία του Δήμου Πολυγύρω απομακρύνουν πακτωμένες ομπρέλες καθώς και ξαπλώστερες από την παραλία στις Καλύβες. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες και πρόσκαιρες βροχές και πιθανόν με μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, πρόσκαιρες βροχές και πιθανόν με μεμονωμένες καταιγίδες ενδέχεται να σημειωθούν κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 2-4 μποφόρ και μετά το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23-35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής.

0: Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 9.
1: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
4: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, στο Ενετικό Λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Johann Strauss ο Δεύτερος, Σιμπέλιους, Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.
5: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Και ναι, πλέον εκτός από τους χιλιάδες φίλους στην παρέα μας, έχουμε και την Ζωήτσα Τιμούσιο εδώ πέρα, την νεράιδα του σταθμού μας, την τεχνική επιμέλεια.
1: Δεν το έχει ξαναπεί, να ξέρεις, Ζωή, αυτό για κανέναν και για καμία για που έχει αναλάβει
0: σίγουρα
1: την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Να, και ο Μπάμπης είναι ο νεράιδος.
1: Ναι, λοιπόν. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Στον 102 είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Η πόλη ξύπνησε με Νίκο Λαδιανό, με πολύ καλή διάθεση όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι. Και Μπάμπη Τζιγκομπάνογκου στα μικρόφωνα.
0: Εδώ είμαστε.
1: Και συνήθως αυτή την ώρα, εκεί λίγα λεπτά μετά τις 8, έχουμε τη χαρά αλλά κυρίως την τύχη να συνομιλούμε για τις πολιτικές εξελίξεις με τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Βασίλη τον Πεκλάρη.
0: Και για τις πολιτικές εξελίξεις αρκεί πρώτα να πούμε για αυτούς που αναμένουν, έτσι πρόκειται να μπουν τώρα στο αυτοκίνητό τους, ότι αυτή τη στιγμή σχεδόν στο σύνολο του πολεοδομικού συγκροτήματος δεν έχουμε παρά ελάχιστα θεματάκια.
1: Τίποτα σχεδόν. Εγώ θα σας έλεγα ότι εάν οι χάρτες που παρακολουθούμε της κίνησης ήταν οι χάρτες του εκλογικού αποτελέσματος, θα έβγαινε το ΠΑΣΟΚ με αυτοδύναμη κυβέρνηση. Είναι όλα πράσινα.
0: Λοιπόν,
1: τα πάντα στο
0: ένα θέμα και βλέπω ότι έχει σήμερα μόνο, εντάξει είναι συχνό φαινόμενο αυτό, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας, εκεί στον κόμβο της Σύνδου, στο φανάρι που περιμένουν αρκετά συχνά κάποιοι φίλοι. Κατά τα άλλα, δεν έχουμε θυμίσει τον αριθμό του Viber σήμερα καθόλου για τους φίλους που δεν το έχουν καταγράψει. 6930-078-228, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Και τώρα πια καλημέρα Βασίλη.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα και στον Απόστολο τον Υπερήφανο.
0: Είναι
1: για άλλη μια φορά υπερήφανοι που μας ακούτε, Απόστολε.
0: Καλημέρα Αποστόλη, καλημέρα Βασίλη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Δική μου η χαρά.
0: Και δική μου η τιμή, πες.
2: Δεν είπατε για τιμή, για χαρά.
1: Για χαρά είπαμε. Και για τύχη. Και για τύχη.
2: Ναι, αν λέγατε για τιμή, θα.
1: Οι τιμές πέφτουν, ρε φίλε. Τώρα τι, πάλι για τιμές θα μιλήσουμε.
2: Οι τιμές έχουν πέσει τόσο χαμηλά που δεν προγραμματιζούμε.
1: Θα πέσουν.
2: Ναι, είμαστε.
0: Τι έγινε τελικά με αυτά τα προϊόντα, έχουμε πάρει κάποια γεύση.
1: Την πάρουμε από 31 Αυγούστου και μετά. Λέει για τους κωδικούς.
2: Περίμενε τώρα, ακόμα τις περιμένουμε να πέσουν.
1: Ναι, μια εβδομάδα ακόμα, μείνε στην ακρίβεια, μετά από μια εβδομάδα θα δεις.
2: Από τότε που ανακοινώθηκε ότι θα πέσουν, ανεβήκανε 2-3 φορές. Οπότε αυτό που θα πέσει θα είναι, ξέρεις, θα είναι στα επίπεδα του προηγούμενου μήνα, ας πούμε. Δηλαδή δεν.
1: Θα τα τσεκάρουμε. Ξέρεις ότι Βασίλη, αυτό το ρεπορτάζ το έχουμε. Έλα, τον έχω τον Βασίλη.
0: Τον Βασίλη τον έχει. Σε λίγο τηλεφωνική συσκευή δεν θα έχουμε.
1: Εντάξει.
0: Έχει μια τάση να τα γκρεμίζει όλα εδώ πέρα. Έριξε πριν το μπουκάλι του.
1: Στην ακρίβεια όλα τα γκρεμίζουμε. Βέβαια, να γκρεμίσουμε και το τηλέφωνο.
2: Είναι τόσο πολύπλοκο πλέον να το παρακολουθήσει, γιατί αλλάζουμε τέτοιους ρυθμούς. Δηλαδή, με τι να συγκρίνει. Με τον προηγούμενο μήνα, με τον προηγούμενο εξάμηνο, με τον προηγούμενο χρόνο.
1: Με τον προηγούμενο μήνα νομίζω ότι πρέπει να παίξουμε.
2: Με τον προηγούμενο μήνα εντάξει, θα έχει μείωση. Αλλά με το προηγούμενο εξάμηνο. Με το Μάιο δηλαδή, πριν την έναρξη του καλοκαιριού, δεν ξέρω αν θα είναι.
1: Πάντως, Βασίλη, εγώ έχω την εικόνα των τιμών, το ξέρεις πάρα πολύ καλά το συγκεκριμένο το άθλημα, το εξασκό. Θα μπούμε σε μια δικασία και θα τσεκάρουμε πράγματι τι γίνεται με αυτές τις μειώσεις, αν είναι πραγματικές ή όχι από τους σούπερ μαρκετάδες.
2: Τέλος πάντων, είμαστε σε μια περίοδο που τα πάντα είναι αρκετά, αρχίζουν και δυσκολεύουν στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Για όλους, στο θέμα της οικονομίας έτσι, και των εξόδων που έχει το κάθε νοικοκυριό, καθώς μετράει δαπάνες για όλη το χειμώνα που έρχεται και είναι πολλά. Δεν είναι ένα και δύο, είναι τα βασικά είδη, έτσι, για αυτά μιλάμε για διατροφή, δηλαδή του σούπερ μάρκετ και τα σχετικά, που ψωνίζουμε από εκεί. Είναι μετακινήσεις, είναι τα καύσιμα που είναι στα ύψη πάνω από τα 2 ευρώ και φαίνεται ότι θα παραμείνουν και πολύ και να αυξηθούν κιόλας. Παρότι έχουμε αυτή την επιδότηση που είχε μπει και από ό,τι φαίνεται θα την συνεχίσουμε να την έχουμε. Και βέβαια όλα τα κόστη που αρχίζουν να έρχονται στους λογαριασμούς με τα οικογενειακά τέλος πάντων έξοδα, σχολεία, φροντιστήρια, δραστηριότητες της οικογένειας. Τη θέρμανση που μπαίνει πλέον στον οικογενειακό προϋπολογισμό, είτε είναι το πετρέλαιο είτε είναι το φυσικό αέριο.
0: Όχι όσο κρατάμε εμείς το καλοκαίρι. Όχι όσο κρατάμε εμείς εδώ το καλοκαίρι.
2: Γιατί το καλοκαίρι, ναι, άμα
0: ο Μπάμπης, μέχρι... ο Μπάμπης και ο Νίκος το καλατάνε γερά, δεν το αφήνουν εύκολα.
2: Μέχρι το Φεβρουάριο κρατήστε το, παιδιά. Να τελειώσει και ο Φλεβάρι.
1: Αυτό λέω. Στους χειμωνάκηδες αυτό λέω. Παιδιά, γκρινιάζετε, γκρινιάζετε, αλλά άμα αρχίσουν και έρχονται αυτοί οι λογαριασμοί για τη θέρμανση κτλ., θα αρχίσουμε να κλείνουμε.
0: Εμένα πάντως, στο μεταξύ, οι γυναίκες της οικογένειας έχουν ανεβάσει το κόστος του ηλεκτρικού λόγω του air conditioning, φυσικά, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε και αυτά.
2: Εσύ δηλαδή κάθεσαι και ψήνες, έτσι, Νίκο. Αρέσει.
1: Του αρέσει το ψήσιμο.
2: Εντάξει, χρειάζεται που και που, ειδικά κάποιες μέρες, κάποια βράδια.
1: Πάντως, Βασίλη, αυτό όμως που βλέπω είναι ότι η κουβέντα πάει πλέον στην οικονομία. Και αυτό δεν είναι τυχαίο.
2: Πάντα.
1: Ναι, απλώς δεν είναι τυχαίο και για το γεγονός ότι πλησιάζουν και οι μέρες των εγγενειών της έκθεσης με την ομιλία του Πρωθυπουργού αλλά και των πολιτικών αρχηγών. Και έχουμε και αυτή τη διαμάχη, έτσι, για την απόφαση του Τσίπρα να έρθει και να προηγηθεί και να μιλήσει νωρίτερα από όλους, ακόμα και από τον Πρωθυπουργό. 2 του μηνός να ήταν εδώ, 2 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, το σχολιάζαμε και χθες αυτό. Είπε ο Βασίλης ότι το εξήγησε ως ότι είναι εξοκοινοβουλευτικό το κόμμα, έτσι, ο πολιτικός σχηματισμός του κ.
1: Και τι αλλάζει αυτό. Τι αλλάζει.
2: Αλλάζει τα πρωτόκολλα. Άλλο είναι προγραμματισμός που μπαίνει βάση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για τα κοινοβουλευτικά κόμματα που έχουν την θέση που τους ορίζεται, έτσι, ο Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και ενδιάμεσα η πολιτική αρχηγή των άλλων κοινοβουλευτικών κομμάτων. Οι εξοκοινοβουλευτικοί δεν εμπίπτουν σε αυτή τη διαδικασία. Έρχονται όποια ημερομηνία θέλουν.
1: Λίγο μια μικρή ζαβολιά, πάντως εγώ την καταγράφω.
2: Κοίταξε να δεις. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν επικοινωνιακά έξυπνο να κινηθεί με αυτόν τον τρόπο και να δημιουργήσει ατζέντα στην κουβέντα, υποχρεώνοντας και τον Πρωθυπουργό πιθανότητα να απαντήσει. Δηλαδή θα τεθούν ερωτήματα για τα όσα θα πει ο Αλέξης Τσίπρας στον Κυριάκο Μητσοτάκη στη συνέντευξη τύπου της Κυριακής. Αυτό θα έχει προηγηθεί ο ομιλία του κ. Τσίπρα. Και θα έρθει μετά για συνέντευξη τύπου και θα σχολιάσει το ίδιο στα όσα έχει πει ο Πρωθυπουργός. Μπαίνοντας μπροστά στο κάδρο από τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον επίσημο αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος θα έρθει το δεύτερο Σαββατοκύριακο της έκθεσης Θεσσαλονίκη.
1: Ζαβολιά, δηλαδή, λοιπόν.
2: Σε επικοινωνιακό επίπεδο. Τώρα ζαβολιά. Πολιτική κάνουμε. Ζαβολιές δεν είναι, ούτε αντιθεσμικό είναι, γιατί δεν είναι στο επίσημο πλαίσιο της έκθεσης, δηλαδή δεν αλλάζει την καθορισμένη ημερομηνία.
1: Ξέρεις όμως, Βασίλη μου, μιλάμε όμως και για έναν πολιτικό που έχει κυβερνητική θητεία και έχει υπάρξει πρωθυπουργός. Και έχει ακολουθήσει τα πρωτόκολλα ως πρωθυπουργός. Δεν
0: προσθέσω...
1: είναι ένα εξοκοινοβουλευτικό κόμμα το οποίο κάποια στιγμή.
0: Εγώ για να προσθέσω έτσι κάποια ρητορικά. Για να προσθέσω κάποια ρητορικά σχήματα. Έλεγαν παλιά, στον πόλεμο και στον έρωτα δεν υπάρχουν κανόνες. Θα προσθέσω και στην πολιτική. Και στην πολιτική.
1: Αρωματικές είπαμε.
2: Ο Νίκος μας αλλάζει τη διάσταση και καλά κάνει. Μας πάει έτσι σε... μας δίνει άλλες προοπτικές. Είναι έρωτας ή πόλεμος η πολιτική.
1: Μόλις του είπε ότι σήμερα είναι η μέρα ορατότητας του αρωμαντικού φάσματος, έχει γίνει πιο ρομαντικός από ποτέ.
0: Όχι, αυτό το πράγμα με μπέρδεψε. Με αποπροσανατόλισε. Η μέρα ορατότητας του αρωμαντικού φάσματος. Αυτό πραγματικά δεν νομίζω να μπορούσε να το εξηγήσει ούτε ο Εμπειρίκος ούτε ο Εγκορνόπουλος. Λοιπόν, Βασίλη, για να γυρίσουμε τώρα.
2: Παρακολουθώ τη συζήτηση και με μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Πρωθυπουργός θες, για να σας προσγειώσω, παρουσίασε έναν στο Υπουργικό Συμβούλιο και αυτό το νοτικό χάρτη. Είπε για το ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης τώρα, στο τέλος του μήνα. Παρουσιάζεται τον απολογισμό των έργων που χρηματοδοτήθηκαν. Εκεί πάνω υπάρχει, ξέρετε, μια συζήτηση για το αν ήταν επαρκή, αν κάλυψαν έτσι και τις ανάγκες και τις επενδύσεις. Την ψηφιοποίηση, έτσι, το κτηματολόγιο, τις ανανεώσιμες πηγές, τα ηλεκτρικά λεωφορεία. Εντάξει, τώρα εδώ το μετρό δεν ξέρω γιατί μπήκε μέσα. Δεν είναι στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, νομίζω, το μετρό. Έγινε αναφορά. Εξάλλου θα γίνουν αναλυτικές αναφορές για το μετρό και την επέκτασή του στην Καλαμαριά από τον Πρωθυπουργό τώρα την Πέμπτη που θα είναι εδώ το πρωί και έχει έτσι ένα πρόγραμμα ενίων νωρίς το πρωί και μετά των συσκέψεων που θα ακολουθήσουν στο Μέγαρο Μουσικής που έχουν να κάνουν και με τους παραγωγικούς φορείς και με τους τοπικούς φορείς. Είναι η παρουσία εδώ του...
0: Την Πέμπτη, λοιπόν, την Πέμπτη,
2: τώρα,
0: την Πέμπτη
2: μετά,
0: για πολλές ώρες, ο Οπότε θα πρέπει να έχουν στο νου τους οι συμπολίτες μας έτσι, την Πέμπτη από νωρίς το πρωί, αρχικά στην Καλαμαριά και από εκεί και μετά για πολλές ώρες στην περιοχή του Μεγάρου Μουσικής να περιμένουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
1: Εντάξει, βρε Νίκο, ας πάρουν το μετρό.
0: Ναι, κάτσε βρε να
1: ας πάρουν το μετρό.
0: Κάτσε βρε να δώσουμε λίγο χρηστικότητα στην εκπομπή. Λοιπόν, λίγο
1: ότι
0: εκεί...
1: από εκείνη την ημέρα ναι. θα λειτουργεί η επέκταση της Καλαμάριας. Σας πάρουν το μετρό, λέω.
0: Ναι, σε κάθε περίπτωση, το αναφέρω, το αναφέρω επειδή πολλοί φίλοι και σταθμεύουν εκεί πέριξ και παρκάρουν και κάνουν. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες αλλαγούλες εκεί και έντονη η παρουσία της τροχέας και γενικότερα της αστυνομίας πέριξ του Μεγάρου.
2: Ναι, Νίκο, με το πρόβλημα που έχουμε ως τώρα δεν θα μπει στην πόλη ουσιαστικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, γι' αυτό μιλάω για εκείνη την περιοχή. Γι' αυτό μιλάω για εκείνη την περιοχή.
2: Θα φτάσει ως το Μέγαρο, θα
0: επειδή το έχω ζήσει ως...
2: στη Μίκρα, δηλαδή αεροδρόμιο Μίκρα, Μέγαρο και πίσω. Ναι. Εκεί θα γίνει και εκδήλωση το απόγευμα για τα έργα της Θεσσαλονίκης, αυτή που έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια να κάνει.
0: Στα ανατολικά θα παραμείνει δηλαδή.
2: Στα ναι, θα παραμείνει εκεί στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, ας το πούμε έτσι, εκεί τα σύνορα στην περιοχή του Μεγάρου. Οπότε Καλαμαριά κυρίως, Καλαμαριά οργανώνει και πάρτι ο Δήμος εκεί στη μεταμορφώσεως την Πέμπτη, έτσι γιατί με συγκροτήματα και τα λοιπά.
0: Α, αυτό δεν το ήξερα.
2: Ναι, είναι εκεί στον πεζόδρομο που έχει δημιουργηθεί μεταξύ της εκκλησίας του και, και της τάσης του μετρό που είναι στην Πόντου με μεταμορφώσεως.
0: Η Αργυρουπόλεως νομίζω είναι οδός εκεί.
2: Η μεταμορφώσεως είναι. Ο βασικός δρόμος που οδηγεί εκεί θα είναι εκεί το πάρτι κοντά στη στάση του μετρό της Πόντου. Και εκεί θα γιορτάσει ο Δήμος Καλαμαριάς την άφηξη του μετρό στην πόλη της Καλαμαριάς.
1: Μπράβο, πολύ σημαντική εκδήλωση.
2: Μπράβο στην Δήμαρχο.
1: Ναι. Τι ωραία να γιορτάσαμε και εμείς τα δυτικά, αυτό λέω. Να, αυτό σκέφτομαι.
2: Αν φτιάχνανε και το χώρο έγκαιρα όλοι οι υπεύθυνοι της Μίκρας, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι που κινούνται από τα ανατολικά να σταθμεύουν τα αυτοκίνητά τους για να μπορούν να πάρουν το μετρό, για να είναι χρηστικό. Γιατί βέβαια δεν είναι μόνο οι κάτοικοι του Φίνικα και της Μίκρας που θα παίρνουν το μετρό. Θα πρέπει να έρθουν και άλλοι από τα ανατολικά για να επιβιβαστούν. Δηλαδή όπως έχει ο άργησε και εκεί θα μου πείτε, η Νέα Ελβετία, να είχε και η Μίκρα ένα χώρο για να μπορούν να χρησιμοποιούν όσοι έρχονται. Τέλος πάντων για να διευκολύνει λίγο από τα ανατολικά. Θα το δούμε αυτό το
0: Βασίλη, να γυρίσουμε λίγο...
2: Θα είναι ρεπορτάζ των
0: ναι. Να αφήσουμε λίγο της Θεσσαλονίκης, να γυρίσουμε λίγο στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ναι. Έχουμε κάτι άλλο ενδιαφέρον, κυρίως από το χώρο της αντιπολίτευσης. Είδα προχθές πάλι είχαμε μία αποχώρηση από την Πλεύση Ελευθερίας ενός στελέχους, δεν ξέρω τώρα αν έχουμε κάποια κινητικότητα γενικά στα μικρότερα κόμματα.
2: Ναι, έχουμε αρκετά μεγάλη κινητικότητα. Να σου πω σε πρώτο επίπεδο ότι ο Σωκράτης ο Αλευτήρας, επειδή είναι γνωστός και από τις αγροτικές κινητοποιήσεις, εκπρόσωπος τύπου των μπλόκων ήταν και με πολύ καλό λόγο έτσι, κυριάρχησε η παρουσία του την περίοδο των αγροτικών κινητοποιήσεων. Η αποχώρησή του, η παραίτησή του για λόγους που δεν θέλησε, είναι προσωπική, αλλά δεν θέλησε να τους αναλύσει. Να παραμείνω λέει πιστός στα πιστεύω μου και στις αξίες μου και να μην τρέψω σε τίποτα και κανέναν να αλλοιώσω το χαρακτήρα και την προσωπικότητά μου. Είναι σημαντική γιατί ήταν από αυτές τις μεταγραφές ή τέλος πάντων τις προσχωρήσεις ο κ. Αλευτήρας, οι οποίες είχαν συζητηθεί τότε στις αγροτικές κινητοποιήσεις και είχαν έτσι μια βαρύτητα. Τώρα βέβαια η κυρία Κωνσταντοπούλου κατέθεσε χθες ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια και την αντιμετώπιση της και την εικόνα που παρουσιάζει ο Πρωθυπουργός που είναι πλασματική όπως λέει. Είναι εικόνα μιας εύρωσης οικονομίας, είναι αντίθετη με αυτή που ζούμε, την πραγματικότητα, μια αντίφαση επιδεινούμενη κτλ. Και ζητάει να απαντήσει από τον Πρωθυπουργό για τις δημόσιες δαπάνες, για την οικονομική διαχείριση και την οικονομική του πολιτική. Θα δούμε αν θα απαντήσει. Δεν συνηθίζει να απαντάει η κυρία Κωνσταντοπούλου Πρωθυπουργός. Συνήθως το κάνει αυτό απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι η οικονομία λοιπόν και τα λειτουργικά που συγκεντρώνουν τα πυρά της αντιπολίτευσης. Να πούμε ότι είχαμε και την κυρία Καρισιανού χθες σε διπλή εμφάνιση, μιας και μιλάμε για τα μικρότερα κόμματα, η οποία προκάλεσε αίσθηση κυρίως λέγοντας ότι ήδη της έχει κλέψει μέρος του προγράμματος της το κόμμα της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, και γι' αυτό και δεν παρουσιάζει το αναλυτικό πρόγραμμα και το παρουσιάζει την τελευταία στιγμή για να μην.
1: Για να μην τη ξανακλέψει ο Τσίπρας στο πρόγραμμα.
2: Ναι. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι πραγματικότητα ή δικαιολογία για τη μη παρουσίαση προγράμματος από το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού. Πάντως έτσι συζητείται αρκετά από χθες.
1: Οι αποχωρήσεις συνεχίζονται, Βασίλη, έτσι.
2: Υπήρξαν κάποιες ακόμα, ναι. Κυρίως του κυρίου Αυγερινού, έτσι ήταν, θα λέγαμε, εδώ και μέρες πιο σημαντική και πιο έτσι θορυβόδης, γιατί ήταν και βασικό πρόσωπο, παρουσιαστής, εκπρόσωπος τύπου, άνθρωπος με τέλος πάντων αναγνωρισιμότητα, ο οποίος συζητήθηκε και με την συμμετοχή του στο κόμμα της κυρίας.
0: Ακούσαμε μεταξύ άλλων την κυρία Καρυφιανού να καταγγέλει ότι άτομα από το κίνημα που αποχώρησε καλούσε κόσμο σε συγκεντρώσεις έναντι χρηματικού ποσού. Αυτό βέβαια το οποίο μπορούν να βρουν, να πούν πολλοί ως απάντηση, είναι ότι με όλες αυτές τις καταγγελίες, κυρία Καρυφιανού ή τέλος πάντων όποιος είχε το μαχαίρι και το καρπούζι σε αυτό το κόμμα, δεν βλέπατε ποιους εντάσσατε σε αυτό το κίνημα?
1: Πάνω λέει από τους 22 λέει, που αποχώρησαν, τους τελευταίους, ναι, 22, ναι, ναι, λέει πάνω από τους μισούς δεν τους ήξερα.
2: Πώς να τους ξέρεις? Αυτό, ένα νέο κόμμα έχει ζητήματα, έχει θέματα, έχει θέματα, είχε θέματα στην οργάνωση, είχε θέματα στη στελέχωση. Και βέβαια το βλέπουμε ακόμα να εξελίσσεται έτσι δύσκολα και με αρκετά προβλήματα σε αυτή την οργάνωση. Μένει να δούμε, να μάθουμε κιόλας πότε θα έχει παρουσία εδώ και στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, εδώ είναι η κυρία Καρυφιανού, αλλά βέβαια πότε θα έχει παρουσία πολιτική, όπου θα παρουσιάσει και κάποιες βασικές θέσεις, έτσι, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Και βέβαια με το ΠΑΣΟΚ να ετοιμάζεται, για να μην παραλείψουμε, το κόμμα της κοινωνικής αντιπολίτευσης, να ετοιμάζεται για την έκθεση, τοποθετείται για όλα. Ο εκπρόσωπος του κόμματος κατηγόρησε την κυβέρνηση για εξαπάτηση όλων των επαγγελματιών. Στο θέμα των τεκμηρίων έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η χθεσινή δήλωση του Κωστή Χατζηδάκη.
0: Ναι, ναι, πράγματι.
2: Ο κύριος Χατζηδάκης, εμπνευστής του νόμου για το τεκμαρτό και τη φορολόγηση με το τεκμαρτό σε αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, είπε χθες ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί. Και αυτό διαβάστηκε έτσι ποικιλοτρόπως από πολλούς ως μια αφενός υπαναχώρηση από κάποιους που σχολιάζεται της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο θέμα. Έρχονται θετικές εξελίξεις, λέει ο κύριος Χατζηδάκης, και ουσιαστικά δεν αφήνει περιθώρια, θα το δούμε βέβαια αυτό, γιατί θα υπάρξει, όπως λένε όλες τις πληροφορίες, έτσι μια, θα το λέγαμε, πλάγια έμεση, όχι κατάργηση, αλλά τέλος πάντων μείωση αυτού του τεκμαρτού για τους ελεύθερους επαγγελματίες, βάζοντας μπροστά τους συνεπείς και γενικότερα τέλος πάντων έτσι αλλάζοντας το χαρακτήρα της συγκεκριμένης φορολόγησης.
0: Λοιπόν, θα δούμε σίγουρα τις επόμενες μέρες, θα δούμε σίγουρα.
2: Λοιπόν, κάτι τελευταίο να πω, κλείνοντας έτσι για να πυροδοτήσω λίγο τη συζήτηση, επειδή είδα ότι το σχολιάσατε και βλέπατε και τις εικόνες. Θα έλεγα ότι οι δήμαρχοι, οι οποίοι κινητοποιούνται τώρα στις παραλίες της Χαλκιδικής, καλό θα ήταν να το κάνανε αυτό πριν από ένα μήνα και όχι όταν τελειώνει η σεζόν.
1: Κάποιοι το κάνανε και τότε, Βασίλη.
2: Δεν το θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, έχουμε ξανά τέτοια επιχείρηση είχαμε. Όχι από πολλούς, αλλά έχουν γίνει ήδη.
2: 25 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, όταν ξεκινάνε και έρχονται, τώρα όταν τελειώνουν και αδειάζουν τα δωμάτια, μαζεύουμε και 5 καρέκλες.
1: Εντάξει. Okay.
2: Εγώ έτσι το βλέπω.
0: Ελπίζω να μην μας κρύβεις τίποτα, Βασίλη.
2: Να σου κρύβω.
0: Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο λέει πάντως ο Ορφέας Περίδης εδώ με το τραγούδι που θα ακούσουμε. Κάτι μου κρύβεις, κάτι μου κρύβεις.
2: Καλημέρα.
1: Καλή σου, Βασίλη. Καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τις 8, η πόλη ξύπνησε πια.
1: Βέβαια, έτσι. Και σε αυτήν εδώ την εκπομπή δεν κρύβουμε τίποτα.
0: Υπάρχει κανένα.
1: Και λέει ο Ορφέας, κάτι μου κρύβεις, δεν αναφέρεται σε εμάς να το ξέρετε.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε τρεις στη γύρα αυτήν την ώρα, με τον Φάνη τον Λιάκο 4. Η Ζωή Μούσιου στην τεχνική επιμέλεια, Μπάμπη Τζομπάνογλου, Νίκος Λαδιανός, η πόλη ξύπνησε στα 34 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα 25 Αυγούστου, ενώ οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος και αυτής της θερινής περίοδου, όσο και αν δεν θέλουμε να το λέμε, πότε ήταν ευρε Μπάμπη που ξεκινούσαμε το καλοκαίρι, με όνειρα και με έτσι...
1: με ελπίδες ότι θα διαρκέσει για πάντα.
0: Θα έρθει κάποια στιγμή και αυτό. Βέβαια να σου πω κάτι, υπάρχει και καλή πλευρά και σε αυτό, γιατί τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες δυστυχώς έχουμε ταυτίσει τα καλοκαίρια με μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Και φέτος είχαμε δασικές πυρκαγιές, μάλιστα φέτος είχαμε και αρκετές και στα πέρυξη Θεσσαλονίκη.
1: 2.700 πυρκαγιές από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου. Η αναφορά του Πρωθυπουργού πριν από λίγες ημέρες.
0: Πολύ
1: σε σχέση
0: καλά
1: με
0: και
1: το κάνα,
0: το αναφέρεις έτσι σαν μια συνολική εικόνα, τουλάχιστον μέχρι τις 25 Αυγούστου.
1: 500 λέει από την αρχή Αυγούστου, 500 δασικές πυρκαγιές, δασικές.
0: Είχαμε και κάποια θύματα δυστυχώς, πυροσβέστες, είχαμε εδώ πατέρα και παιδί στη Λυτή, έξω από τη Θεσσαλονίκη, και είπαμε σήμερα να συζητήσουμε με έναν πολύ καλό δασολόγο, με τον οποίο συζητούσα και πριν από λίγο καιρό, για κάποια πιθανώς νέα όπλα που μπορεί να διαθέτουν οι υπηρεσίες, είτε προγράμματα, ευρωπαϊκά προγράμματα, οτιδήποτε τέτοιο, στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, και νομίζω θα ήταν μια καλή αφορμή να τα συζητήσουμε αυτά με τον δασολόγο, τον κύριο Πέτρο Κακούρο. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Ωραία, μια χαρά.
0: Κύριε Κακούρα, θα ήθελα να μας πείτε, θα θέλαμε να μας πείτε καταρχάς, έτσι προς το τέλος αυτής της θερινής σεζόν, ποια είναι τα στοιχεία τα οποία εσείς αποκομίσατε έτσι ως επιστήμονας από την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της περίοδου.
1: Και από την εκδήλωσή τους, ναι. Κατά πόσο είναι περισσότερες από ό,τι συνήθως και αν είναι αυτή η εικόνα την οποία θα την έχουμε και τα επόμενα χρόνια.
2: Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν έχω ακριβώς τα νούμερα να συγκρίνω τώρα με τις προηγούμενες χρονιές. Εμπειρικά, ο αριθμός των δασικών πυρκαγιών που αναφέρατε προηγουμένως, και αφού το ανέφερε ο Πρωθυπουργός, προφανώς έτσι θα είναι, νομίζω ότι δεν είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών, γιατί έχουμε το γεγονός ότι επειδή η πυροσβεστική καταγράφει με μεγάλη λεπτομέρεια όλες τις πυρκαγιές, ακόμα και τις μικρότερες, έχουμε συνήθως κάθε χρόνο έναν αρκετά μεγάλο αριθμό πυρκαγιών, απλά οι περισσότερες συνήθως είναι πολύ μικρής έκτασης, είναι δηλαδή επεισόδια που δεν περνάνε ούτε καν στην ειδησιογραφία.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, η αλήθεια είναι ότι όσο περνάνε τα χρόνια και ανεξαρτήτως το τι θα κάνουμε στο πεδίο για να προετοιμαστούμε για τις πυρκαγιές και το πόσο θα είμαστε προετοιμασμένοι για την καταστολή τους, θα έχουμε περισσότερα επεισόδια πυρκαγιάς. Γιατί οι συνθήκες οι κλιματικές θα ευνοούν όλο και περισσότερο αυτή την κατάσταση.
0: Υπάρχει μία συζήτηση εδώ και χρόνια για το κάτω, από όσο οι υπηρεσίες και ποιες υπηρεσίες πρέπει να αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Φυσικά ναι. Την κύρια ευθύνη την έχει αναλάβει η πυροσβεστική. Εσείς ναι. Οι δασολόγοι είστε ικανοποιημένοι από την γενική διαχείριση του προβλήματος αυτού από την πυροσβεστική?
2: Όχι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Μπορώ να πω ότι έχει υπάρξει μεγάλη πρόοδος σε σχέση με τα πρώτα χρόνια, αλλά ακόμα τα πράγματα δεν έχουν φτάσει εκεί που πρέπει. Και νομίζω ότι δεν ξέρω αν μπορούν να φτάσουν και ποτέ σε ένα σημείο όπως πρέπει.
0: Πού υπάρχουν πιθανώς κάποιες ελλείψεις, κάποιοι λάθος σχεδιασμοί?
2: Η βασικότερη έλλειψη είναι ότι η πυρκαγιά είναι κατά τη γνώμη μου βέβαια, είναι μια αντίληψη για το τι είναι η πυρκαγιά. Οι πυρκαγιές στα δάση είναι στοιχείο του οικοσυστήματος. Δηλαδή, όχι μόνο στη Μεσόγειο, γιατί αυτό είναι λίγο κλισέ να το πούμε, αλλά σε όλα τα δάση. Ακούμε και στα τροπικά δάση υπάρχουν πυρκαγιές, φυσικές πυρκαγιές. Δηλαδή από κεραυνούς κλπ. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που η πυροσβεστική δυσκολεύεται να αντιληφθεί, όχι επειδή δεν υπάρχει γνώση, είναι λόγω του τρόπου με τον οποίο έχει οργανωθεί σαν υπηρεσία. Είναι ότι η πυρκαγιά είναι στοιχείο της διαχείρισης του δασικού οικοσυστήματος. Υπάρχει μια πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση με το τελευταίο νομοσχέδιο, το οποίο άνοιξε, ας πούμε, τις δυνατότητες να χρησιμοποιήσουμε τη φωτιά σαν εργαλείο διαχείρισης. Οπότε αρχίζει να υπάρχει αυτή η αντίληψη στην τρέχουσα νομοθεσία, στο τεχνικό πλαίσιο, αλλά ακόμα δεν έχει ενσωματωθεί όπως πρέπει. Και νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό.
1: Εγώ δεν το καταλαβαίνω πάντως το ομόλογο. Δηλαδή, τι ακριβώς εννοείται?
2: Εννοώ το εξής. Μερικές φορές, θα ακουστεί λίγο παράξενο αυτό, αλλά μερικές φορές πρέπει να αφήσουμε τη φωτιά να κάψει.
1: Δηλαδή, ως διαδικασία μια αναγέννησης, λέτε, του δάσους.
2: Ακριβώς. Είναι μια διαδικασία όπου μια φωτιά μικρής έντασης, έρπουσα όπως τη λέμε, δηλαδή που είναι στο έδαφος, που δεν έχει με συνθήκες ανέμου κλπ, μπορεί να πρέπει να την αφήσουμε να κάψει. Δεν μπορεί να το αποφασίσει εύκολα κάποιος ο οποίος δεν ξέρει πάρα πολύ καλά το συγκεκριμένο δάσος και τη συγκεκριμένη συμπεριφορά του, της βλάστησης και όλα αυτά τα υπόλοιπα.
1: Και δεν είναι εύκολο, αν μου επιτρέπετε, αν μιλάμε τώρα για την πυροσβεστική, να πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσο μία φωτιά να την αφήσω και κάποια άλλη να την σβήσω. Και μάλιστα εγώ όταν υπάρχει και αυτή η πίεση, αν μου επιτρέπετε, να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές πριν αυτές πάρουν διάσταση και μετά μας ξεφύγουν, δεν είναι και εύκολο.
2: Ναι, βεβαίως, αυτό είναι απολύτως αντιληπτό. Και εγώ στη θέση, και εμένα, αν με ρωτούσε κάποιο από την άποψη αυτή, θα έλεγα όχι παιδιά, εμείς τα σβήνουμε όλα και δεν ξέρω τίποτα. Όμως το πρόβλημα είναι, έχουμε αυτό το λεγόμενο παράδοξο της φωτιάς, ότι όσο καταπιέζουμε τις πυρκαγιές, όσο δηλαδή σβήνουμε καλύτερα τις πυρκαγιές, τόσο μεγαλώνουμε, αυξάνουμε την βοσκίση, την βοσκίση μύλη. Την κάψη μύλη στο δάσος. Δηλαδή δημιουργούμε προϋποθέσεις ώστε όταν θα έρθει μια φωτιά που δεν θα προλάβουμε να τη σβήσουμε, να πάρει πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Αυτή είναι όλη η συζήτηση που αυτή τη στιγμή επικρατεί σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι δηλαδή η πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Να διαχειριστούμε.
0: Κύριε Κακούρο, μιλώντας ο κύριος Σκέρτσος, αν θυμάμαι καλά, κάπου στα μέσα της σεζόν, τέλος πάντων μέσα προς το τέλος, αναφέρθηκε σε ένα πρόγραμμα Αντινέρο, ότι αυτό το πρόγραμμα ήταν ένας λόγος που περιορίστηκαν πολλές από τις πυρκαγιές φέτος στη χώρα μας. Τι ακριβώς είναι αυτό?
2: Ναι, κοιτάξτε, το Αντινέρο είναι ένα πρόγραμμα, ένα χρηματοδοτικό εργαλείο βασικά, δεν είναι κάτι άλλο. Είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιήθηκε, αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο τι έκανε, πήρε δράσεις που είναι πολύ γνωστές στην δασική πρακτική, στη δασοκομεία και στην διαχείριση των δασών, όχι τώρα, εδώ και 40, 50, 60 χρόνια, για το πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε τη δασική βλάστηση για να μπορούμε να ελέγξουμε τις πυρκαγιές όταν εμφανιστούν. Δυστυχώς, εδώ και τουλάχιστον 30-40 χρόνια, η χρηματοδότηση της δασικής υπηρεσίας ήταν εξαιρετικά χαμηλή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εφαρμοστούν τέτοια μέτρα. Συν το γεγονός επίσης ότι υπάρχει ακόμα μια πολύ χαμηλή στελέχωση της υπηρεσίας. Δηλαδή, ακόμα και αν πολλές φορές υπήρχαν κάποια χρήματα, πολλές φορές δεν προλάβαιναν να κάνουν αυτές τις δράσεις. Έτσι λοιπόν, αυτό που έκανε το Αντινέρο είναι ότι κλασικά πράγματα της δασικής διαχείρισης θα εφάρμοσε σε μεγάλη κλίμακα και σε ένα σχετικά μικρό χρονικό πλαίσιο 3-4 χρόνων. Άρα η βασική ιδέα είναι καλή. Το πώς εφαρμόστηκε είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα τα οποία εσείς οι δασολόγοι έχετε προτείνει για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων?
2: Κοιτάξτε, οι δασικές πυρκαγιές αντιμετωπίζονται στην πραγματικότητα όσο περισσότερο υπάρχουν άνθρωποι στα βουνά. Υπάρχουν άνθρωποι όχι σαν εθελοντές, όχι ότι υποτιμώ τη συμφορά, όσο υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στα βουνά και παράγουν. είναι δασεργάτες, είναι άνθρωποι που παράγουν ξύλο, που παράγουν άλλα προϊόντα από το δάσος, είναι κτηνοτρόφοι. Η εκτατική κτηνοτροφία είναι ένα τρομακτικά χρήσιμο εργαλείο για τη διαχείριση της βλάστησης στην Ήπεθρο και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, όταν το χρησιμοποιήσουμε σωστά, παράγει πολύ καλά αποτελέσματα και βεβαίως είναι μια οικονομική δραστηριότητα που η χώρα μας την έχει ανάγκη. Επομένως, αυτό που εμείς θα θέλαμε, που δεν είναι όμως αντικείμενο της δασικής πολιτικής, όπως καταλαβαίνετε, είναι αντικείμενο ευρύτερων, ας πούμε, πολιτικών, είναι να υπάρχουν άνθρωποι στην Ήπεθρο οι οποίοι ξέρουν τα βουνά, οι οποίοι πονάνε τα βουνά, δηλαδή θα τρέξουν αμέσως σε ένα επεισόδιο πυρκαγιάς, ξέρουν να βοηθήσουν τις δυνάμεις πυρόσβεσης, είτε είναι της πυροσβεστικής, είτε της δασικής υπηρεσίας, το είναι ένα άλλο ζήτημα. Ξέρουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, διαχειρίζονται τη βλάστηση. Αυτό λοιπόν θα θέλαμε το μέγιστο. Έτσι. Τώρα, σε πιο μεσοπρόθεσμη βάση,
1: και με αυτό,
2: αυτό
1: να κλείσουμε,
2: που χρειάζεται είναι να υπάρξει μια, από εδώ και πέρα μια σταθερά καλή χρηματοδότηση της δασικής υπηρεσίας, ώστε αυτά τα έργα που έγιναν με το Αντινέρο να συντηρηθούν, γιατί όντως συνέβαλαν, για να πούμε και αυτό, όντως συνέβαλαν σε κάποιες περιπτώσεις στην αναχέτηση των πυρκαγιών. Έτσι, τα μέτρα αυτά δεν σβήνουν τις πυρκαγιές. Τα μέτρα αυτά βοηθάνε στο να αναχαιτιστούν οι πυρκαγιές.
1: Και η αλήθεια είναι ότι βλέποντας και το τι έχει συμβεί και σε άλλες ευρωπαϊκές, υποτίθεται πιο προηγμένες χώρες από την δική μας, η αλήθεια είναι ότι αποκτάμε μια εμπειρία και στην συνδιαχείριση των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση, στην πρόληψη της πυρκαγιάς και στην αντιμετώπιση.
0: Μα νομίζω φάνηκε ότι η Ελλάδα ίσως έχει μεγαλύτερη εμπειρία στην αντιμετώπιση αυτή σε σχέση, ξέρω εγώ, με τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία ή άλλες χώρες.
2: Δυστυχώς δεν είμαστε σε αυτό το στάδιο.
0: Δεν είμαστε.
2: Να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Γιατί, παραδείγματος χάρη, και ως προς εξοπλισμό, ξέρουμε ότι εμείς έχουμε έναν στόλο Α πυροσβεστικών αεροσκαφών που δεν τον έχουν άλλες χώρες. Γιατί δεν είχαν αυτό το πρόβλημα.
2: Ναι. Κοιτάξτε, τα υπτάμενα μέσα συνολικά είναι χρήσιμα. Αλλά το ισχύει ότι ισχύει και η φωτιά είναι σαν τον πόλεμο. Η φωτιά σβήνει όταν πατήσει, όπως λέμε στον πόλεμο, η αρβίλα του στρατιώτη.
0: Ναι.
2: Έτσι είναι και στη δασική πυρκαγιά. Αν δεν πατήσει η αρβίλα του δασοπυροσβέστη στο έδαφος, να σβήσει τη φωτιά, όσα ενέργεια μέσα και να έχεις,
0: Ξαναφουντώνει.
2: Αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή έχει γίνει πολύ πρόοδος. Δηλαδή έχουμε περισσότερα πυροσβεστικά οχήματα, έχουμε σε επίπεδο υποδομής, εξοπλισμού κλπ. Αυτά που μας λείπουν είναι τα οργανωτικά περισσότερο και ο συντονισμός, όχι ο συντονισμός με την έννοια εκείνη τη στιγμή που είναι η κατάσβεση. Ο συντονισμός σε προηγούμενα στάδια μερικές φορές και η γνώση του πεδίου. Προσωπικά η δικιά μου γνώμη είναι ότι η δασοπυρόσβεση έπρεπε να είναι κυρίως ευθύνη της δασικής υπηρεσίας. Το ότι χρειάζεται και την πυροσβεστική, αυτό είναι σίγουρο, ιδιαίτερα διότι οι πιο ζόρικες, να το πούμε έτσι, πιο λαϊκά πυρκαγιές είναι αυτές που είναι στη ζώνη μεταξύ οικισμών και δάσους, γιατί εκεί έχει τους περισσότερους κινδύνους για τους ανθρώπους, φυσικά, και για τις υποδομές και για όλα. Εκεί είναι οι πιο δύσκολες πυρκαγιές, εκεί ασφαλώς πρέπει η πυροσβεστική να έχει τον πρώτο ρόλο, γιατί εκεί πια έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους.
1: Ναι.
2: Όταν όμως η φωτιά είναι στο δάσος, εκεί θα έπρεπε πρώτο λόγο να τον έχει η δασική υπηρεσία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε τώρα, σε αυτό που είμαστε, και πρέπει με αυτά που έχουμε να κάνουμε το καλύτερο.
1: Okay.
0: Είστε σαφείς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κακούρο.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
2: Καλημέρα.

0: Και μετά από αρκετό καιρό πάμε να συναντήσουμε Μπάμπη τον Βασίλη Βλαχόπουλο.
1: Ναι, από πέρυσι έχουμε να τα πούμε. Από πέρυσι.
0: Όχι και
1: ναι,
0: τόσο.
1: Ναι.
0: Βασίλης Βλαχόπουλος.
2: Τι γίνεται, παιδιά, ξανασμίξατε. Καλημέρα.
1: Ξανασμίξανε τα ειδόνια. Τα ειδόνια.
2: Τι γίνεται, ρε, παιδιά.
0: Από χθες, χθες ήταν η σημαντική μέρα.
2: Τι γίνεται.
0: Τι να γίνεται.
2: Καιρό να σ' ακούσω και τους δύο μαζί.
1: Όχι, και εμείς έχουμε καιρό να ακούσουμε Βασίλη Βλαχόπουλο.
0: Εμείς τα λέγαμε αυτό τον καιρό. Τα λέγαμε μεταξύ.
1: Δηλαδή, συμπεθυμίσαμε.
0: Προετοιμαζόμασταν.
2: Ο Μπάμπης έβγαλε πολύ ωραίες φωτογραφίες.
0: Πώς κάνουν οι ομάδες προετοιμασία. Έτσι κάναμε και εμείς προετοιμασία. Είχαμε πάει πάνω στα βουνά και κάναμε push-ups, κάναμε διατάσεις.
2: Κάτι προετοιμασία του
0: Blackney. Δεν ξέρω το
2: πάντως. Θυμάσαι τον Blackney, τον Αμερικανό, τον γκάρ του Ηρακλή, που είχε πάει στον Ολυμπιακό και στο Μαρούσι.
1: Εγώ δεν
0: κάτι μου θυμίζει. Για πες, για πες.
2: Δεν έκανε ποτέ προετοιμασία.
1: Εγώ θυμάμαι και έναν άλλον που έχανε κάθε καλοκαίρι τη μισή προετοιμασία διαπραγματευόμενο σε υψηλότερο ποσό αμοιβή στο μπάσκετ.
0: Αν αναφέρεσαι στον Νίκο Γκάλι, εκείνος έκανε προετοιμασία μόνος του. Πάντοτε ήταν πιο σκληρή προετοιμασία.
2: Ναι.
0: Πάλι 40 έβαζε και 50.
1: Αυτός του Ηρακλή πόσο έβαζε.
0: Φαντάσου Βασίλη, φαντάσου να διέθετε και περισσότερο χρόνο στην προετοιμασία ο Νίκος Γκάλις, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Φαντάσου,
1: γέλασε το πρόσωπό του, του Νίκου. Έχω καιρό να το δω έτσι τόσο χαρούμενο.
0: Καλημέρα στον Νίκο Γκάλι. Λοιπόν, Βασίλη, αφού ξεκινήσαμε από μπάσκετ, μήπως η συγκεκριμένη φουρνιά, η συγκεκριμένη περίοδος εθνικής ομάδας στο μπάσκετ δεν είναι και καλύτερη? Μήπως, εγώ άρχισα να το σκέφτομαι χθες, μήπως υπάρχει μια κατάρα να μην πάμε μετά από πολλά χρόνια σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα?
2: Δεν είναι κατάρα, είναι θέμα ικανότητας.
0: Ναι,
1: και προετοιμασία.
2: Για πες.
0: Όχι, γιατί βλέπω και πολλούς συνεχόμενους τραυματισμούς, ατυχίες, ξέρω εγώ.
1: Ναι, μωρέ, επειδή είναι ο Σπανούλης τώρα προπονητής, θα είναι θέμα συγκυριών και ατυχιών.
0: Ας
1: αναλάβει
0: είναι...
1: κάποια στιγμή την ευθύνη.
2: Είναι θέμα ικανότητας, το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα.
0: Για πες μου λίγο.
2: Η άποψή μου δεν αλλάζει, όποιος και να είναι προπονητής. Είναι η φουρνιά αυτή, η οποία δεν γενικώς με προβληματίζει πάρα πολύ το. Οι φουρνιές του ελληνικού μπάσκετ. Εχθές ήταν το παιχνίδι με την Κύπρο που νικήσαμε με 82-75 στο τελευταίο τεστ, εντάξει, πριν μπούμε στα επίσημα.
0: Έχω και την άλλη σκέψη, μήπως ήθελε να κρύψει πράγματα η εθνική ομάδα, τους αντιπάλους. Λέω τώρα.
2: Αυτά είναι σπορ του Βορρά, δεκαετία στο 80.
1: Πέστα για να μην τα πω εγώ. Πέστα. Γι' αυτό ρε τον πάω τον Βλαχόπουλο. Γι' αυτό τον πάω τον Βλαχόπουλο, γιατί θα τα πει.
0: Δεν είναι καλή εθνική. Ωραία, για πες μας, Βασίλη.
2: Όχι, η Κύπρος μου άρεσε. Δηλαδή, θυμόμενο στην Κύπρο το πώς έπαιζε πριν από 5 χρόνια και βλέποντας και χθες το παιχνίδι, η Κύπρος ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Γιατί παρουσίασε πολύ μεγάλη βελτίωση. Εν αντιθέση με τη δική μας εθνική, η οποία είναι προβληματική. Είχαμε κορυφαίο τον Ντόρσεϊ, με τους 18 πόντους που έβαλε, πάρα πολλά up and down στην απόδοσή της. Και εν ώψη των αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία, γιατί παίζουμε την Ουκρανία στις 28 του μήνα και με την Ισπανία στις 31 του μήνα. Υπενθυμίζω, με την Ουκρανία το παιχνίδι είναι στη Ρίγα, στη Λετωνία, και με την Ισπανία είναι στο ΑΚΑ. Δεν δείξαμε σε καμία περίπτωση ότι είμαστε έτοιμοι, σύν του ότι κάτι το οποίο είναι διαπιστωμένο εξάλλου, μιλάμε για άλλη ομάδα όταν είναι ο Αντετοκούμπο και άλλη όταν δεν είναι ο Γιάννης.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
2: Αλλά είναι τεράστια διαφορά.
0: Δεν μου λες, να σε ρωτήσω λίγο κάτι πέρα από τους τραυματισμούς που υπάρχουν, όπως ας πούμε του Χαραλαμπόπουλου. Υπάρχει καμία περίπτωση να επανέλθει για τους επίσημους αγώνες ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος είχε κληθεί?
2: Όχι.
0: Έχει και αυτός πρόβλημα με το...
2: Όχι. Ο Ρογκαβόπουλος είχε κληθεί για να υποβληθεί σε εξετάσεις, γιατί για να πιστοποιηθεί ο τραυματισμός του και από το ιατρικό επιτελείο της Εθνικής, πράγμα το οποίο είχε ενοχλήσει κάποια μίντια, τώρα μην δεν θέλω να μπω τώρα μέσα στα αυτά τα θέματα, γιατί αντιλαμβάνομαι τι γίνεται, αλλά δεν θέλω να μπω. Γιατί είχε κληθεί ο Ρογκαβόπουλος από το γιατρό της Εθνικής, ενώ ξέρανε ότι είναι τραυματίας.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί πολύ απλά κάποια στιγμή στα προηγούμενα παράθυρα υπόθηκε ότι κάποιοι παίκτες δεν κλήθηκαν.
0: Αποφεύγουν.
1: Πάντως, ενώ.
2: Για τους οποίους ξέρανε στο επιτελείο της Εθνικής ότι ήταν τραυματίες.
1: Πάντως, βλέπω ότι ενώ ψαχνόμαστε στην εθνική μπάσκετ που πάντοτε ήταν το καμάρι μας, τώρα βλέπω, για να σας πάω στο ποδόσφαιρο, μια τεράστια ευκαιρία με αυτή τη φουρνιά των ποδοσφαιριστών που παίζουν στα μεγάλα πρωταθλήματα, μήπως και κάνουμε μεγάλα πράγματα. Και δεν αναφέρομαι κλασικά σε Κωνσταντέλια, σε Τζόλι.
2: Μετά τη δήλωση του Γκαγκάτσι, του Μάκη Γκαγκάτσι, ναι, προέδρου της ΕΠΟ, για Κωνσταντέλια πρέπει να πεις. Γιατί είπε ότι θα μιλήσουμε μαζί του, περιμένουμε.
1: Φυσικά τώρα που πήγε στην Ντόρτμουντ, μπορεί και ο Γιωβάνοβιτς να τον αντιμετωπίσει με διαφορετικό τρόπο. Το έριξε αυτό το τηλέφωνο. Εγώ όμως δεν θα ξεκινήσω από Κωνσταντέλια, παιδιά, θα ξεκινήσω από τον Χρήστο τον Μανδά. Γιατί μιλάμε για Τζόλι, μιλάμε για Κωνσταντέλια, μιλάμε για Κουλιεράκη, μιλάμε για όλη αυτή τη φουρνιά των μεγάλων, των ποδοσφαιριστών, μεγάλες ομάδες. Εγώ δεν ήξερα τον Χρήστο τον Μανδά και χθες παρακολούθησα το παιχνίδι της Λάτσιο που έπαιζε με την, στο πρωτάθλημα με την, με την Πολόνια, νομίζω, με την Πολόνια. Φοβερός τερματοφύλακας. Φοβερός τερματοφύλακας. Έκανε κάτι επεμβάσεις καθοριστικές. Εγώ δεν τον ήξερα, παιδιά. Και έχω μείνει με ανοιχτό το στόμα και λέω, τι παιχτούρα είναι και αυτός. Ένας ακόμα. Φοβερός.
2: Σε πολλές μεταγραφικές λύσεις το όνομα του παίζει, του Χρήστου του Μανδά, ο οποίος είναι, εντάξει, είναι στα 25 πλέον. Δηλαδή και έχει σε κανένα μήνα γενέθλια. Έχει γίνει πλέον ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες.
1: Ναι, ναι, ναι. Ευρώπη, μα εχθές κράτησε τη Λάτσιο
2: σε πάρα πολλές μεγάλες ομάδες τα ρεπορτάζ. Λίγο να πω αυτό για τον Κωνσταντέλια, γιατί είναι σημαντικό. Και είναι η δήλωση του Μάκη Γκαγκάτσι, ο οποίος είπε ότι δεν έχει κλείσει το κεφάλι ο Κωνσταντέλιας. Θα γίνει μια συζήτηση μαζί του και ελπίζουμε να νιώθει έτοιμος αυτή τη στιγμή να επιστρέψει στην.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή να μην επιστρέψει. Να μείνει εκεί, να αφοσιωθεί στην Ντόρτμουντ, γιατί είναι καινούργιο κεφάλαιο και πρόκληση. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα παίξει με τους Μπακασέτες.
0: Προφανώς.
1: Με τους Μπακασέτες.
0: Έλα, κοίταξε. Μην είμαστε, μην ακυρώσουμε.
1: Όχι, έτσι θα γίνουμε. Όχι, να ακυρώσουμε, ρε φίλε. Δηλαδή, στον Κωνσταντέλια θα πρέπει να στηθεί μια εθνική ομάδα.
0: Προφανώς ο Γιοβάνοβιτς τον ήθελε.
1: Προφανώς, καλά.
0: Τέλος πάντων, κάτι άλλο έχουμε, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, Βασίλη. Κάτι άλλο που.
2: Τίποτα, οι ομάδες προετοιμάζονται για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θα τα πούμε ούτως ή άλλως αύριο αυτά, γιατί για τον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό μιλάμε για δύο παιχνίδια τα οποία θα κρίνουν το ευρωπαϊκό τους μέλλον, εντάξει, με την Κράλοβε και την Μπραντ. Αυτά τα πούμε περισσότερο αύριο, που θα δουν οι αποστολές για να πάνε.
1: Σήμερα έχουμε και την
2: Τσεχία.
1: Αύριο και τους αγώνες του Champions League. Ωραία. Προγραμματισμένους για σήμερα.
0: Αύριο σε περιμένουμε με πλούσιο ρεπορτάζ, Βασίλη. Ελπίζω να έχουμε και περισσότερο χρόνο. Καλή σου μέρα.
1: Ναι, καλά, ναι,
2: καλά. Καλά, Βία, καλημέρα.
0: Λοιπόν, κλείνουμε. Εδώ θα βάλω ένα πλέγμα, γιατί το έχεις δώσει κάτι κλωτσίδια σήμερα το τηλέφωνο.
1: Δύο φορές.
0: Και μία άλλη που το έπιασα στο παραένα. Λοιπόν, μας περιμένει ο Κώστας Ογουλής. Κάνει εκεί κάτι χειρονομίες απέναντι από το κοντρόλ. Μας λέει, άντε φύγετε, ρεμάλια έξω.
1: Ναι, ναι. Για να πάρει θέση, εμείς φίλες και φίλοι, καλώς εγώ των πραγμάτων και αύριο 7 η ώρα το πρωί.
0: Πάμε να δούμε πάνω ποια τραγούδια δεν έφαγε η Μαρμάγκα για να βάλουμε για αύριο. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Οικονομική ασφυξία στο Ιράν σχεδιάζουν να επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Υπουργός Οικονομικών της υπερατλαντικής χώρας, Σκοτ Μπέσεντ, ανακοίνωσε χθες βράδυ δευτερογενείς κυρώσεις που θα πλήξουν, όπως ανέφερε, όχι μόνο το Ιράν αλλά και εμπορικούς εταίρους του και αφορούν μεταξύ άλλων το χρυσό, την τεχνολογία, τους ψηφιακούς πόρους, την αεροπλοεία και τις θαλάσσιες μεταφορές. Ο Αμερικανός Υπουργός δεν διευκρίνησε πότε θα τεθούν σε ισχύ οι νέες αμερικανικές κυρώσεις, ενώ έσπευσε να προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι έχει την επιλογή της απομόνωσης ή της επιστροφής στην ομαλότητα. Άμεση ήταν η αντίδραση της Κίνας, που εκτίμησε ότι οι κυρώσεις και η πίεση της Ουάσιγκτον δεν θα επιτρέψουν να επιληθεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Από το ότι πάντως εμφανίζεται η Τεχεράνη. Ο Ιρανός Υπουργός Οικονομικών απάντησε στις αμερικανικές προειδοποιήσεις ότι οι απειλές δεν θα μεταβραστούν παρά σε νέα ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας πως η χώρα του έχει ετοιμάσει διετές σχέδιο για την αντιμετώπιση των κυρώσεων. Παράλληλα, το Ιράν επιμένει στον καθορισμό των όρων για την αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς και το θέμα αναμένεται να συζητηθεί σήμερα στην Ιρανική πρωτεύουσα, όπου σπέδει ο επικεφαλής της διπλωματίας του Ομάν. Στο μεταξύ, η κατάσταση στο στενό είναι αμετάβλητη και στη διάρκεια της νύχτας πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο εκτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλεε ανοιχτά του Ομάν, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Στις διεθνείς αγορές, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται αυτή την ώρα σταθεροποιητικά. Στη χώρα μας προς παράταση οδεύουν τα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στα υγρά καύσιμα. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται μάλιστα μέσα στις επόμενες ημέρες. Στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όπως και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Χθες, στην πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από την 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης των Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Πρώτον πυλών είναι η λειτουργία της γραμμής του μετρό στην Καλαμαριά. Μιλώντας χθες στην ΕΡΤΡΙΑ, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος ανέφερε ότι οι απαραίτητες πιστοποιήσεις για τη λειτουργία του μετρό από τις 27 Αυγούστου έχουν ήδη εξασφαλιστεί και πλέον απομένουν οι τελευταίες παρεμβάσεις. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το μετρό θα λειτουργεί όλο το 24ωρο την Παρασκευή και το Σάββατο στη διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο μοντέλο να εφαρμοστεί σε όλη τη διάρκεια του έτους. Συνάντηση με τους διευθυντές των σχολείων και τους εκπροσώπους γονέων για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τη μεταφορά των μαθητών θα έχει η διοίκηση του Δήμου Θέρμης σήμερα το βράδυ. Στη συνάντηση θα υπάρξει ενημέρωση σχετικά με την αρνητική εξέλιξη του διαγωνισμού που έχει διενεργήσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Χθες, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας προανήγγειλε πρωτοβουλίες για τη διανομή έως 4.000 πάσων σε μαθητές, προκειμένου να μετακινούνται δωρεάν με την αστική συγκοινωνία, καθώς και συναντήσεις με τις διοικήσεις του ΟΣΕΘ και του ΟΑΣΤ, έτσι ώστε να τροποποιηθούν δρομολόγια των λεωφορείων για να εξυπηρετηθούν οι μαθητές. Στο τέλος του Αυγούστου αναμένεται η κορύφωση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο καθηγητής επιδημιολογίας Δημήτρης Παρασκευής, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ, έκανε λόγο για αυξημένη δραστηριότητα του ιού, ανάλογη με εκείνη που είχε καταγραφεί το 2018. Ήδη εντείνονται οι ειδικοί ψεγασμοί σε δήμους και περιφέρειες όπου έχουν εκδηλωθεί κρούσματα. Η Θεσσαλία είναι η πλέον επαβεβαιωμένη περιοχή μετά την Αττική. Την Ελλάδα επιλέγουν ως χώρα διαμονής οι δεξιούχοι από τη Βόρεια Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με την Καθημερινή, ο ένας στους τρεις ξένους που αγοράζουν κατοικία στην Ελλάδα θέλει να εγκατασταθεί μόνιμα στη χώρα μας. Πρώτη επιλογή για εγκατάσταση αποτελεί η Κρήτη, ενώ ακολουθούν η Πελοπόννησος και τα Επτάνησα. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για την απομάκρυνση ομπρελών που τοποθετούν πολίτες μόνιμα σε παραλίες στη Χαλκιδική. Από νωρίς το πρωί, συνεργεία του Δήμου Πολυγύρου απομακρύνουν πακτωμένες ομπρέλες καθώς και ξαπλώστρες από την παραλία στις Καλύβες. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία ο καιρός είναι γενικά αίθριος. Στη διάρκεια της ημέρας αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί ηλιοφάνεια, ενώ πρόσκαιρες βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες ενδέχεται να σημειωθούν στα ορεινά. Η άνεμη πνέων μεταβλητή με ένταση 2-4 μποφόρ και μετά το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 10.

0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 3 Σεπτεμβρίου, Φράγμα Θέρμης.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Ο ΜΕΝ
4: και η ΔΕ.
3: Ο ΜΕΝ Χρήστος Τσαλικίδης
4: και η ΔΕ Μαρία Τσακίρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
3: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, η ώρα είναι 9 και 8 λεπτά, ήρθαμε στο στούντιο, είναι μια όμορφη Τρίτη. Βέβαια είναι ζεστή, έτσι δεν είναι και από τις δροσερές τις ώρες που τις απολαμβάνεις.
1: 25 Αυγούστου είναι.
0: Αλλά ναι...
1: 9 και 8 πρώτα λεπτά.
0: Καλά, αυτό μη μας το θυμίζεις, γιατί σε λιγότερο από 10 μέρες θα έχουμε και... Ναι.
1: Σε λιγότερο από 10 μέρες. Έχεις άλλες 5 μέρες για να καλοκαιρινές, αυγουστιάτικες. Δηλαδή, okay.
0: Ναι, το κακό είναι ότι τις περνάω εδώ στην πόλη. Ευτυχώς τις μοιράζομαι μαζί σας, γιατί είναι πολύς ο κόσμος που έχει μείνει στην πόλη. Μάλλον που έχει επιστρέψει στην πόλη. Γιατί βλέπουμε από το δορυφόρο ότι είναι πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή και στις δύο κατευθύνσεις. Κυρίως όμως πηγαίνοντας από τα ανατολικά. Μάλλον από τα δυτικά προς τα ανατολικά, από τη διασταύρωση της Νεάπολης και μετά, ύστερα γύρω στις 40 εκκλησίες εκεί περίπου, δηλαδή θα είναι καλύτερη κατάσταση. Και πάλι στην Τούμπα όμως έχουμε καθυστερήσεις στο ύψος της Τούμπας. Βλέπουμε επίσης η Τσιμισκή είναι γεμάτη, η Γνατία είναι λίγο καλύτερα. Τώρα, άνω πόλη, δεν ξέρω τι γίνεται, δηλαδή για να πας από Κασάνδρου να κατέβεις... κάτω εκεί, τέλος πάντων, προς Αγίου Δημητρίου, όλοι εκείνοι οι δρόμοι, τα κομμάτια είναι γεμάτα. Προξένου, Σελεύκου, Φιλότα, βλέπουμε ότι είναι πολύ αυξημένη κίνηση. Επίσης, στην Τούμπα, άμα θα πάτε από Λαμπράκι, να ξέρετε ότι θα υπάρχει ένα κομμάτι έτσι, με αυξημένη ροή. Κατσιμίδη και στις δύο κατευθύνσεις, όχι σημαντικές καθυστερήσεις, αλλά, πάση περιπτώσει, θα δείτε ότι επέστρεψαν και άλλοι εκτός από εσάς. Είναι αυτές οι διαπιστώσεις που μας κάνουν να αναστενάζουμε, γιατί σκεφτόμαστε ότι τελειώνει σιγά σιγά το καλοκαίρι. Το καταλαβαίνουν δηλαδή από την κίνηση.
1: Συγγνώμη πως το χαλάω, αλλά έτσι είναι η ζωή. Πάνε και έρχονται. Θα έρθει και η έκθεση σε πολύ λίγο καιρό, σε καμιά εβδομαδούλα. Μετά θα πιάσουμε 26 Οκτωβρίου του Αγίου Δημητρίου, 28 Οκτωβρίου. Μετά θα πάμε στο Νοέμβριο. Τι έχει ο Νοέμβριος? Έχετε 17 Νοέμβρη. Μετά θα πάμε Δεκέμβριο, Χριστούγεννα, μετά θα έρθει ο Ιανουάριος, η Πρωτοχρονιά, μετά θα πιάσουμε Φεβρουάριο, 14 Φεβρουαρίου του Αγίου Βαλεντίνου.
0: Και μετά καλό καλοκαίρι.
1: Ναι. Ναι, βάλε λίγο εκεί έτσι ανοιξιάτικες εκλογές και μετά καλό καλοκαίρι. Τελειώσαμε.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Εντάξει.
0: Τώρα κοίταξε τι γίνεται όμως. Life goes on. Το γεγονός ότι τελειώνει το καλοκαιράκι, εκεί στο Δήμο Πολυγύρου, στην παραλία στις Καλύβες, είχαμε και σήμερα μία επιχείρηση για απομάκρυση οπρελών. Τις τοποθετούν πολίτες μόνιμα. Δηλαδή είναι πακτωμένες, έτσι. Και είδαμε μια φαγάνα που πήγε στην παραλία και τις έβγαζε, τις απομάκρυνε. Θα έλεγε κανείς ότι αυτό το συναντά στην αρχή του καλοκαιριού, αλλά όχι, η μάχη δίνεται μέχρι την τελευταία στιγμή, η μάχη της παραλίας. Τώρα,
1: ποιας παραλίας?
0: Αυτής της πακτωμένης, τέλος πάντων.
1: Α, της πακτωμένης παραλίας.
0: Αυτό λέμε, ναι. Εδώ στην πόλη μας έχουμε ένα καλό. Δηλαδή,
1: έχουμε πολλά καλά, αλλά πάμε.
0: Ναι,
1: πες μου το ένα.
0: Το πραγματικά το καλό. Ένα, ναι. Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Σταχιάος, δήλωσε χθες στην Αρτρία ότι θα λειτουργεί το μετρό σε 24-ωρη βάση, Παρασκευή και Σάββατο, στη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό θα είναι πιλωτικό. Δηλαδή, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν προχωρήσει, να εφαρμοστεί σε όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είναι καλό, γιατί πολλοί κόσμοι, ας πούμε, νέοι που θέλουν να κινηθούν στο κέντρο και τα λοιπά. Είναι και εργαζόμενοι που δουλεύουν.
1: Φάνη, τι είπε?
0: Τι είπε?
1: Τι είπε? Είναι καλό. Έλα λίγο, έλα λίγο, θέλω να δω αν έχεις πυρετό. Έλα λίγο.
0: Μα είναι, συγγνώμη, είναι πολλοί εργαζόμενοι που δουλεύουν νύχτα. Και δεν ξέρουμε ότι δεν κυκλοφούν λεωφορεία τη νύχτα. Κατάλαβες?
1: Σημείωσε το 25 Αυγούστου, 9 και 12, είπε καλή κουβέντα.
0: Α, όχι, συγγνώμη, εγώ είμαι αντικειμενική. Λέω τα στραβά, λέω και τα καλά. Αυτό είναι καλό, άμα συμβεί. Θα περιμένουμε να δούμε. Γιατί, για παράδειγμα, έπρεπε με τη λειτουργία του μετρό να λειτουργεί και το ενιαίο εισιτήριο. Αυτό δεν ακόμη. Θα ξεκινήσει λίγο το 2027.
1: Θα γίνει και αυτό, εντάξει.
0: Ναι,
1: 60 λεπτά δηλαδή... κοστίζει πάλι.
0: Τέλος πάντων, τώρα πολλοί κόσμος ετοιμάζεται για την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά.
1: Mm-hmm.
0: Την Πέμπτη το πρωί θα γίνουν τα εγκαίνια, αλλά ουσιαστικά από το μεσημέρι θα αρχίσει να λειτουργεί. Και ο Δήμος Καλαμαριάς οργανώνει εκδηλώσεις. Θα έχει ένα πάρτι έτσι το απόγευμα για να υποδεχτεί κόσμο.
1: Τα ωφέλη για την αγορά της Καλαμαριάς είναι σημαντικά.
0: Mm-hmm.
1: Και όχι μόνο για την αγορά της Καλαμαριάς. Τα ωφέλη για τη Θεσσαλονίκη.
0: Και για τους εργαζόμενους, θα σου πω, όχι μόνο για την αγορά. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να πηγαίνουν και να έρχονται. Θα δούμε βέβαια και με το νέο συγκοινωνιακό χάρτη τι θα γίνει. Γιατί κάποιοι, ας πούμε, που είχαν βολευτεί με τα συγκεκριμένα δρομολόγια που εξυπηρετούνταν, μπορεί τώρα λίγο να πρέπει να αλλάξουν την καθημερινότητά
1: τους. Μας το λέει ο συνάδελφος πριν από λίγο. Κατεβαίνω με το αυτοκίνητο,
0: ναι,
1: πάνω από το Φιλήρο. Σταματάω σιδηροδρομικό σταθμό. Μπαίνω στο μετρό και έρχομαι κατευθείαν στη δουλειά.
0: Συγγνώμη, ο Νίκος ο Λαδιανός μας κάνει εδώ πέρα νοήματα, αλλά δεν καταλαβαίνω τι
1: όχι,
0: θέλει να πει.
1: Όχι, συμφωνεί με αυτό που λέω.
0: Συμφωνείς, ναι. Νίκο. Άμα συμφωνεί και ο Νίκος, εντάξει τότε. Άμα συμφωνεί και ο Νίκος, εδώ εγγύς.
1: Ανατολικό, δυτικό άκρο. Σε 25 λεπτά λοιπόν, χωρίς μετεπιβίβαση.
0: Να πούμε και κάτι άλλο που δεν πήγε καλά.
1: Και λιγότερα αυτοκίνητα στο κέντρο. Κάτσε, λέμε κάτι... τα καλά τώρα.
0: Περίμενα, και... γιατί θα ασχοληθεί και η εκπομπή με αυτό το θέμα. Θα δούμε αναλυτικά με το μετρό και το νέο συγκοινωνιακό.
1: Έχω να πω και για τις συντάξεις.
0: Πριν πεις για τις συντάξεις, έχουμε το θέμα με τη μεταφορά των μαθητών.
1: Ναι.
0: Ο Δήμαρχος Θέρμης συγκαλεί σήμερα μία έκτακτη συνάντηση με τους διευθυντές των σχολείων.
1: Ναι.
0: Και τους εκπροσώπους των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων για να δουν τι θα γίνει. Γιατί πραγματικά είμαστε στο παραπέντε για άλλη μια χρονιά και ψάχνουμε να δούμε τι θα γίνει με τη μεταφορά των μαθητών. Είναι ένα θέμα για το οποίο θα συζητήσουμε στις 9.30.
1: Πρέπει να λυθεί χθες. Και αυτοί οι οποίοι είναι αδιάλακτοι να κάνουν ένα βήμα πίσω. Απλά! Απλά! Να λυθεί το πρόβλημα. Δεν μπορεί πουθενά σε όλη την υπόλοιπη χώρα να μην υπάρχει ζήτημα, όλοι να είναι ικανοποιημένοι με τις εξισώσεις και τους τύπους και τις αποζημιώσεις και εδώ να μην δηλώνουμε ικανοποιημένοι. Δεν μπορεί κάθε φορά παραμονές της έναρξης των σχολείων να αναρωτιόμαστε τι θα γίνει με τα δρομολόγια των παιδιών.
0: Α, και τώρα που είπες παραμονές έναρξης των σχολείων, είτε σε αυτή την έρευνα του Πανεπιστημίου της Κύπρου με τους συγκοινωνιολόγους που λέει ότι αν τα σχολεία άνοιγαν 12 λεπτά νωρίτερα ή αργότερα κτλ. Μπορεί να άλλαζε η κατάσταση με το κυκλοφοριακό. Και με αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε.
1: Δεν
0: θα
1: πιστεύω ότι πειράζει αυτή τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι, θα μιλήσει συγκοινωνιολόγος, θα μας πει
1: στην Κύπρο, αλλά τα δεδομένα εδώ.
0: Ναι, ναι, θα δούμε όμως. Γιατί μπορεί ενδεχομένως έστω και λίγο έτσι κατ' ελάχιστο να επηρεάζει.
1: Στο νωρίτερο ή στο αργότερο.
0: Κοίταξε τώρα, το νωρίτερο θα κλωτσίσουν οι μαθητές. Το αργότερο
1: θα
0: κάτι
1: κλωτσίσουν
0: γίνεται.
1: Οι
0: ναι, αυτό που το πας. Οι εργαζόμενοι θα τρέχουν να προλάβουν μετά. Θα το δούμε και αυτό το θέμα. Τώρα, τι έλεγες για τις συντάξεις, για να μην λες ότι σε διακόπτω.
1: Λέω ότι 26 με 28 Αυγούστου που θα δοθούν οι συντάξεις χειρίας του Σεπτεμβρίου, λόγω της κατάργησης της εφαρμογής του νόμου Κατρούγκαλου, ό,τι έχει να κάνει με τις συντάξεις χειρίας, όσοι λοιπόν παίρνανε σύνταξη και μετά την τριετία εισέπραταν τα μισά χρήματα από αυτά που δικαιούνταν, τώρα θα πάρουν ολόκληρη τη σύνταξη χειρίας. Εφόσον δηλαδή έχουν κομμάτι και από τη δική τους σύνταξη, είναι συνταξιούχοι οι οποίοι εργάζονται. Mm-hmm. Και με την προϋπόθεση φυσικά ότι έχουν πάρει σύνταξη από τις 16 Μαΐου του 2016 και μετά. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι παίρνανε σύνταξη ας πούμε 900 ευρώ, τι προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, ο οποίος καταργείται μετά
0: όχι,
1: την τριετία.
0: Όχι, νόμος, καταργείται. Για αυτά, η συγκεκριμένη τέλος πάντων διάταξη.
1: Καταργείται και η προσωπική διαφορά από 1η-1η-27, οπότε ξυλώνεται ο νόμος Κατρούγκαλου. Τι έλεγε λοιπόν αυτό, ότι από το 70% που ήταν αναπλήρωση έπεφτε στο 35%. Έπαιρνε για παράδειγμα μία χείρα ή ένα χείρο σε 900 ευρώ σύνταξη, μετά την τριετία έπεφτε στα 445. Πλέον θα παίρνει 900 ευρώ. Ακέραιη τη σύνταξή του. Και η διαφορά θα φανεί από τώρα. Από 26 με 28 Αυγούστου που θα καταβληθούν οι συντάξεις στους δικαίους. Σουμπουρντά, σουμπουρντά που λένε στην Κωνσταντινούπολη, όλο αυτό μαζί κάνει το χρόνο περίπου 5.500 επιπλέον. Και δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς αν θα στα πάρει εφορία πίσω. Γιατί σου θυμίζω ότι από πέρσι υπάρχει και ενδιάμεση φορολογική
0: κλίμακα. Αυτό για τις συντάξεις χειρίας, έτσι.
1: Για τις συντάξεις χειρίας.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Δεν ανησυχώ.
1: Και στο κάνω ακόμα
0: με
1: καλύτερο.
0: Με βάση σε σκέψεις και θα πρέπει ο Παναγιωτάκης μου να ανησυχεί.
1: Και στο κάνω ακόμα καλύτερο. Από 1η-1η του 27 καταργείται.
0: Γιατί οι υπόλοιποι συνταξιούχοι καημένοι δεν τα βγάζουν πέρα, κατάλαβες.
1: Εδώ λοιπόν έρχομαι να σε προλάβω. Από 1η-1η λοιπόν του 27. Καταργείται οριστικά η προσωπική διαφορά στους συνταξιούχους.
0: Ωραία,
1: που,
0: λοιπόν.
1: σημαίνει ότι θα βλέπουν πλέον στους λογαριασμούς τους και τις αυξήσεις τις οποίες δίνονται.
0: Βέβαια,
1: κάθε μήνα
0: Αυγούστου,
1: είναι περίπου 50ράκι. Το χρόνο μας κάνει 600 ευρώ.
0: 25 Αυγούστου του 2026, ώρα είναι 9:17 λεπτά. Υπομονή μέχρι την 1η-1η του 27 και βλέπουμε.
1: Για τους άλλους συνταξιούχους.
0: Και πάμε τώρα.
1: Γιατί για άλλους έχει κοπεί ένα κομμάτι της προσωπικής διαφοράς από 1η-1η του 26 και βλέπουν ήδη τη διαφορά. Για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
0: Τέλος πάντων, αν οι ακροατές μας βλέπουν κάποια διαφορά και θέλουν να μοιραστούν τη χαρά τους μαζί μας, μπορούν να μας στείλουν μήνυμα στο Viber στο 6930-078-228. Έτσι, να ακούσουμε, να μοιραστούμε λίγο χάρη, να χαρούμε κι εμείς, βρε αδερφέ.
1: Καλά το πας.
0: Να χαιρόμαστε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Πάμε σε ένα τραγουδάκι για να επιστρέψουμε με το Μετρόπολη.

0: Για να δούμε τώρα τι θα γίνει με το μετρό, με την επέκταση στην Καλαμαριά. Περιμένουμε και άλλες αλλαγές. Και μία που έχει ανακοινωθεί από τον κύριο Ταχιάο, το δήλωσε στην Ερτρία, είναι ότι θα γίνει μια πιλωτική 24ωρη λειτουργία του μετρό Παρασκευή και Σάββατο στη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Λέω πιλωτική, γιατί ενδεχομένως να ισχύσει και στη διάρκεια του χρόνου. Θα το δούμε αυτό. Είναι η Σοφία Πακαλίδου μαζί μας, η συνάδελφος. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Από πού να αρχίσουμε?
0: Τώρα να δούμε λίγο τα του μετρό και μετά να πάμε και στο συγκοινωνιακό χάρτη που ενδιαφέρει πολύ κόσμο από την Καλαμαριά.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτό που ανέφερες νωρίτερα σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ ο Νίκος Ταχιάος, υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Σχετικά με την λειτουργία του μετρό 24 ώρες την Παρασκευή και το Σάββατο κατά τα εγγένεια της Διεθνούς Θεσσαλονίκης. Όπως ανέφερες, υπάρχουν σκέψεις να επεκταθεί και σε μόνιμη βάση μέσα στο έτος και ό,τι αυτό συνεπάγεται από εκεί και πέρα για τις δυνατότητες μεταφοράς με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μετακινήσω με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους πολίτες, εγώ θα έλεγα όλης της περιφερειακής ενότητας της Θεσσαλονίκης. Βέβαια, αν υπήρχε η επέκταση του μετρό πέρα από την Καλαμαριά και στα δύο άκρα της, τα οποία τοποθετούνται από τον σταθμό των ΚΤΕΛ Μακεδονία μέχρι και το αεροδρόμιο, νομίζω ότι θα είχα μια εντελώς διαφορετική εικόνα για τις μετακινήσεις στην ευρύτερη περιοχή, με ένα συνδυασμό βεβαίως που θα έπρεπε να γίνει σε αλλαγές για το πώς κυκλοφορούν τα λεωφορεία στην πόλη μας. Λοιπόν, να πούμε ότι την Παρασκευή θα γίνουν τα εγγένεια το πρωί του μετρό στην Καλαμαριά. Δεν θα δοθεί, και αυτό θα πρέπει να το γνωρίσει ο κόσμος, αμέσως στην κυκλοφορία αυτή η γραμμή, δηλαδή λίγο αργότερα θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα για όλους να μετακινηθούν μέσω του μετρό της Καλαμαριάς, από την Καλαμαριά προς το κέντρο και σε ποια άλλη κατεύθυνση οι ίδιοι επιθυμούν, αργότερα από τα εγγένεια, τα οποία προσδιορίζονται το πρωί της Πέμπτης, νομίζω ο Χρήστος θα ξέρει καλύτερα, σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Και από εκεί και πέρα πάμε να δούμε τι υπάρχει, γιατί θα υπάρχει μια νέα πραγματικότητα. Από την 1η Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί το σχέδιο το οποίο ανακοινώθηκε, παρουσιάστηκε χθες από τους αρμόδιους του ΟΣΕΘ στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμαριάς και δόθηκε και μια ευκαιρία μέσα σε αυτό το πλαίσιο ώστε να υπάρξουν και οι αναφορές για το πώς βλέπουν και οι άνθρωποι που ζουν καθημερινά στην Καλαμαριά, δέχονται τα αιτήματα των πολιτών και βλέπουν πώς μπορεί να λειτουργήσει το όλο σύστημα. Καταρχάς υπάρχει μεγάλη χαρά στην Καλαμαριά για τη λειτουργία της γραμμής. Αυτό αναφέρθηκε και η Δήμαρχος, η Χρύσα Αράπογλου, και περιμένει βεβαίως και η ίδια, θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, προκειμένου να δει πώς θα διευθετηθούν κάποια ζητήματα που υπάρχουν, ώστε να λειτουργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στις Ράγες, λοιπόν, από την Πέμπτη, η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά είναι μια μεγάλη αλλαγή και δεν αφορά μόνο στις καθημερινές μετακινήσεις για την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Είναι μια μεγάλη αλλαγή με τον τρόπο που ζουν οι άνθρωποι στο συγκεκριμένο χώρο. Και αυτό αφορά στις χρήσεις γης, αφορά στις τιμές των ενοικίων, στο πώς θα οργανώνεται ο τρόπος ζωής των ανθρώπων πια που δουλεύουν, εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και στο κέντρο και στο ανάποδο. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια μεταβολή σε βάθος χρόνου η οποία θα φανεί και στον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει και το επιχειρήν στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε λοιπόν ότι αναμένεται η επέκταση να εξυπηρετήσει 63.000 επιβάτες την ημέρα, να περιορίσει την κυκλοφορία κατά περίπου 12.000 οχήματα, μήκος διαδρομής 4,78 χιλιόμετρα, σταθμή Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Να πούμε επίσης ότι σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ ο Νίκος Ταχιάος, ολόκληρη διαδρομή από την Καλαμαριά προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, η διαδρομή, συγγνώμη, το κέντρο της Καλαμαριάς προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι περίπου στα κάτω από 20 λεπτά, ενώ η ολόκληρη η διαδρομή από την Μίκρα μέχρι και τον τελευταίο σταθμό, τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης θα είναι περίπου στα 24 με 26 λεπτά. Η συχνότητα τώρα στο τμήμα Μίκρα Νομαρχία θα είναι περίπου 4,5 λεπτά και από εκεί και πέρα θα δούμε τις αλλαγές που θα υπάρχουν στις λεωφορειακές γραμμές. Παρουσιάστηκαν χθες από τους εκπροσώπους του ΟΣΕ στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως είπαμε. Οι περισσότερες αλλαγές, όλα αυτά την 1η Σεπτεμβρίου που θα πω τώρα, έτσι, με εξαίρεση τη Χ3, τη γραμμή Χ3 που θα αφορά στη σύνδεση με το αεροδρόμιο, ξεκινά από τις 27 Αυγούστου. Πάμε να τις δούμε επιγραμματικά, είναι πολλές, δεν θα σταθούμε σε όλα αναλυτικά και στα δρομολόγια. Οι γραμμές κορμού διατηρούνται, το 2K IKEA ΚΤΕΛ Μέσο Εγνατίας, το 3K IKEA Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, η Χ1 ΚΤΕΛ Αεροδρόμιο, η 4 Καλαμαριά Χαριλάου και η 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου. Η γραμμή, βέβαια, 5, να θυμίσουμε ότι είναι σημαντική επειδή καλύπτει περιοχές που βρίσκονται πάνω στον άξονα του μετρό. Τροποποιήσεις τώρα προβλέπω τις γραμμές 33, Αγίος Παντελεήμων Βενιζέλου και 39 και Φυσιά Δικαστήρια, με αλλαγές στις διαδρομές κυρίως εκτός Καλαμαριάς. Παράλληλα, ο νέος σχεδιασμός προβλέπει επιμέρους παραλλαγές των γραμμών 33 και 39, ώστε να διατηρούνται συνδέσεις με την ευρύτερη ανατολική περιοχή και να καλύπτονται περιοχές, ώστε να μπορούν οι επιβάτες να βρίσκονται κοντά στους σταθμούς του μετρό που προανέφερα. Η μεγάλη αλλαγή, ωστόσο, και αυτό θα πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, πάντα από την 1η Σεπτεμβρίου, αφορά στη γραμμή 6, Καλαμαριά Βενιζέλου, η οποία καταργείται με τη σημερινή της μορφή και αντικαθίσταται από δύο αντίρροπες κυκλικές γραμμές, την 6Α και την 6Β. Η 6Α θα συνδέει το σταθμό μετρό Νέα Ελβετία Καλαμαριά Μίκρα, ενώ η 6Β θα κινείται μέσω Κηφισιά, συνδέοντας επίσης τους δύο τερματικούς σταθμούς. Τώρα όλα αυτά θα τα δουν οι επιβάτες στην πράξη. Έτσι. Ό,τι και να λέμε τώρα εμείς, για προσπαθώντας να εξηγήσουμε το πώς θα κινηθεί αυτή η γραμμή. Να πούμε ότι η αλλαγή έρχεται και στη γραμμή 7, Πανεπιστημίου Άγιος Ιωάννης, η οποία μετατρέπεται σε 7 ΤΑΦ, δηλαδή τοπικό Καλαμαριάς, με στόχο να ενισχυθούν οι εσωτερικές συνδέσεις στις περιοχές μεταξύ Αγίου Ιωάννη στο Καραμπουρνάκι και αλλώστα μέσω της Οδού Πόντου. Δύο είναι οι νέες γραμμές που αποκτούν σημασία, η Χ3, όπως λέγαμε νωρίτερα, αυτή ξεκινά από τις 27 Αυγούστου. Είναι ο σταθμός μετρό Μίκρα και αεροδρόμιο Μακεδονία, θα λειτουργεί ως εξπρές. Και η δεύτερη γραμμή είναι η Μη2, σταθμός μετρό Μίκρα και IKEA. Τώρα, πίσω από όλα αυτά, βέβαια, υπάρχουν και δύο ζητήματα τα οποία έθεσε η Χρύσα Ράπογλου στο Δημοτικό Συμβούλιο και αφορά στο γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα της διάνοιξης του εισόδου πόντου με το μετρό. Η ίδια το έχει χαρακτηρίσει ως δίδυμα έργα, υπογραμμίζοντας τη λειτουργία του ενός δεν μπορεί να αποκοπεί από την αποτελεσματικότητα του άλλου. Η διάνοιξη πόντου έχει δρομολογηθεί, έχουν εξασφαλιστεί πόροι για τις απαλωτριώσεις, έχει χαρακτηριστεί εθνικό έργο, οπότε όλα αυτά καλύπτονται από την κεντρική διοίκηση, τα χρήματα που θα απαιτηθούν. Όμως για τη Δήμαρχο το κρίσιμο ζήτημα είναι η επόμενη σύνδεση, καθώς η οδός δεν πρέπει να καταλήγει στην περιφερειακή Τάφρο, αλλά να αποκτήσει πρόσβαση στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στα όρια του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη. Επίσης, να πούμε ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα με την οδό Κακουλίδη και το πώς θα κινούνται εκεί τα λεωφορεία που θα διέρχονται και θα κατευθύνονται σε αυτή την περιοχή. Πρόκειται για έναν δρόμο που δεν έχει διανοιχθεί πλήρως και εκεί υπάρχουν ζητήματα, όπως και το μεγάλο ζήτημα με το θέμα της στάθμευσης στο τερματικό σταθμό της Μίκρας. Ο αρχικός σχεδιασμός για μεγάλη έκταση στάθμευση έχει περιοριστεί. Η Δήμαρχος ζητά να βρεθεί λύση, καθώς χωρίς χώρο στάθμευσης περιορίζεται η δυνατότητα του μετρό να λειτουργήσει ως πραγματικό μέσο μεταεπιβίβασης για τους κατοίκους Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Τώρα να πούμε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕΘ, ο κ. Κουζής, είπε για όλα αυτά που παρουσιάστηκαν ότι θα βρεθεί στην πράξη να τα λειτουργήσουν και μπορεί να επανασχεδιαστούν. Αυτή είναι η πολιτική, ο τρόπος που λειτουργεί ο ΟΣΕΔ, ο Οργανισμός Κοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης. Ο διευθυντής του τώρα, ο Σαμ Σαλέμ, ανέφερε ότι θα υπάρχει καλύτερη συχνότητα σε ό,τι αφορά στις τηλεφοριακές γραμμές, ενώ θα γίνει και θα υπάρχει και δυνατότητα τουλάχιστον για τη γραμμή 6, η οποία θα είναι στα 15 με 20 λεπτά ανάλογα με την κίνηση, να χρησιμοποιείται και στις δύο κατευθύνσεις. Δεν υπάρχει το ενιαίο εισιτήριο. Γι' αυτό είχαμε απάντηση από τους εκπροσώπους του ΟΣΕΔ, οι οποίοι είπαν ότι σε ό,τι αφορά στο ζητούμενο έχει τακτοποιηθεί το κομμάτι που αφορούσε στον τρόπο με το οποίο τα δύο συστήματα θα λειτουργήσουν. Έχουν γίνει τεχνικές προδιαγραφές, αλλά αναζητείται η απαιτούμενη χρηματοδότηση για την υλοποίηση αυτής της ενιαίας λύσης, σύμφωνα με τους εκπρόσωπους του ΟΣΕΔ. Αυτό συζητάται σήμερα στο Υπουργείο Μεταφορών.
0: Ούτως ή άλλως, κοίταξε, Σοφία, τώρα, επειδή την Πέμπτη θα γίνουν τα εγγένεια του μετρό. Αμέσως μετά, το μεσημέρι, μάλλον, αύριο στους δημοσιογράφους, mm-hmm. θα είσαι και εσύ εκεί, οπότε θα μας πεις περισσότερα. Το crash test θα γίνει σε πραγματικές συνθήκες για τα νέα μέσα, γιατί 5 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η έκθεση, ανοίγουν και τα σχολεία, οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα πιεστεί από άποψη κυκλοφοριακού η πόλη, η Θεσσαλονίκη. Θα δούμε λοιπόν πώς θα ωφελήσει την κατάσταση το νέο μέσο.
2: Να σου πω, Μαρία, κοιτάξτε, Μαρία και Χρήστο, ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι πραγματικά περιμένουμε να δούμε αυτά τα 12.000 αυτοκίνητα να μην πλησιάζουν το κέντρο της Θεσσαλονίκης και να αποσυφοριστεί η κίνηση στη Βασιλή της Όλγας. Αυτό θα βοηθήσει και τα λεωφορεία βεβαίως που διέρχονται από εκεί να κάνουν πιο γρήγορα τις διαδρομές του. Το θέμα είναι που θα πάνε αυτά τα 12.000 αυτοκίνητα. Θα παραμείνουν στους χώρους στάθμευσης, στα πάρκινγκ που έχουν βρει όλοι όσοι παρκάρουν ή διαθέτουν οι ίδιοι πάρκινγκ. Αυτό είναι ένα ζήτημα.
1: Μπαίνει στην εξίσωση, Σοφία, όμως και η νοοτροπία και η λογική του καθενός μας, δηλαδή κατά πόσο κάποιος είναι διατεθειμένος, αν θέλεις, να περπατήσει, που λέει ο λόγος, και 5 μέτρα, 10 μέτρα, 15, 20 για να μπει στο λεωφορείο, να πάει στη στάση του μετρό.
2: Αν χρειάζεται για να πάρει το αυτοκίνητό του να κάνει μετά μια διαδρομή μιας ώρας για να βρει θέση στάθμευσης, θα προτιμήσει, φαντάζομαι, να περπατήσει λίγο. Είναι μια νοοτροπία η οποία θα αποκτηθεί. Αυτή η χώρα έχει ταλαιπωρηθεί. Αυτή η πόλη έχει ταλαιπωρηθεί σε ό,τι αφορά στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα μάθει να κινείται με αυτά. Και για μένα από όλο αυτό το σημαντικό τι κρατάω, ότι τα λεωφορεία, οι γραμμές, σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να εξυπηρετούν περιοχές οι οποίες δεν είναι πολύ κοντά, για την Καλαμαριά μιλάω πάντα, στους σταθμούς του μετρό. Οι σταθμοί του μετρό είναι 5. Ναι. Αυτή είναι. Αν υπάρχει αυτή η συχνότητα των λεωφορείων προς τους σταθμούς του μετρό, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ταλαιπωρηθεί κάποιος και να μην βρεθεί ακριβώς 26 λεπτά, να πω εγώ και σε μισή ώρα, mm-hmm. στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό παίρνοντας το μετρό από την Καλαμαριά. Μία αντίστοιχη διαδρομή, την οποία έχω κάνει εγώ προσωπικά προς το τέρμα του λεωφορείου της Καλαμαριάς, της γραμμής 6 δηλαδή, ήταν περίπου μία μισή ώρα.
1: Μάλιστα.
2: Δεν ήταν λίγο.
0: Σοφία, αύριο λοιπόν, εν ώψη και της ξανάγκης των δημοσιογράφων, θα γίνει παρουσίαση δηλαδή στους δημοσιογράφους, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί ενδεχομένως στη διάρκεια της μέρας να προκύψουν και άλλες πληροφορίες.
2: Ναι. Ό,τι αφορά στα εγγένεια, mm-hmm. έδωσα την πάσα στο Χρήστο. Γενικά για την τελετή θα είναι λυτή, και ότι, ξαναλέω, δεν θα λειτουργήσει αμέσως. Μην πάει κάποιος μετά τα εγγένεια και επιχειρήσει, θα ανακοινωθεί η ώρα που θα δοθεί στο κοινό.
1: Γιατί πρέπει να μαζευτούν τα πράγματα από την τελετή.
2: Θα είναι γύρω στο μεσημεράκι, αυτή είναι η πληροφόρηση που έχω εγώ, της Πέμπτης. Οπότε να το χαρούν οι άνθρωποι της περιοχής και όλοι οι άλλοι που θα θέλουν να βρεθούν στην Καλαμαριά σε πάρα πολύ μικρό χρόνο και να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το μετρό.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ,
0: Σοφία.
1: Καλή
0: σου μέρα.
1: Καλημέρα.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: το θέμα με το οποίο ασχολήθηκε από χθες η εκπομπή, καλά όλο το καλοκαίρι τα συζητούσαμε, απλά είχαμε τώρα την εξέλιξη με τον διαγωνισμό για την μεταφορά των μαθητών. Φαίνεται πως είναι και πιο έντονο σε κάποιους δήμους της Θεσσαλονίκης, όπως για παράδειγμα ο Δήμος Θέρμης. Και μάλιστα ο Δήμαρχος, ο κύριος Θεόδωρος Παπαδόπουλος, συγκαλεί σήμερα συνάντηση με τους διευθυντές των σχολείων και τους εκπροσώπους των γονέων και κηδεμόνων για αυτό το θέμα. Τον έχουμε τώρα μαζί μας. Καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πώς είναι οι μαθητές στο Δήμο Θέρμης που εξυπηρετούνται από αυτό το πρόγραμμα και ενδεχομένως βρίσκονται στον αέρα αυτή την ώρα που μιλάμε?
1: Πρέπει να είναι πάνω από 1000. Πάνω από 1000 πρέπει να είναι οι μαθητές που εξυπηρετούνται, γιατί εμείς, ο Δήμος μας αποτελείται από 17 χωριά. Έχουμε και ειδικά σχολεία, θα βάλουμε και αυτά, θα προσθέσουμε και αυτά. Έχουμε 2 ειδικά σχολεία και φέτος, από φέτος έχουμε και το 3ο ειδικό σχολείο, το οποίο έκλεισε από το Πανόραμα, όπως ξέρετε, και εμείς σώσαμε χώρο μέχρι να γίνει το καινούργιο. Το καινούργιο είναι στη διαδικασία δημοπράτησης. Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες, το οικόπεδο το δώσαμε, γεωλογικά, κυριολογικά, όλα τα είχαμε δώσει, ξανά έγιναν βέβαια τα κυριολογικά. Πάμε για ένα καινούργιο σχολείο που δεν θα έχει πόλη. Μάλλον και η χώρα δεν θα έχει τέτοιο ειδικό σχολείο.
0: Καταρχάς να πούμε προς τιμή σας ότι δώσατε λύσεις στο ζήτημα με τα ειδικά σχολεία, γιατί θυμόμαστε την ταλαιπωρία των μαθητών, των παιδιών και των γονέων τους. Τι είχε γίνει δηλαδή τότε με το που έκλεισε το σχολείο στο Πανόραμα. Ακριβώς. Είναι ένα υπερτοπικό ζήτημα δηλαδή αυτό με τα ειδικά σχολεία. Δεν αφορά μόνο το Δήμο Θέρμης.
1: Είναι ζήτημα ενός Δήμου αυτό. Είναι ζήτημα της κοινωνίας. Και εμείς ως μέλη της κοινωνίας που παίζουμε έναν σημαντικό ρόλο, ειδικά στα ζητήματα της λειτουργίας των σχολείων, θα πρέπει σε πρώτη προτεραιότητα να βάζουμε αυτά τα παιδιά και μετά τα δικά μας, όπως λέμε, τα παιδιά των Δήμων μας δηλαδή.
0: Ναι, ακριβώς. Γιατί... Και παίρνετε τώρα μια πρωτοβουλία, όπως πήρατε τότε για τα ειδικά σχολεία, γιατί και πάλι το θέμα της μεταφοράς των μαθητών δεν είναι αρμοδιότητα των Δήμων. Εσείς θα προτείνετε έτσι, κάτι συγκεκριμένο.
1: Ακριβώς. Εμείς τώρα έχουμε ξεκινήσει, επειδή εγώ είμαι στην Επιτροπή της ΠΕΔ, ο εκπρόσωπος της αυτοδιοίκησης στην Επιτροπή που έχει σταθεί εκ μέρους της Περιφέρειας για να ρυθμίζουμε και να αποφασίζουμε για τα εξτρά δρομολόγια. Αυτό το έχουμε κάνει για πρώτη φορά, αυτό ως σύσκεψη και ως αποφάσεις το κάναμε πριν το Πάσχα. Για τα εξτρά δρομολόγια. Και από εκεί η περιφέρεια, ο κύριος Γιτίκας, ξεκίνησε επί της ουσίας τη διαδικασία να κάνει διαγωνισμό. Έκανε διαγωνισμό, δεν πήγε κανείς. Έγινε από εκεί και πέρα με πρωτοβουλία και της ΠΕΔ και του κυρίου Γιτίκα. Έγινε μια πρώτη σύσκεψη να δούμε τι γίνεται. Κάναμε μια συζήτηση με τους μεταφορείς. Μετά ενημερώσαμε τον υπουργό, τον κύριο Γκυλέκα, ο οποίος είναι και εσωτερικών. Έτσι, άρα πρέπει να επιληφθεί το ζητήματος, ως και ο υπουργός μας, της αυτοδιοίκησης δηλαδή. Τον ενημερώσαμε, προκάλεσε μετά ο κύριος Γκυλέκας, με δική του πρωτοβουλία, προκάλεσε μια σύσκεψη στην οποία ήμασταν όλοι, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, δηλαδή ήμασταν εμείς, οι δήμαρχοι, η περιφέρεια, όπως είπε και τον κύριο Γκίτικα, και οι μεταφορείς. Και τα ΚΤΕΛ και οι ιδιώτες με τα τουριστικά. Κάναμε μια σκέψη, στη σκέψη μπήκαν κάτω τα προβλήματα, ισχυρίζονται ότι δεν βγαίνουν με αυτές τις τιμές. Νομίζω ότι σε πολλά θέματα είχαν δίκιο. Κάποια από αυτά όμως ήδη έχουν λυθεί, δεν έχουν λυθεί όλα και κυρίως αυτό που γιατί εγώ ξαναμίλησα και ξαναμίλησα μαζί τους και μιλάω μαζί τους και προσπαθώ κατά μόνας να κάνω ό,τι μπορώ, γιατί είμαι ένας δήμαρχος, ο Δήμος του οποίου έχει πάρα πάρα πολλές μεταφορές, γιατί ο Δήμος μας απαρτίζεται από πολλά χωριά με κεφαλοχώρια. Δηλαδή
2: κύριε Παπάδο,
1: τα χωριά του πρώην Δήμου Βασιλικών, όλα πηγαίνουν στα βασιλικά γυμνάσια και λύκη.
2: Προφανώς, προφανώς. Μας έλεγε χθες όμως ο κύριος Γιουτίκας το εξής, ότι ενώ για παράδειγμα σε άλλες περιοχές της χώρας,
1: σε όλες τις περιοχές της χώρας.
2: Ακριβώς. Εκεί δεν υπάρχει ζήτημα.
1: Έχει λυθεί. Αλλά προσέξτε όμως. Ναι. Προσέξτε. Υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά.
2: Ποια είναι αυτή?
1: Εκεί πηγαίνουν τα ΚΤΕΛ.
2: Ναι.
1: Τα ΚΤΕΛ κάνουν ταυτόχρονα και άλλα δρομολόγια. Και πολλά από τα δρομολόγια των σχολείων είναι κοινά με τα συγκοινωνιακά. Είναι τελείως διαφορετική η περίπτωση στους άλλους νομούς. Εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα έχουμε κάποιες ιδιομορφίες. Βέβαια στην Αθήνα, επειδή ο διαγωνισμός ήταν για 3 χρόνια, ακόμη και φέτος έχουν την υποχρέωση να τον υλοποιήσουν και μέσα να μπαίνουν πρέπει να τον υλοποιήσουν. Αλλιώς έχουν επιπτώσεις.
2: Ναι, από την άλλη πλευρά όμως, μας έλεγε επίσης χθες ο κύριος Γιουτίκας, ότι ακόμα και σε γραμμές που είναι συμφέρουσες και πάλι εκεί δεν κατατέθηκε
1: τώρα
2: κάποια προσφορά.
1: Ναι. Κατά την άποψή μου, κατά την άποψη τη δική μου, αυτοί τώρα έχουν συνεννοηθεί. Όχι κατά την άποψή μου, έτσι είναι ακριβώς. Δεν πήγαν ούτε σε κάποιες γραμμές που είναι συμφέρουσες και δεν πήγαν βέβαια και στις μη συμφέρουσες. Θα έλεγα ότι το
2: πρόβλημα... Την πληρώνουν όμως τα παιδιά. Λυθεί,
1: ναι, αλλά μόνο τα παιδιά, γιατί το πρόβλημα πρέπει να λυθεί συνολικά. Δηλαδή, άμα και πάνε και πάρουν το 20% των γραμμών που είναι συμφέρουσες και αφήσουν το 80% αλίμονό μας τότε. Γιατί τότε δεν θα υπάρχει κανένα μέτρο ποίησης, γιατί θα είναι οι γραμμές μέσα, θα μπαίνουν μέσα δηλαδή και δεν θα έρθουν ποτέ. Μαζί με τις άλλες γραμμές θα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Κάποιες μπορεί να μπαίνουν λίγο μέσα, κάποιες να βγάζουν λίγο παραπάνω και ο μέσος όρος. Και αυτοί οι επαγγελματίες είναι, βλέπουν τι γίνεται, είναι οργανωμένοι, έχουν σωματείο, άρα δεν μπορεί κάποιος και έχουν συνεννοηθεί προφανώς για να μην έρθουν ούτε για τις καλές γραμμές. Γιατί θα μπορούσε κάποιος, ας πούμε, να χτυπήσει 2 καλές γραμμές, να τις πάρει. Τώρα που δεν ήρθε κανένας. Αυτό σημαίνει ότι είναι κοινή η απόφασή τους και ότι την τηρούν. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να λυθεί συνολικά καλές και κακές γραμμές. Και δόθηκε βέβαια μία λύση σε σχέση με το μαθηματικό τύπο, όμως θα έλεγα από τη μια ότι δεν μπορεί σε όλη την Ελλάδα να ισχύει κάτι και εδώ να ισχύει κάτι άλλο. Έτσι δεν είναι, μια χώρα είμαστε.
2: Προφανώς, προφανώς.
1: Ναι, εφόσον λοιπόν έχει προχωρήσει και έχει λυθεί το θέμα στους άλλους, πρέπει να λυθεί και εδώ. Και θα πρέπει να βάλουν νερό στο κρασί τους και αυτοί, έστω και οριακά, δηλαδή και χωρίς κέρδος ή με οριακό κέρδος, να έρθουν να κάνουν τα δρομολόγια προσφέροντας στο κοινωνικό σύνολο.
2: Προφανώς.
1: Εάν ο ένας τραβάει από εδώ και ο άλλος τραβάει από εκεί, δεν θα λύσουμε τα προβλήματα και θα ταλαιπωρήσουμε τους μαθητές. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι θα κινδυνεύσουν μαθητές όταν δεν υπάρχουν μεταφορές των σχολείων. Τα έχουμε ζήσει πριν 10 χρόνια. Θα θυμάστε που είμαστε αυτούς τους δρόμους κάθε μέρα. Τα παιδιά πηγαίναν με ό,τι μέσο έβρισκαν και πολλά πηγαίναν με τα πόδια, περπατώντας σε εθνικές οδούς, σε κεντρικούς δρόμους, με πολύ μεγάλη κίνηση. Θα έχουμε κάτι κακό που βλέπω ότι δεν πρέπει να αφήσουμε ως κοινωνία και ως υπεύθυνοι άνθρωποι και φορείς,
0: Δήμαρχε,
1: τα πράγματα να εξελιχθούν έτσι ακραία, ταλαιπωρώντας και βάζοντας σε κίνδυνο τις ζωές των παιδιών.
0: Σε περίπτωση που δεν βάλουν νερό στο κρασί τους και δεν προσέλθουν να εξυπηρετήσουν την κατάσταση, ακόμη και αν δεν έχουν οι ίδιοι κέρδος οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων, εσείς τι θα κάνετε δηλαδή? Ο Δήμος διαθέτει δικά του μέσα, έχει κάποια λεωφορεία δικά του Δήμου?
1: Δεν μπορεί ο Δήμος τώρα, δεν μπορεί να μεταφέρει 1.000 παιδιά ή 2.000 παιδιά. Κανένας δήμος δεν μπορεί να το κάνει. Αν δεν έχεις να μεταφέρεις 100-200, θα το κάνεις.
2: Χίλια όμως δεν γίνεται. Ναι.
0: Αλλά η αστική συγκοινωνία, τα παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων τα εξυπηρετεί στα σχολεία σε κάποιες περιπτώσεις, δηλαδή θα μπορούσαν με αυτό το πρόγραμμα με το πάσο και τα λοιπά.
1: Αστική συγκοινωνία μπορούν να εξυπηρετηθούν και να βγάλουν και πάσο εκεί που υπάρχει. Αλλά αυτό συμβαίνει ούτως ή άλλως.
0: Mm-hmm. Πόσες ναι, είναι οι περιοχές στα χωριά που δεν έχουν αστική
1: εκεί
0: συγκοινωνία?
1: Που υπάρχει είναι, mm-hmm. Αυτά που σας λέω εγώ είναι εκεί που δεν υπάρχει.
0: Ναι. Πόσα είναι δεν αυτά τα χωριά που δεν έχουν γραμμή?
1: Να σας πω κάτι. Γραμμή που να μπορέσει να εξυπηρετεί Περιστερά, Βασιλικά, δεν υπάρχει.
0: Εκεί πόσοι μαθητές είναι από Περιστερά και Βασιλικά?
1: Όσα παιδιά είναι, καμιά δεκαριά είναι που κατεβαίνουν από Περιστερά. Από γραμμή, ας πούμε, από Σουρωτή προς Βασιλικά, μπορεί να ρυθμιστεί αυτό ως δρομολόγιο, να αλλάξει λίγο το δρομολόγιο της γραμμής και να μπορεί ή να μπει ένα λεωφορείο ακόμη από τον ΟΑΣ, να καλύψουμε τα παιδιά αυτά που είναι πολλά, δηλαδή μπορεί να είναι και 40 τα παιδιά αυτά. Και 50 ή της Αγίας Παρασκευής που είναι πολλά τα παιδιά.
0: Και αυτό πάλι είναι μόνο για μαθητές μεγαλύτερων τάξεων.
1: Τα αμαία, έχουμε 3 σχολιά αμαία. Αυτά τα παιδάκια τα μαζεύουν ένα-ένα.
0: Σε αυτή την περίπτωση ο κύριος Γιουτίκας μας είπε ότι θα εξετάσουν τη λύση leasing, δηλαδή να νοικιάσει η περιφέρεια. Να μισθώσει η περιφέρεια λεωφορεία για να εξυπηρετηθούν τουλάχιστον οι μαθητές με αναπηρίες που έρχονται στους δήμους.
1: Δεν άκουσα εγώ, δεν άκουσα τίποτε. Ναι. Είπατε, όχι, είπατε κάτι για τα παιδιά με αναπηρίες.
0: Ναι, ναι, μας είπε ο κύριος Γιουτίκας ότι εξετάζεται η λύση του leasing, δηλαδή να μισθώσει περιφέρεια λεωφορεία και προφανώς θα κάνει σύμβαση με κάποιους επαγγελματίες οδηγούς για να εξυπηρετηθούν έστω αυτές οι περιπτώσεις.
1: Είναι ένα βήμα και αυτό. Ξέρω ότι και ο Κώστας έχει προσπαθήσει πάρα πολύ, ο κύριος Γιουτίκας. Έχει προσπαθήσει πάρα πολύ. Μόνο μαζί έχουμε βρεθεί 10 φορές. Δηλαδή, φέτος έγινε πιο έγκαιρα από κάθε άλλη χρονιά η διαδικασία του διαγωνισμού. Άστε. Και φτάσαμε τώρα να μην έχουμε λεωφορεία.
0: Στο παραπέντε,
1: και δήμαρχε. Πρέπει να ενημερωθούν, ναι, και οι γονείς και ακριβώς. Πρέπει να ασκηθεί και πίεση προς παντού. Mm-hmm. Και προς τους λεωφοριούχους και κάποια αιτήματα που έχουν, γιατί επειδή συζητάω μαζί τους, δεν θέλουν να δεσμευτούν σε καμία περίπτωση, ακόμη και αν υποχωρήσουν και κάνουν τα δρομολόγια, δεν θέλουν να δεσμευτούν με αυτό το τιμολόγιο για επόμενη χρονιά, επειδή ο διαγωνισμός, ναι, αυτός
0: είναι για 3 έτη, μας έχει πει ο κ. Πεζίκοπλου,
1: για 3, ναι, χρόνια. Δεν θέλουν να δεσμευτούν με αυτές, mm-hmm, τις τιμές για τα επόμενα χρόνια, γιατί προφανώς αν μπαίνουν λίγο μέσα τώρα, μετά από 3 χρόνια μπαίνουν πολύ περισσότερο μέσα.
2: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Δήμαρχε. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα. Ήταν μαζί μας ο Δήμαρχος Θέρμης, ο κύριος Θεόδωρος Παπαδόπουλος.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ο ΜΕΝ
2: και η ΔΕ.
0: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Λοιπόν, τώρα από το Δήμο Θέρμης θα πάμε στο Δήμο Σιδικής, γιατί εκεί δημιουργήθηκε το ζήτημα με τα επεισόδια του Σαββάτου. Ο Δήμος, το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά, έγινε μια έκτακτη διαπεριφορά συνεδρίαση και ζητά με πλειοψηφία να κλείσει η δομή. Οπότε θα μας πει περισσότερα ο Δήμαρχος Σιδικής, ο κύριος Γεώργιος Τάτσιος, που είναι μαζί μας. Καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, Δήμαρχε.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Στο παράξενο θα ήταν να μην ζητούσαμε κάτι τέτοιο.
0: Ναι, τώρα καταρχάς σε τι κατάσταση είστε, έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση?
2: Κοιτάξτε, το Σάββατο έγιναν εκτεταμένες ζημιές στη δομή στο κλειδί. Οι ίδιοι οι τρόφιμοι κατέστρεψαν τους οικίσκους διαμονής τους και αυτό έγινε διότι τους γνωστοποιήθηκε ότι ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς θα απελαθούν και θα φύγουν από τη χώρα. Οπότε θεώρησαν καλύτερο να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να φυλακιστούν στις ελληνικές φυλακές παρά να γυρίσουν στη χώρα τους που είναι το Μπαγκλαντές ή η Αίγυπτος. Κατέστρεψαν λοιπόν σχεδόν τη μισή δομή, με αποτέλεσμα τώρα αυτοί οι άνθρωποι να πρέπει να πάνε κάπου αλλού. Αυτό το Υπουργείο Μετανάστευσης το κοιτάζει. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και 13 ακόμη που έχουν αποδράσει και τους ψάχνει η ελληνική αστυνομία στη γύρω περιοχή. Είναι θέμα χρόνου να τους εντοπίσει και αυτούς και να τους οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα, εμείς ως Δήμος ζητούμε να σταματήσει πια η υποβάθμιση του τόπου μας, ένας τόπος που έχει τόσα συγκριτικά πλεονεκτήματα και δυστυχώς η ποιότητα ζωής των πολιτών έχει φτάσει στο ναδύρ με την ύπαρξη αυτής της δομής.
0: Μάλιστα. Είπατε τώρα 13 έχουν αποδράσει, αλλά είναι θέμα χρόνου να εντοπιστούν, γιατί είναι τέτοια η περιοχή δηλαδή που δεν βοηθάει στο να εξαφανιστεί κάποιος, να μην βρεθεί.
2: Εδώ και ένα χρόνο που είναι η δομή κλειστού τύπου έχουν γίνει αρκετές αποδράσεις και μέσα σε μία το πολύ δύο ώρες εντοπιζόταν αυτή που έκανε την απόδραση. Τώρα έχουν περάσει τρεις ημέρες, είναι πρώτη φορά που περνάει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και μας ανησυχεί. Αυτό ωστόσο επειδή βλέπουμε την κινητοποίηση της αστυνομίας, είναι θέμα χρόνου να τους εντοπίσουν. Ναι, είναι τέτοια η μορφολογία του εδάφους και η γεωγραφία της περιοχής που δεν μπορούν να πάνε πιο μακριά.
0: Τι πληθυσμό έχει ο Δήμος Σιδικής, Δήμαρχε?
2: 18.500 κατοίκους, αλλά σε έκταση 1.102 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είμαστε το 13ο σε έκταση στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα, είναι δήμος. Μεγάλη έκταση. Μεγάλη. Ναι.
2: Τεράστιος Δήμος.
1: Και πόσα άτομα είπατε φιλοξενεί δομή?
2: Αυτή τη στιγμή, αν δεν απατώμε, γύρω στα 500.
1: Γύρω στα 500.
2: Από ναι. Πέρσι 270 απελάθηκαν με το νέο νόμο Πλεύρη που προέβλεπε τις απελάσεις. Και τώρα ήταν να φύγουν άλλοι τόσοι. Και αυτός είναι ο λόγος που έχουμε και που είχαμε αυτή την εξέγερση. Κάτι παρόμοιο έγινε και πέρυσι τον Νοέμβριο, όταν ήταν να απελαθούν αυτοί οι 270 που είπαμε. Δηλαδή, όταν είναι να γίνει κάποια απέλαση σε μεγάλο αριθμό, εκεί γίνεται ο κακός χαμός. Και υποψιαζόμαστε ότι ενδεχομένως να υπάρχει και μια μεθόδευση έτσι, από κάποιες οργανώσεις που τους λένε καλύτερα να φυλακιστείτε για ένα χρόνο και να μείνετε στην Ελλάδα από το να γυρίσετε πίσω στις πατρίδες.
1: Άρα στην ουσία αν απελαθούν άλλοι 270 απομένουν 230 στη δομή, έτσι, σωστά, αν τα μαθηματικά μου είναι σωστά?
2: Ναι.
1: Μιλούμε δηλαδή για μια μείωση των ανθρώπων που μένουν
2: σε αυτή. Εμείς βέβαια ζητούμε η δομή να κλείσει διαπαντός. 6 χρόνια την έχουμε στην περιοχή μας, έχουμε βάλει πλάτη στο μεταναστευτικό, φτάνει. Θέλουμε την περιοχή μας να την αναπτύξουμε τουριστικά. Έχουμε, σας είπα, συγκριτικά πλεονεκτήματα. Έχουμε ιαματικά λουτρά του Αγκίστρου και του Σιδηροκάστρου, λίμνη Κερκίνη, το αρχηρό Ρούπελ που έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα και φυσικά όταν έχουμε τέτοια επεισόδια στον τόπο μας είναι ανασταλτικός παράγοντας για όποιον θέλει να μας επισκεφθεί.
1: Κατανοητό. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ήταν μαζί μας ο Δήμαρχος Σιδικής, ο κύριος Γεώργιος Τάτσιος. Είναι αυτό ένα ζήτημα. Γενικότερα όμως βλέπεις ότι και αυτές οι κλειστές δομές θα πρέπει μάλλον όλες οι διαδικασίες να κινούνται πιο γρήγορα.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε
0: να βρίσκονται λύσεις πιο γρήγορα.
1: Η
0: δηλαδή.
1: Ιστορία ξεκίνησε διότι κάποιοι ετοιμάστηκαν να απελαθούν. Δηλαδή από τους 500 που φιλοξενεί σήμερα η δομή. Θα απελαθούν άλλοι 270, μένουν δηλαδή 230. Μειώνεται ο αριθμός.
0: Καλά, δεν μειώνεται ακριβώς γιατί έρχονται κι άλλοι.
1: Δηλαδή, άρα δεν το μένουν θέμα ποιο είναι, να μπορέσει να σταματήσει η είσοδός τους, η ροή, να φτάσει στην Ελλάδα. Έχουμε
0: Καλά,
1: ένα μήνυμα
0: αυτό,
1: και από τον...
0: Αυτό το πας όμως σε βάθος δηλαδή έτσι και σε ουσία, είναι τι γίνεται στις χώρες από όπου ξεκινούν εν πάση περιπτώσει να μεταναστεύσουν, γιατί άμα περνάς καλά στη χώρα σου δεν υπάρχει λόγος να σηκωθείς να φύγεις. Τέλος πάντων, αυτά είναι άλλα θέματα για να τα αναπτύξουμε σε εκπομπές πιο θεωρητικές, σε πιο θεωρητικό επίπεδο.
1: Έχουμε ένα μήνυμα και από τον Άγγελο, ο οποίος λέει το εξής. Καλημέρα, Άγγελε. Η πολύ σωστή, λέει, μείωση της προσωπικής διαφοράς που γίνεται στις συντάξεις γίνεται για να εξαλειφθούν οι αδικίες στις συντάξεις. Αυτό προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου, γιατί έτσι είναι το σωστό. Οι συνταξιούχοι με τον ίδιο χρόνο υπηρεσίας να παίρνουν την ίδια σύνταξη. Ο λόγος ύπαρξής της και σταδιακής μείωσής της είναι η εξάλληψη των αδικιών και ίση μεταχείριση των συνταξιούχων. Η κατάργησή της συνεχίζει την αδικία και γίνεται για εκλογικό όφελος, γράφει ο Άγγελος. Απλά έχω μια πορεία. Δηλαδή, μπορεί εγώ με τη Μαρία να έχουμε τα ίδια χρόνια στη δουλειά, τον ίδιο αριθμό ενσύμων. Άλλο όμως οι κρατήσεις οι δικές σου και τα χρήματα τα οποία εισπράττεις, και άλλες οι κρατήσεις οι δικές μου και τα χρήματα που εισπράττω. Αυτό δεν σημαίνει ότι και η σύνταξή μας πρέπει να είναι ίδια.
0: Εγώ ξέρω, σαν προβληματισμό το βάζω. Εγώ ως προβληματισμό ξέρω ότι ο εργαζόμενος θα ψάξει όταν είναι νέος να βρει και άλλες λύσεις. Ο συνταξιούχος, όταν η ζωή του κρέμεται από μια συγκεκριμένη πηγή εσόδου, τη σύνταξη δηλαδή, και ναι, βλέπεις ότι δεν τα βγάζει πέρα μέχρι να βγει όχι ο μήνας, το 15ήμερο, έτσι, το 20ήμερο.
1: Ξέρει όμως τι θα πάρει ο συνταξιούχος.
0: Αν δεν το ξέρει.
1: Μισό, γιατί δεν το ξέρει.
0: Γιατί όταν ξεκινάς τη ζωή σου και χτίζεις τη ζωή σου και δουλεύεις, δεν ξέρεις.
1: Στα 20.
0: Στα 40 χρόνια προϋπηρεσίας που θα βγει στη σύνταξη, πώς θα έχει διαμορφωθεί.
1: Στα 30 σου.
0: Γιατί κάθε κυβέρνηση που έρχεται αλλάζει και τα όρια.
1: Το δηλαδή, ασφάλιστη. Αστα όρια.
0: Ναι,
1: αυτή τη στιγμή δεν τίθεται θέμα των όριων.
0: Ξέρεις
1: πάνω κάτω το τι θα εισπράξει. Το σύστημα είναι συγκεκριμένο.
0: Δεν είναι συγκεκριμένο
1: και
0: δεν είναι
1: συγκεκριμένο.
0: Και όχι για όλους.
1: Και τι να κάνουμε, υπάρχει εθνική σύνταξη πάνω στην οποία χτίζεις.
0: Αυτό τώρα είναι πολύ μεγάλο το θέμα που άνοιξες, Χρήστο, και είμαστε 3 λεπτά πριν από το δελτίο ειδήσεων.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων τότε και θα το ξαναπιάσουμε μετά.
0: Βέβαια.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Αλλάζει ο χάρτης των μετακινήσεων στη Θεσσαλονίκη με τη λειτουργία του μετρό στην Καλαμαριά από τις 27 Αυγούστου. Οι τελευταίες παρεμβάσεις πραγματοποιούνται έτσι ώστε όλα να είναι έτοιμα την ερχόμενη Πέμπτη για τα εγκαίνια της γραμμής παρουσία του Πρωθυπουργού. Σήμερα στο Υπουργείο Μεταφορών θα γίνει σύσκεψη για το θέμα του ενιαίου εισιτηρίου στο μετρό και την αστική συγκοινωνία, ενώ τις επόμενες ημέρες θα τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές.

0: Εντοπίσουν προσεκτικά τα αιτήματα των ιδιοκτητών, όπως η χρονική διάρκεια της συμφωνίας για τη μεταφορά των μαθητών. Σήμερα το βράδυ, η διοίκηση του Δήμου Θέρμης θα έχει συνάντηση με τους διευθυντές των σχολείων και τους εκπροσώπους γονέων, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με την αρνητική εξέλιξη του διαγωνισμού που έχει διενεργήσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Χθες, ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3, προανήγγειλε μια σειρά από κινήσεις, όπως η διανομή πάσων σε μαθητές για δωρεάν μετακινήσεις με την αστική συγκοινωνία και αλλαγές σε δρομολόγια για να εξυπηρετηθούν οι μαθητές. Στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όπως και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Χθες, στην πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από την 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Στο μεταξύ, προς παράταση οδεύουν τα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στα υγρά καύσιμα. Οι σχετικές ανακοινώσεις, μάλιστα, αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες. Στη διεθνή επικαιρότητα, η οικονομική ασφυξία στο Ιράν σχεδιάζουν να επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Υπουργός Οικονομικών της Υπερατλαντικής χώρας, Σκοτ Μπέσετ, ανακοίνωσε χθες βράδυ δευτερογενείς κυρώσεις που θα πλήξουν όχι μόνο το Ιράν, αλλά και εμπορικούς εταίρους του, και αφορούν μεταξύ άλλων το χρυσό, την τεχνολογία, τους ψηφιακούς πόρους, την αεροπλοεία και τις θαλάσσιες μεταφορές. Ο Αμερικανός Υπουργός δεν διευκρίνησε πότε θα τεθούν σε ισχύ οι νέες αμερικανικές κυρώσεις, ενώ έσπευσε να προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι έχει την επιλογή της απομόνωσης ή της επιστροφής στην ομαλότητα. Από το ΙΤ πάντως εμφανίζεται η Τεχεράνη. Ο Ιρανός Υπουργός Οικονομικών απάντησε στις αμερικανικές προειδοποιήσεις ότι οι απειλές δεν θα μεταφραστούν παρά σε νέα ΙΤΑ για τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας πως η χώρα του έχει ετοιμάσει διαιτές σχέδιο για την αντιμετώπιση των κυρώσεων. Παράλληλα, επιμένει στον καθορισμό των όρων για την αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς και το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στην Ιρανική πρωτεύουσα, όπου σπέβδει σήμερα ο επικεφαλής της διπλωματίας του Ομάν. Στον εσωτερικό χώρο και πάλι, στο τέλος του Αυγούστου, αναμένεται η κορύφωση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο καθηγητής επιδημιολογίας Δημήτρης Παρασκευής, μιλώντας στην ΕΡΤ, έκανε λόγο για αυξημένη δραστηριότητα του ιού, ανάλογη με εκείνη που είχε καταγραφεί το 2018. Ήδη εντείνονται οι ειδικοί ψεκασμοί σε δήμους και περιφέρειες όπου έχουν εκδηλωθεί κρούσματα. Η Θεσσαλία είναι η πιο επιβαρημένη περιοχή αμέσως μετά την Αττική. Επιχείρηση εντοπισμού και περισυλλογής περίπου 85 αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά-νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων υπό το συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, οι αλλοδαποί επέβαιναν σε δύο λέμβους, οι οποίες εντοπίστηκαν από μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της Frontex. Στη θαλάσσια περιοχή κατέπλευσε περιπολικό πλοίο του λιμενικού που προχώρησε στην περισυλλογή των επιβενώντων, οι οποίοι μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία ο καιρός είναι γενικά αίθριος. Στη διάρκεια της ημέρας αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί ηλιοφάνεια, πρόσκαιρες βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες ενδέχεται να σημειωθούν στα ορεινά. Η άνεμη πνεωμεταβλητή με ένταση 2-4 μποφόρ και μετά το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 11.
1: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
2: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
3: Λυσιστράτη είσαι!
2: Μην το πεις!
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Ο ΜΕΝ
10: και η ΔΕ.
9: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

Γεια σας και πάλι, η ώρα είναι 10 και 6 λεπτά. Επιστρέψαμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τον ήχο μας ρυθμίζει ο Φάνης Λιάκος. Τα τραγούδια μας επιλέγει ο Γιάννης Δημητρού.

0: Και σιγά σιγά μεγαλώνει και η ραδιοφωνική μας παρέα. Μας ακούτε όλο και περισσότεροι, γιατί επιστρέφουν και οι τελευταίοι αδειούχοι σταδιακά. Ήδη δηλαδή βλέπουμε από το πρωί πολλή κίνηση στους δρόμους της πόλης. Πολλή κίνηση, μην φανταστείτε ότι είναι η κίνηση του Σεπτεμβρίου, αλλά είναι κάτι παραπάνω από αυτό που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Και δεν είναι δηλαδή για μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας. Για παράδειγμα, τα απογεύματα ή το βράδυ, αν θα πας σε μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης, δηλαδή στο κέντρο, να βρεις να παρκάρεις, μπορεί να χρειαστεί να κάνεις και έτσι ένα γύρο από το τετράγωνο. Δεν βρίσκεις, δεν είναι αεροδρόμιο αυτό που είχαμε έτσι στις αρχές του Αυγούστου. Βέβαια, ναι, σιγά σιγά.
1: Πώς το έλεγε η Τζένικα Ρέζη, γυρίσατε.
0: Ευτυχώς όμως γυρίζουν λίγοι-λίγοι. Δεν είναι όλοι μαζί, κατάλαβες, να πάθουμε κανένα σοκ.
1: Γιατί ο κόσμος απολαμβάνει τις διακοπές του. Συνεχίζει τις διακοπές του.
0: Εντάξει,
1: Μαρία.
0: Λοιπόν, τώρα θυμήθηκα εκείνο το διάλογο στη σειρά, τη Madame Σουσού.
1: Ναι, και εγώ θυμάμαι αυτά που λέμε κάθε φορά, τις συνδέσεις που κάνουμε στα διόδια, στα λιμάνια, ναι. Που φεύγει ο κόσμος,
0: μέχρι τα διόδια, ναι. Το ρεζερβουάρ φτάνει, άντε και να πας μέχρι Κατερίνη.
1: Δεν φτάνει, ναι,
0: μέχρι Κατερίνη μια χαρά είναι.
1: Πληρώνεται 100% παντού εντωμεταξύ.
0: Λοιπόν, ναι, πάμε, ναι, έτσι με μουσική να υποδεχτούμε τον πολιτικό μας
1: εντάξει,
0: τον Βασίλη Πεκλέρη.
1: Πάμε με ό,τι θέλεις.

0: αυτό το back to black είναι ότι πρέπει για όσους επιστρέφουν από την άδειά τους, έτσι. Δηλαδή πραγματικά αγγίζει λίγο έτσι την ψυχολογία όσων επιστρέφουν. Τέλος πάντων.
1: Τι θα μας το λέω ότι τη σεζόν θα είμαστε κουκουρούκου.
0: Τώρα να σου πω όμως και
1: δηλαδή,
0: κάτι.
1: Τι?
0: Όχι, όχι, αλλά έχουμε μπροστά μας εδώ εγκαίνια μετρό. Έχουμε διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχουμε ζητήματα. Χθες μάλιστα συζητήθηκαν αυτά και στο Υπουργικό. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος ο Βασίλης Πεκλάρης. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Όλα καλά.
2: Ωραία. Επιστροφή λοιπόν. Εντάξει, στα μαύρα που τραγούδησε η Ήμη, αλλά προφανώς δεν μιλούσε για αυτό το πράγμα.
0: Δεν είχε στο μυαλό της η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είμαι βέβαιη γι' αυτό.
2: Στοφή σε μια δύσκολη κατάσταση προσωπική. Εννοούσε και έχει πολλές δύσκολες τέτοιες η Ήμη Γουάιτχαους. Και εμείς έχουμε άλλες δύσκολες που μας περιμένουν, αλλά θα είναι καλύτερες, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που τον άκουσα πριν από λίγο στην τηλεοπτική του συνέντευξη. Καθώς θα μειωθούν περαιτέρω, θα ανακοινωθεί περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών. Είναι ένα από τα μέτρα. Αυτό που δεν ξεκαθάρισε και μένει να απαντηθεί, θα απαντηθεί μάλλον στην έκθεση, ίσως λίγο νωρίτερα, είναι το πώς θα χειριστεί η υπόθεση των ελεύθερων επαγγελματιών με το ΠΕΚΜΑΡΤΟ. Γιατί αυτό που λέγεται από πλευράς κυβέρνησης και λέει και σήμερα και ο κ. Μαρινάκης είναι ότι θα υπάρχει η μείωση, μια κάποια αντιμετώπιση σε σχέση με τους συνεπείς επαγγελματίες. Λέει, τους επαγγελματίες αυτοί πληρώνουν το ΦΠΑ, αυτοί πληρώνουν στην ώρα τους. Αλλά αυτό μέχρι την ολική κατάργηση απέχει, έτσι, και δεν φαίνεται ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Εξάλλου ο κ. Χατζηδάκης χθες
1: το ξεκαθάρισε.
2: Ο αντιπρόεδρος είπε ότι δεν θα καταργηθεί. Τώρα βέβαια ο κ. Χατζηδάκης το περασπίζεται γιατί είναι δικό του, τα λέγαμε και χθες. Ο κ. Γεωργιάδης λέει ότι ο ίδιος δεν συμφωνούσε. Ξέρεις, υπάρχουν και αντικρουόμενα στρατόπεδα μέσα στην κυβέρνηση που σε συγκεκριμένα μέτρα, γιατί βέβαια είναι ένα μέτρο που πολιτικά κόστισε στη Νέα Δημοκρατία τη σχέση της με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Το αντικρίζει κανείς και το αντιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε συζήτηση έχει με μικρούς επαγγελματίες της αγοράς, ότι αυτό το τεκμαρτό έχει ραγίσει κάπως το γυαλί στις σχέσεις με την κυβέρνηση. Πολλών επαγγελματιών, οι οποίοι κυρίως αυτοί που τα φέρνουν δύσκολα και δεν έχουν τέτοιες μεγάλες δυνατότητες είτε να φοροδιαφύγουν είτε τέλος πάντων να έχουν άλλα εισοδήματα ώστε να μην τους επηρεάζει αυτή η φορολόγηση. Αυτά λοιπόν περίπου είπε τα σημαντικότερα που είπε, εντάξει, επανέλαβε την κριτική του, είπε για λαζονία του Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με την παρουσία του στην έκθεση και επανέλαβε έτσι για την επιτυχία του Ταμείου Ανάκαμψης για την κυβέρνηση, λέγοντας ότι ακόμα και αυτά που έχουν απενταχθεί θα γίνουν με εθνικούς χώρους τα έργα, δηλαδή, και αντέκρουσε έτσι την κριτική που ασκείται από την αντιπολίτευση και ειδικά από το ΠΑΣΟΚ και διαστόματος του κυρίου Γερουλάνου, ο οποίος έχει επικρίνει την κυβέρνηση έτσι αναλυτικά και με στοιχεία για το Ταμείο Ανάκαμψης και τα έργα που υπήρχαν σε αυτό και τέλος πάντων την αποτελεσματικότητα, λέγοντας ότι συγκεκριμένα έργα παρουσίασε σειρά έτσι, κατάλογο έργων που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης λόγω κακού προγραμματισμού και σχεδιασμού της κυβέρνησης. Λέει πολλά από αυτά θα γίνουν με εθνικούς πόρους, λέει η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σήμερα το πρωί αναφέρθηκε συγκεκριμένο κ. Γελάνος, έτσι επειδή το σημείωσα, για ιατρικό εξοπλισμό κτλ. Και προμήθειες σε 80 νοσοκομεία. Για έργα που έχουν να κάνουν με την πρωτογενή πρόληψη. Κάποια γίνανε βέβαια, έτσι, για κατάρτιση επαγγελματιών και για αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων και μερικά από αυτά που ανέφερε χθες σε μια αναλυτική παρουσίαση που έκανε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, είπες και εσύ Μαρία ότι χθες ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο αναφέρθηκε σε αυτό. Έτσι και αυτό που συζητείται περισσότερο είναι πώς θα αντιμετωπιστεί το, εντάξει, πέρα από τον οδικό χάρτη προς το 2030, το τι θα γίνει τέλος πάντων το 2027 και πώς θα πάει μέχρι τις κάλπες, είναι τι θα γίνει με τα βασικά ζητήματα, είπαμε νωρίτερα, για τους φορολογούμενους, μείωση φορολογικών συντελεστών θα δούμε, γιατί αυτό βέβαια πέρσι ήταν η βασική ατζέντα της κυβέρνησης. Θα είναι βέβαια η μάχη κατά της ακρίβειας με τις μειώσεις των τιμών σε συγκεκριμένα προϊόντα που θα δούμε και από τις 31 Αυγούστου. αλλά θα δούμε και τη δυνατότητα αύξησης, περαιτέρω αύξησης των εισοδημάτων. Μιλάμε για τις τάξεις, έτσι, αυτά που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες για την βελτίωση κατάστασης των συνταξιούχων σε ένα βαθμό, με το επίδομα αλλά και με την αύξηση λόγω της προσωπικής διαφοράς.
1: Και οι συντάξεις χειρίας, αυτόματα, δηλαδή μαζεύονται κάποια χρήματα,
2: ναι,
1: και Βασίλη.
2: Με τη χειρία σε βλέπω επιμένεις. Έχεις,
1: επιμένω, ναι, γιατί είναι μεγάλο το ποσό. Είναι μεγάλο το ποσό.
2: Εντάξει, είναι σημαντικό με τη συντάξη χειρίας.
1: Είναι μεγάλο το ποσό όμως. Δηλαδή αν τα βάρεις σε βάση
0: χρόνου. Εγώ πάντως αν ήμουν η Αλεξάνδρα θα ανησυχούσα, Βασίλη. Δηλαδή το λέει. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω, δηλαδή.
1: Πάω να σου πω κάτι. Όταν ένας συνταξιούχος έπαιρνε μέχρι πρότινος 900 ευρώ.
2: Για μετά το 16 μιλάμε.
1: Για μετά το 16. Και ξαφνικά αυτή η σύνταξη πέφτει στο μισό, στα 445 ευρώ.
2: Άρα δεν έπαιρνε. Ξεκίνησε να μην παίρνει.
1: Όχι, περίμενε.
2: Θα ψηθεί τώρα, δεν έπαιρνε. Γιατί είναι αυτοί που βγήκαν και κύρεψαν
1: μετά την τριετία. Όλοι αυτοί οι συνταξιούχοι, όταν ξεκίνησαν, παίρνανε για 3 χρόνια ακέραιο το ποσό. Μετά την τριετία.
2: Από το 16 που βγήκε ο νόμος.
1: Μετά την τριετία, μαχαίρι, τον επόμενο μήνα έπαιρναν τα μισά. Όταν αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, ο οποίος έπρεπε να βγάλει το μήνα με τα 445 ευρώ, ξαφνικά θα επιστρέψει στα 900, όπως και να το κάνουμε, είναι μεγάλη διαφορά.
2: Ναι,
1: και
2: δηλαδή
1: σωρίζοντα χρόνο.
2: Για ένα περιορισμένο αριθμό, το 80.000 είναι το συνολικό που αναφέρονται στην τάξη χειρίας. Το παράδειγμα σου, δεν ξέρω σε πόσους αφορά αυτό που λες για το διπλασιασμό της τιμής των...
1: Μα είναι διπλασιασμός. Όταν έπαιρνε στο 70%, πας στο 35% και από το 35% επιστρέφει στο 70%, είναι διπλασιασμός.
2: Είναι για αυτά τα ποσά τα συγκεκριμένα, φαντάζομαι, και όχι για μεγαλύτερες συντάξεις, έτσι.
1: Είναι για τις συντάξεις χειρίας, για αυτούς οι οποίοι παίρνουν σύνταξη και δική τους ή είναι συνταξιούχοι οι οποίοι εργάζονται και έχουν και αμοιβή.
2: Θέλω να πω ότι δεν είναι για μεγαλύτερες των 1.000 ευρώ, εκεί δεν έχουμε διπλασιασμό.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει σύνταξη χειρίας των 900 ευρώ.
2: Πώς δεν έχουμε.
1: Αναλογικά.
2: Είναι το 70% είναι η σύνταξη χειρίας, έχει και πάνω από το.
1: Ναι, αλλά όταν ο άλλος όμως παίρνει και τη δική του σύνταξη, υπάρχει το πλαφόν.
2: Μόνο για τις διπλές συντάξεις.
1: Ναι.
2: Αν μιλάς για πολύ μικρό αριθμό.
1: 80.000 είναι περίπου. 80-85.000.
2: Όλοι όσοι έχουν διπλές συντάξεις μετά το 16, μετά το 16 είναι 80.000.
1: Κάπου εκεί νομίζω
2: ότι δεν αφορά
1: το Υπουργείο. Το Υπουργείο κάπου εκεί έχει δώσει τα στοιχεία.
2: Εντάξει, δεν το αμφισβητώ, δεν το γνωρίζω, αλλά μου φαίνεται πολύ μεγάλος αριθμός. Τέλος πάντων, είναι ένα μικρό μέρος των πολιτών, γιατί μιλάμε συνολικά για τις συντάξεις.
1: 75.000 δικαιούχοι που δεν είχαν. Ναι, 75.000 δικαιούχοι.
2: Για που θα διπλασιαστεί η σύνταξή του
1: από το 35 η σύνταξη επιστρέφει στο 70% της αναπλήρωσης.
2: Το ποσό της αναπλήρωσης από το 35% στο 70%.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Okay. Ναι. Αυτό είναι ένα μέρος του ποσοστού, το ποσοστό της αναπλήρωσης.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, άμεσα βλέπουν τη διαφορά 8.552 συνταξιούχοι του δημοσίου. Άμεσα.
2: Μάλιστα. Άρα δεν είναι 80, 8.000 είναι.
1: 8.000.
2: Ναι, γιατί αυτό το ποσό που ανέφερε στο διπλασιασμό από το 35 στο 70 δεν αφορά τις 80.000. Είναι ένας μικρός αριθμός, τώρα εσύ λες για τις 8.500.
1: Ναι.
2: Αλλά τέλος πάντων το σύνολο των συνταξιούχων χειρίας είναι οι 80.000.
1: Ναι.
2: Έτσι, οι 8.500 είναι αυτοί που θα ωφεληθούν από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί δεν αφορά το σύνολο, δεν αφορά αυτά τα ποσά, το σύνολο των συνταξιούχων χειρίας. Αλλά τέλος πάντων
1: και
2: είναι
1: επίσης,
2: ένα μέρος.
1: Ξέρεις τι άλλο είναι σημαντικό για 75.000 δικαιούχους, Βασίλη.
2: Χειρίας, ότι, πάλι μιλάμε.
1: Για τις συντάξεις χειρίας. Ναι. Ότι πλέον δεν τους ζητάνε πίσω τα χρήματα από τον ΙΕΦΚΑ.
2: Μαρία, κάνε κάτι. Έχει 2 μέρες τώρα με τις συντάξεις χειρίας ασχολούμαστε.
1: Μα είναι σημαντικό τι να κάνουμε τώρα.
2: Ναι, για 8.500 ανθρώπους.
0: Με τους άλλους να δούμε τι θα γίνει.
2: Να το βάλουμε ξανά.
1: Καταργείται και προσωπική διαφορά.
0: Κατάλαβες τώρα.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Λέμε αυτά σαν τους 80 φόρους που είναι 10 φορές.
1: 83.
2: Ναι, 83. Να διαβάζουμε.
0: Είναι τότε με το...
1: Έχεις τη λίστα έτοιμη.
0: Είναι τότε με τη μείωση των τιμών που μειώθηκαν οι τιμές στα μανταλάκια που λέγαμε και για το...
2: Και τώρα τι περιμένεις ότι θα γίνει.
1: Στα σχολικά. Τα σχολικά πάντως έχουν συμπεριληφθεί. στη μείωση.
2: Ποια σχολικά, αυτά που παίρνουν τα παιδιά ή αυτά που είναι τα μπλε τετράδια που παίρναμε εμείς το 1977.
1: Αυτά ακόμα υπάρχουν στο εμπόριο, ξέρεις. Αυτά παίρνουν τα παιδιά.
2: Το ξέρω, αλλά λέω αυτά μήπως μειωθεί η τιμή, γιατί τα άλλα που παίρνουν τα παιδιά που είναι τα πιο μοντέρνα, πιο καινούρια, νομίζω ότι δεν είναι.
1: Σαν το παλιό, το παραδοσιακό, το μπλε το τετράδιο δεν έχει.
0: Πάντως τώρα να σου πω κάτι.
1: Εγώ πάντως θα πάρω και για το γιο μου, θα πάρω και τετράδια από την μπουτίκ του Άρη, έτσι να πηγαίνει το παιδί εκεί. Εκεί θα πληρώσω και κάτι παραπάνω. Όχι, δεν θα είναι. Αυτά δεν θα είναι. Αυτά δεν θα είναι. Αλλά χαλάει.
0: Κατάλαβες, γιατί κάνει επένδυση τώρα ο Χρήστος. Θα πάρει το τετράδιο, μήπως γίνει καμιά καλή μεταγραφή. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, Βασίλη. Ναι. Έχουμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που είχε συνέντευξη στο Sky.
2: Αυτό έλεγα, παιδί Μαρία.
0: Πρόσεξε.
2: Ναι, τα είπα αυτά μόλις.
0: Όχι, τα είπες. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω για να επανέλθουμε στην πολιτική την επικαιρότητα.
2: Μην με ξαναπάω στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αυτό λέω.
0: Δεν θέλω
2: και
0: να πάμε.
2: Μετά την τάξη κυρίας.
0: Δεν θα πάμε.
1: Και τα μέτρα είναι μόνη μου χαρακτήρα.
0: Εγώ θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτό. Γιατί αν το καρφί αυτό πάει προς Αντώνη Σαμαρά μεριά κτλ. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν είναι.
1: Ποιο καρφί?
0: Που είπε ότι οι ψευτοπατριώτες προεξοφλούν εθνικές ήττες και μετά μετράνε αυτό, κουβάδες.
2: Αυτό δεν το ανέφερα, ναι.
1: Ναι.
2: Αυτό προφανώς είναι για τα εθνικά θέματα.
0: Αν αυτό το καρφί όμως είναι σημαντικό, πάει στον Αντώνη Σαμαρά. Έτσι, δηλαδή σηκώσει το χάρι.
1: Όχι μόνο. Όχι μόνο.
0: Ναι, γιατί, λέει, γιατί ρωτήθηκε, πήγε κάποιες διευκρινήσεις, είπε για αυτούς που κινούνται πιο δεξιά από εμάς, αλλά αντικειμενικά και ο Αντώνης Σαμαράς πιο δεξιά από αυτούς.
1: Να σου πω κάτι. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι βλέπουν εθνικές καταστροφές κάθε τρεις και λίγο, αλλά δεν συντελείται καμία.
0: Και για το Πασόκ, βέβαια, το είπε, λέει. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση θα σκρίνει τη θέση απέναντι στον Σαμαρά εν ώψη τη δημιουργία του κόμματός του. Θα είναι ο ισχυρός αντίπαλος, θα λέγαμε, ίσως πιο σφοδρή κριτική και από τον Αλέξη Τσίπρα θα δέχεται ο Αντώνης Σαμαράς με τη δημιουργία του κόμματός του, γιατί είναι ουσιαστικά αυτός που μπορεί να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία και επειδή υπάρχει και, ας το πούμε έτσι, και προσωπική οικογενειακή έτσι, αντιπαλότητα με τον κύριο Μητσοτάκη, θεωρείται δεδομένο. Παρότι οι υπουργοί τέλος πάντων προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλούς τους τόνους, κάποιοι που έχουν στο παρελθόν συνεργαστεί με την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, αναμένεται ότι οι επιθέσεις θα είναι σκληρές και θα είναι πολύ έντονη η αντιπαράθεση και αποδόμηση και των όσων λέει και του ίδιου του προσώπου του Αντώνη Σαμαρά. Θα είναι μια ιδιαίτερη προεκλογική περίοδος αυτή που θα μας περιμένει, αυτή που θα διανύσουμε. Αλλά θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον όταν θα γίνει αυτό, όταν θα έχουμε δηλαδή την παρουσία του κύριου Σαμαρά. Προς το παρόν βέβαια έχουμε τους υπόλοιπους, έχουμε και την αντιπαράθεση με το πότε θα εμφανιστεί. Αυτά που λέγαμε και χθες με τον Άλεξη Τσίπρα, εντάξει, επανήλθε και σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έχουμε και την κυρία Καριστιανού που λέει για το οργανωμένο σχέδιο να διαλύσουν ή να πάρουν το κόμμα της. Είπε και ότι της έκλεψε προτάσεις από το πρόγραμμα ο Αλέξης.
0: Ναι, γι' αυτό δεν το παρουσιάζει, λέει. Θα το παρουσιάσει απευθείας στην έκθεση.
2: Ναι, θα κατέβει στις εκλογές, λέει. Αλλά θα το πάμε στην έκθεση, λέει, το πρόγραμμα, για να μην μας κλέψουν και άλλες ιδέες. Έτσι, γιατί κάτι τέτοιο ήδη έχει γίνει. Σου είπα για το ΠΑΣΟΚ, πέρα από την παρουσίαση των θέσεων του κ. Γερουλάνου. Έχουμε την επίθεση.
0: Συγγνώμη, αυτό το μου κλέβουν ιδέες από την Ελλάς. Με πάει στο άλλο που λέγανε στην αρχή, ότι είχαν γράψει κάποιες εφημερίδες, το οποίο ήταν γελίο, αλλά θα το πω. Ότι στα παραπολιτικά, αλλά ότι ο Αντώνης Σαμαράς λέει θα ενταχθεί στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Δηλαδή είναι από τα ανέκδοτα.
2: Ήταν ωραίο, ενδιαφέρον.
0: Το αντίθετο θα μπορούσε, αλλά ποιος το σκέφτηκε να το γράψει, δεν ξέρω. Και προφανώς αυτά διακινούνται μέσα από το κόμμα, έτσι. Δεν είχε άλλη.
2: Εντάξει, προφανώς δεν θα ενταχθεί ο ίδιος. Θα ήταν το δημοσίευμα, φαντάζομαι, δεν το είδα.
0: Ναι, ήταν από αυτά τα καλά πριν από ένα μήνα.
2: Συμμετοχή κάποιων στελεχών.
0: Ναι, αυτό.
2: Αυτό θα ήταν ενδιαφέρον. Ναι. Ίσως μια τέτοια συνεργασία
0: έπαιξε
2: θα είχε και νόημα.
0: Σενάριο, ναι.
2: Αλλά όχι ο ίδιος προφανώς τώρα να κατέβει.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι δημοσκοπικά έτσι όπως πάει.
2: Να μην κατέβει τον Σαμαράς και να υποστηρίξει.
0: Κοίταξε όμως, βλέπεις ότι επειδή περιορίζεται η δυναμική της Μαρίας Καριστιανού από τότε που εμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή μέχρι σήμερα και δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με τις δημοσκοπήσεις μετά την έκθεση που θα την εμφανίζουν. Δεν επενδύεις σε μια τέτοια κίνηση. Έτσι το βλέπω εγώ.
1: 3,6.
0: Ειδικά αν είσαι ένας έμπειρος πολιτικός όπως ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Η interview σήμερα δίνει 3,6 από 5,3 τον προηγούμενο μήνα.
2: Είδες. Βγήκαν και δημοσκοπήσεις που γίνανε στα, το 15 Αύγουστο.
0: Στις παραλίες.
2: Δηλαδή, αν είναι δυνατόν.
1: Μετά το 15 Αύγουστο.
2: Για δημοσκοπήσεις που θα βγουν στα τέλη Αυγούστου. Έχουμε δηλαδή ήδη δημοσκόπηση.
1: Ναι, σήμερα, ναι. Τη interview.
2: Ναι.
1: Ναι, θα σου δώσω και τα ποσοστά τώρα για να έχεις μία εικόνα.
2: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Περίμενε.
2: Θέλω τις σοβαρές που θα έρθουν.
1: Σοβαρή είναι. Η Νέα Δημοκρατία 26,5. Τώρα. Ακολουθεί η Ελλάς με 15,8.
0: Συγγνώμη, δηλαδή έπαιρναν τηλέφωνο στα σπίτια
1: το
0: και το σήκωναν άνθρωποι. Τηλεφωνική ήταν η έρευνα.
1: Και ελληνική λύση με 9%.
0: Ναι. Ιντερνετική, ναι.
2: Κάτσε, δεν ακούγεται ο Χρήστος όμως. Για πες να μας.
1: Λοιπόν, 26,5% Νέα Δημοκρατία. Ελλάς
2: 15%.
1: Ναι, πρόθεση.
0: Πρόθεση.
1: Λοιπόν, 15,8 Ελλάς, Πασόκ 10%, Ελληνική Λύση 9%, Κουκουέ 6,1%, Ελπίδα 3,6%, Φωνή Μόνο. Λογικής 3,1%, Πλεύση Ελευθερίας 2,9%, Μέρα 25 2,8% και ο ΣΥΡΙΖΑ από το 1 ανεβαίνει στο 2. Αυτό που έλεγες, Βασίλη, ότι θα κάνει ρελάνς με τη Δούρου. Και
2: έτσι όπως θα λέω, εγώ τα γράφει και ο δημοσκόπος προφανώς. Είναι της
0: έχω
2: ίδιας,
0: την αίσθηση ότι μας ακούει, ναι. Μας ακούνε, Βασίλη, και σημειώνουνε. Γιατί τώρα, δηλαδή, πώς κάνεις αυτή την έρευνα στην καρδιά του καλοκαιριού που όλος ο κόσμος λείπει.
2: Εκτός και
0: είναι χαλαρές οι...
2: Έχουν τέλος πάντων την αξιοπιστία τέλος πάντων.
0: Ναι, και
2: την...
0: μια χαλαρή απάντηση να δώσει κάποιος.
2: Ναι, δεν ξέρω τώρα με τα κριτήρια που γίνονται. Εντάξει, ας την αφήσουμε έτσι να πέσει. Θα δούμε μετά την έκθεση. Έτσι θα μιλήσουμε αναλυτικά για τις δημοσκοπήσεις και πού θα βάζουν τότε τα κόμματα. Γιατί τα υπόλοιπα, εκτός από την κυρία Καρισιανού και την κυρία Κωνσταντοπούλου, τις οποίες σίγουρα δεν τις ικανοποιεί αυτό εδώ πέρα που μας διάβασε ο Χρήστος. Οι υπόλοιποι είναι νομίζω στα ίδια που είχαν και πριν σταματήσουν
1: εκεί,
2: για το καλοκαίρι.
1: Εκεί.
2: Ίδια είναι.
1: Ξέρεις όμως τι δείχνει αυτή η δημοσκόπηση, Βασίλη, ότι αν η ζωή Κωνσταντοπούλου είναι εκεί στο όριο του 3% και ανεβαίνουν τα άλλα κόμματα, μέρα 25 για παράδειγμα.
2: Δεν ανεβαίνει σε αυτήν, τέλος πάντων.
1: Εγώ σου λέω σε αυτό που βλέπω στη δημοσκόπηση τώρα, τη interview, έτσι. Σε αυτό που βλέπω δηλαδή και δίνει στο μέρα 25 με 2,8.
2: Εκεί ήταν και στις προηγούμενες, θέλω να πω ότι είχε ανέβει ήδη από τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, το ΜΕΡΑ25 είχε ανέβει και σε πάρα πολλές εταιρείες είναι εντός της Βουλής.
1: Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω, Βασίλη, ότι αυτό το 2,8 δίνει αέρα στα πανιά του Γιάννη Βαρουφάκη για να μπει.
2: Όχι μόνο, ναι.
1: Και ενδεχομένως ότι φεύγει από την πλεύση ελευθερίας μπορεί να πηγαίνει και στο Γιάννη Βαρουφάκη.
2: Όχι. Τα κοινωνικά δοχεία δεν είναι έτσι, είναι από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Από το ΣΥΡΙΖΑ,
2: η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως εξελίχθηκε, ήταν που το πολύ μεγάλο μέρος πήγε προς την Ελλάδα, έτσι εννοείται. Αλλά ένα μέρος έτσι, που δεν συμφωνεί με τη στροφή, ας το πούμε, την πολιτική του Αλέξη Τσίπρα και κινείται περισσότερο στα αριστερά, κατευθύνθηκε προς το ΜΕΡΑ25. Δηλαδή προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Και λιγότερο ή καθόλου θα έλεγα, τα συγκινούντα δοχεία της πλεύσης ελευθερίας έχουν να κάνουν περισσότερο με την κυρία Καρισιανού και την ελπίδα για τη δημοκρατία. Και δεχομένως και όπως έδειξαν οι δημοσκοπήσεις έτσι και με άλλα κόμματα, δηλαδή μοιράζονται εξίσου σε όλα τα υπόλοιπα, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ κτλ. Και Ελληνική Λύση, αλλά κυρίως είναι με την κυρία Καρισιανού, με την ελπίδα εκεί έπεσε, από εκεί είχε πέσει. Τώρα που είναι και ίδιο χαμηλά, δεν ξέρω.
1: Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημα. Ναι, τι γίνεται.
2: Αλλά είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε καλύτερα όταν θα το δούμε περισσότερο.
0: Αυτό που δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις, δεν αναφέρομαι σε αυτήν. Ναι, που έδειχναν όλες οι δημοσκοπήσεις, αλλά ακόμη και αυτή τώρα, έτσι όπως και αν έγινε, είναι ότι δεν υπάρχει αυτή η δυναμία. Έτσι, ένα δεδομένο θεωρείται αυτό.
1: Είναι νωρίς ακόμα.
2: Έχει δρόμο. Η κυβέρνηση μέχρι το Μάιο θα την πετύχει προφανώς. Αυτό θεωρούν και αυτό ευελπιστούν και στο περιβάλλον του Πρωθυπουργού, έτσι γιατί γνωρίζουν ότι η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη. Και αυτό που λέγαμε πριν, έτσι, γιατί το αφήσαμε στη μέση, είναι ακριβώς αυτό, γιατί η επιθυμία του Αντώνη Σαμαρά δεν είναι να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία, αλλά να έχει αλλαγή ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι στόχος είναι η επόμενη μέρα μιας κυβέρνησης χωρίς τον σημερινό Πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η αλλαγή ηγεσίας λοιπόν δεν θέλουν να γίνει με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό έχουμε δει πρόσφατα δηλώσεις έτσι και η πιο ξεκάθαρη ήταν αυτή του Άδωνη Γεωργιάδη που το είπε ξεκάθαρα ότι θα μπορούσαμε ακόμα να συνεργαστούμε μετεκλογικά και με τον κύριο Σαμαρά αν έχει τέλος πάντων ποσοστά και μπει στη Βουλή αλλά με δεδομένο ότι ο Πρωθυπουργός θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. δηλαδή για να κλείσει αυτό το, το σενάριο, το οποίο είναι αυτό που περισσότερο συζητείται και λέγεται έτσι και κυκλοφορεί από το περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Σαμαρά. Οπότε είναι, θα είναι μια πολιτική αντιπαράθεση, γι' αυτό σας είπα νωρίτερα, έντονη και σε προσωπικό επίπεδο, πέρα από το πολιτικό, που το πολιτικό εστιάζεται περισσότερο στα εθνικά θέματα, και θα έχει και βέβαια ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαμορφωθεί συνολικά το πολιτικό σκηνικό έτσι, στην οπορεινή περίοδο, και με τα δεδομένα αυτά που μόλις νωρίτερα είπαμε, με την ελπίδα την κυρία Καρισιανού, δηλαδή που θα κατασταλάξει, γιατί ξέρετε, αρκετοί είναι αυτοί που λένε ότι και άλλες φορές ανακοινώθηκαν κόμματα τα οποία δεν κατάφεραν καν να κατέβουν στις εκλογές. Και μιλάμε βέβαια για παραδείγματα με κυρίαρχο αυτό του κ. Αβραμόπουλου, του κόμματος
1: το,
2: Αβραμόπουλου.
1: Το ΚΕΠ. ΚΕΠ δεν λεγότανε. Κίνημα
0: ελεύθερων
1: πολιτών.
0: Κάπως έτσι. Ελλήνων πολιτών. Ελλήνων πολιτών.
1: Ελλήνων πολιτών.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων. Όχι, ελεύθερων. Τέλος πάντων, κάπως έτσι, ναι.
1: Ωραία.
0: Εμείς ξέρουμε τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών πάντως, που αυτό είναι σίγουρο, Βασίλη, τα ΚΕΠ. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Βασίλη. Καλημέρα.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: ωραίοι οι Pink Martini, αλλά προτείνω να βάζουμε αυτά τα τραγούδια. Ναι, ωραίο τραγούδι, αλλά προτείνω να βάζουμε τέτοια μουσική.
1: Τι ωραίο τραγούδι.
0: Μετά τις 5 Σεπτεμβρίου που θα γίνεται χαμός στους δρόμους, έτσι λίγο για να ηρεμούν και οι οδηγοί, φαντάζεσαι, την Εύρα έχουν να πέσουν εδώ.
1: Είχα την εντύπωση ότι ήμουν στο Μέγαρο Μουσικής τώρα και.
0: Κοίταξε, ναι. Το πιανάκι ήταν εισαγωγή. Μετά όμως βλέπεις, παίρνεις ρυθμό. Χορεύεις.
1: Πιάνο με πιάνο έχει διαφορά.
0: Δεν, αυτό είναι ωραίο. Είναι ωραίο γλυκό πιανάκι.
1: Έχεις ακούσει το πιάνο να παίζει λίγο πρωτού βγει ο αντίπας στη σκηνή.
0: Ναι, τώρα θα μας πει και για ότι ο αργυρός είναι πιανίστας, γιατί το ακούσαμε και αυτό.
1: Όχι, δεν είπα αυτό, αλλά σκέψου ναι. Να βγαίνει ο αντίπας να παίζει την καταιγίδα και να κάνει εισαγωγή με πιάνο.
0: Κοίταξε, σε καταιγίδα θα έρθουμε ούτως ή άλλως, ναι. Γιατί αναμένεται με το κυκλοφοριακό. Είναι πολύς ο κόσμος που θα κυκλοφορεί στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο και με την έκθεση, μετά που θα ανοίξουν τα σχολεία, τα πανεπιστήμια κτλ.
1: Με το μετρό.
0: Ναι, δεν ξέρω αν μας σώζει το μετρό. Εν πάση περιπτώσει, θα διευκολύνει λίγο την κατάσταση. Τώρα δεν ξέρω αν πήρε το μάτι σου και αυτή την έρευνα από επιστήμονες από εκεί του ερευνητές του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Μελέτησαν, λέει, τη σχέση ανάμεσα στις σχολικές μετακινήσεις και στην πρωινή κυκλοφορία. Έχουν σχέση. Με κάποιο τρόπο σχετίζονται. Είναι όμως μαζί μας ο καθηγητής του Αριστοτελείου, ο κ. Γιάννης Πολίτης, ο οποίος είναι και Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Θα μπορούσε δηλαδή, αν αλλάξουμε το ωράριο έναρξης της λειτουργίας των σχολείων, να διαφοροποιηθεί λίγο η κατάσταση με την κίνηση?
2: Κοιτάξτε, αρχικά να πούμε ότι η χρονική μετατόπιση των ωραρίων προσέλευσης είτε στην εργασία είτε στις σχολικές μονάδες είναι κάτι το οποίο εξετάζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακόμα και στη Θεσσαλονίκη έχουμε εφαρμόσει κάποια τέτοια μέτρα, κυρίως για την μετάβαση στην εργασία. Να πούμε καταρχάς ότι όλα αυτά τα μέτρα ονομάζονται μέτρα διαχείρισης της ζήτησης. Δηλαδή προσπαθούμε να διαχειριστούμε τη ζήτηση της για μετακίνηση και χωρικά και χρονικά. Προσπαθούμε δηλαδή να μεγαλώσουμε αυτό το παράθυρο της ζήτησης. Γι' αυτό και βλέπετε παραδείγματος χάρη οι δημόσιες υπηρεσίες να ανοίγουν συγκεκριμένη ώρα, οι τράπεζες να ανοίγουν συγκεκριμένη ώρα, τα εμπορικά καταστήματα να ανοίγουν συγκεκριμένη ώρα. Όλο αυτό από πίσω έχει μια λογική να μην στριμώχνουμε, να το πω έτσι πολύ απλά, τον κόσμο την ίδια ώρα να προσέλθει στην εργασία. Κάτι αντίστοιχο εξετάζει και αυτή η δουλειά που αναφέρατε. Πιάνει όμως ένα αντικείμενο το οποίο και αυτό συνεισφέρει σημαντικά στην πρωινή συμφόρηση και στην πρωινή όχληση στις μετακινήσεις, που είναι η σχολική μετακίνηση. Mm-hmm. Όντως, η αλήθεια είναι ότι αν καταφέρουμε με κάποιο τρόπο να μετατοπίσουμε τα ωράρια προσέλευσης σε σχολικές μονάδες, οι οποίες όμως εγώ θα πω είναι αρκετές και είναι πυκνές σε μία περιοχή, εκεί σίγουρα θα έχουμε μία αλλαγή στο κυκλοφοριακό αποτύπωμα της συγκεκριμένης περιοχής.
0: Άρα, εσείς επειδή γνωρίζετε και τη Θεσσαλονίκη, την κατάσταση που επικρατεί εδώ, τι θα προτείνατε? Δηλαδή, έχετε κάνει και τις έρευνές σας εδώ, στο πεδίο, στην πόλη μας, και
2: ναι,
0: όχι θεωρητικά σε μία έρευνα που μας έχει έρθει από την Κύπρο.
2: Να πούμε λίγο ότι η συγκεκριμένη έρευνα καταρχάς στην Κύπρο όντως δεν κάνει αναφορά σε μια συγκεκριμένη πόλη. Είναι ένα θεωρητικό δίκτυο το οποίο μελετά και βελτιστοποιεί κάποια πράγματα. Η εφαρμογή αυτών των πραγμάτων στην πόλη θα είναι τελείως διαφορετική, γιατί καταλαβαίνετε ότι πέρα από τους χωροχρονικούς περιορισμούς που υπάρχουν, υπάρχουν και τα ζητήματα τα συμπεριφορικά. Δηλαδή θα ήταν πολύ απλό να πούμε ότι το Α σχολείο η προσέλευση είναι την τάδε ώρα και το Β' σχολείο η προσέλευση είναι τη δίνα ώρα, αλλά αυτό έχει να κάνει κυρίως και με τον οικογενειακό προγραμματισμό, ο οποίος θα μεταβληθεί σε περίπτωση που αλλάξουν τα ωράρια προσέλευσης. Εγώ λοιπόν αυτό που έχω να πω είναι ότι επειδή τα σχολεία της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Ελλάδας ακολουθούν μια συγκεκριμένη πληθυσμιακή κατανομή και δεν βρίσκονται συγκεντρωμένα σε πολύ πυκνές δομικές περιοχές, η επίπτωση που θα έχει στην κυκλοφορία σίγουρα θα είναι μικρότερη από αυτή την οποία αναφέρει το συγκεκριμένο άρθρο της τάξης του 17%. Όμως για μικρό χρονικό διάστημα και για λίγο σε συγκεκριμένες τοπικές περιοχές γύρω από τα σχολεία, αν συστεγάζονται γυμνάσια και λύκεια ή δημοτικά μαζί, εκεί όντως μπορεί να υπάρχει για πολύ μικρό χρονικό διάστημα μια βελτίωση κυρίως στο χώρο της στάθμευσης. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα γύρω από τις σχολικές μονάδες το πρωί, και εγώ έχω μικρά παιδιά και το βλέπω αυτό, έχει να κάνει κυρίως με την στάθμευση των γονέων, των οχημάτων των γονέων γύρω από τις σχολικές μονάδες προκειμένου να αφήσουν τα παιδιά τους. Αυτό δημιουργεί μείωση της κυκλοφοριακής ικανότητας των δρόμων γύρω από τις σχολικές μονάδες και άρα αυτή η αντίληψη της επιπλέον επιβάρησης που έχουμε.
1: Το ερώτημα όμως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι, κύριε καθηγητά, πώς μπορείς να τους έχεις όλους ικανοποιημένους. Τι εννοώ? Το να φύγει το παιδί νωρίτερα από το σπίτι αυτόματα δημιουργεί ζητήματα στο ίδιο το παιδί, στο πρόγραμμά του τέλος πάντων, και το να φύγει το παιδί αργότερα από το σπίτι δημιουργεί προβλήματα στις οικογένειες, στο δικό τους τον προγραμματισμό. Όλοι έχουμε τις δουλειές μας. Πώς μπορούμε λοιπόν να πετύχουμε την ιδανική ισορροπία?
2: Ακριβώς. Γι' αυτό και εγώ είπα ότι το συγκεκριμένο άρθρο το οποίο ανέφερε και η συνάδελφός σας δεν λαμβάνει υπόψη καθόλου τέτοιες ιδιαιτερότητες που έχουν να κάνουν με την οργάνωση του νοικοκυριού. Και βεβαίως, όπως πολύ σωστά λέτε, και με την αντοχή ή αν θέλετε και την όρεξη που έχει ένα παιδί είτε να πάει πολύ νωρίς στο σχολείο είτε να ξεκινήσει και πολύ αργά τις σχολικές του υποχρεώσεις, γιατί αυτό συνεπάγεται ότι θα τελειώσει και το σχολείο πάρα πολύ αργότερα σε σχέση με τώρα. Άρα λοιπόν, όπως πολύ σωστά το λέτε, δεν είναι μια εφαρμογή η οποία μπορεί να γίνει οριζόντια, όπως γίνεται για την προσέλευση στην εργασία. Είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, για κάθε μια σχολική μονάδα, με βάση τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες και των γονέων και των παιδιών, αν κάποιος αποφασίσει να κάνει ένα τέτοιο μέτρο, θα πρέπει να ελεγχθεί για κάθε μια ξαναλέω σχολική μονάδα ξεχωριστά.
1: Και έχει να κάνει τώρα, και με τις γειτονιές προφανώς.
0: Επειδή περιμένουμε και τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά την Πέμπτη, πόσο πιστεύετε θα ανακουφίσει το κυκλοφοριακό το μετρό που θα πηγαίνει και προς τα ανατολικά?
2: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά είμαι πιο αισιόδοξος σε σχέση με τις επιπτώσεις που είχαμε, με τις βελτιώσεις που είχαμε από την έναρξη της βασικής γραμμής, για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Γιατί πλέον η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά θα αρχίζει να πιάνει και μετακινήσεις μεγαλύτερου μήκους. Ξέρετε, όταν οι μετακινήσεις είναι της τάξης των 4-5-6 χιλιόμετρων, το μετρό δεν είναι τόσο ανταγωνιστικό σε σχέση, παραδείγματος χάρη, με το λεωφορείο ή ακόμα και με το αυτοκίνητο. Όσο όμως μεγαλώνει το μέσο μήκος μετακίνησης, άρα και ο χρόνος μετακίνησης, τότε το αυτοκίνητο αρχίζει και γίνεται λιγότερο ελκυστικό σε σχέση με ένα μέσο σταθερής τροχιάς όπως είναι το μετρό. Άρα λοιπόν η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι θα δούμε μεγαλύτερες ωφέλειες και με την έναρξη της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, γιατί ακριβώς το μέσο μήκος μετακίνησης θα είναι πλέον πολύ μεγαλύτερο, το οποίο μπορεί να καλύψει αυτή η επέκταση.
0: Και από την άλλη δεν ξέρουμε τι θα γίνει, για παράδειγμα, όταν με το καλό πάει και προς τα δυτικά, γιατί υπάρχει και αυτός ο σχεδιασμός. Βέβαια δεν έχουν βρεθεί ακόμα τα χρήματα, έτσι. Δηλαδή αν δεν εξασφαλίσει χρηματοδότηση δεν είναι κάτι που θα γίνει πολύ κοντά, στο άμεσο μέλλον δηλαδή, αλλά καταλαβαίνουμε ότι θα εξυπηρετήσει πολύ την κατάσταση όταν θα πάει και από τα δυτικά. Το επόμενο βήμα ποιο θεωρείτε ότι πρέπει να είναι?
2: Κοιτάξτε, αρχικά νομίζω ότι το πρώτο πρόβλημα το οποίο θα δούμε μπροστά μας και θα το συζητήσουμε ίσως αρκετά μετά την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά είναι η αθρώα έλευση οχημάτων στην περιοχή της Καλαμαριάς. Επειδή ακριβώς εκεί δεν έχει γίνει μια οργανωμένη διαχείριση της στάθμευσης, θεωρώ ότι το πρώτο πράγμα το οποίο θα δούμε ως πρόβλημα και θα το συζητάμε είναι η ανεξέλεγκτη διαχείριση της στάθμευσης στους σταθμούς, τουλάχιστον στους πρώτους, θα έλεγα, δύο σταθμούς της ανατολικής πλευράς της επέκτασης του μετρό της Καλαμαριάς, δηλαδή της Μίκρας και της Νέας Κρίνης. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, τι γίνεται στους σταθμούς Κοροπή ή Παιανία στην Αθήνα, όπου, αν το έχετε πάρει από το αεροδρόμιο, θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά οχήματα παρκαρισμένα, σταθμευμένα σε χωράφια κτλ. Φοβάμαι ότι κάτι τέτοιο μπορεί να ζήσουμε και στην περίπτωση της Καλαμαριάς, γιατί εκεί δεν έχει γίνει, δεν θα προλάβουμε, δεν θα υπάρχει ένας οργανωμένος χώρος στάθμευσης, και άρα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να πλημμυρίσει πραγματικά η αστική περιοχή της Καλαμαριάς με στεθμευμένα οχήματα. Τώρα, όσον αφορά την επέκταση δυτικά που είπατε, όντως αυτό που πρέπει να γίνει πρώτα είναι μια μελέτη σκοπιμότητας. Εγώ είχα τη χαρά και την τιμή να συμμετάσχω στην αντίστοιχη μελέτη σκοπιμότητας προς την Καλαμαριά πριν από περίπου 10 χρόνια. Δεν είναι μια εύκολη δουλειά, είναι μια δύσκολη δουλειά, αλλά θεωρώ ότι επειδή το μετρό της Θεσσαλονίκης για την επέκταση προς τα δυτικά ουσιαστικά θα διανύσει περιοχές με πολύ μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα, στο τέλος της ημέρας θα είναι σχετικά εύκολο να τεκμηριώσει κάποιος την τεχνική και την οικονομική του βιωσιμότητα.
0: Mm-hmm. Όχι, γιατί υπήρχε μια συζήτηση αν το επόμενο βήμα θα ήταν προς τα δυτικά ή αν θα πήγαινε για παράδειγμα προς το αεροδρόμιο. Υπήρχε και αυτή, τέλος πάντων,
2: να
0: η μέρη να πάει μέχρι και το αεροδρόμιο.
2: Όταν μελετούσα την επέκταση τότε, πριν από 10 χρόνια, δεν ήμουν στο Πανεπιστήμιο, ήμουν στον Νίνο ΣΕΘ, δούλευα στον ΣΑΘ τότε, αν τον θυμάστε, Συμβουλίο Ενός Κοινωνίου Θεσσαλονίκης. Τότε πραγματικά τα σχέδια ήταν για την κατασκευή του μετρό προς την Καλαμαριά και στη συνέχεια το επόμενο βήμα η επέκταση προς τα ανατολικά. Φαίνεται τώρα ότι η πολιτεία έχει αποφασίσει, γιατί είναι και μια πολιτική απόφαση αυτή, να επεκταθεί προς τα δυτικά. Η άποψή μου είναι ότι είναι ορθή η προτεραιοποίηση προς τα δυτικά, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ότι η επέκταση μετά τη Μίκρα προς το αεροδρόμιο ουσιαστικά θα είναι μια επέκταση που δεν θα έχει πολύ μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα και άρα ουσιαστικά είναι, ας το πούμε, μη κερδοφόρα, να το πω κάπως έτσι. Δηλαδή θα είναι αρκετά επιβαρημένη οικονομικά. Βεβαίως εξυπηρετεί έναν στρατηγικό σχεδιασμό της σύνδεσης του αεροδρομίου της πόλης με τον κεντρικό ιστό. Αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να αφήσουμε τη Δυτική Θεσσαλονίκη χωρίς αυτό την οραματική διάσταση της σύνδεσης με το μετρό. Εκεί κατοικεί πάρα πολλοί κόσμος με χαμηλότερα εισοδήματα, χρησιμοποιούν περισσότερο τις δημόσιες συγκοινωνίες από ότι ανατολικά. Άρα θεωρώ ότι το επόμενο βήμα είναι η πόλη να κοιτάξει προς τα δυτικά, προς το μετρό.
0: Και αναπτύσσεται όλο και περισσότερο πληθυσμιακά η Δυτική Θεσσαλονίκη. Από την άλλη, επειδή αναφερθήκατε στο ζήτημα της στάθμευσης στο Δήμο Καλαμαριάς, έχει προκύψει και το άλλο το πρόβλημα τώρα. Η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής, για παράδειγμα, γιατί πολλοί θα έρχονται από τις ανατολικές περιοχές, ο Δήμος Θερμαϊκού, για παράδειγμα, έχει πάνω από 30.000 κατοίκους. Κάποιοι από αυτούς να θέλουν να κατέβουν να πάρουν το μετρό από την Καλαμαριά, καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρχει ένα ζήτημα με τη διασύνδεση, δηλαδή με τους πρώτους σταθμούς του μετρό, με το τέρμα μάλλον, εκεί στη Μίκρα.
2: Ακριβώς. Έχω δει τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί προκειμένου να συνδεθεί η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής με το σταθμό της Μίκρας. Νομίζω ότι εκεί η Δήμαρχος κάνει καλή δουλειά. Τώρα πώς ακριβώς θα προλάβουμε όλα αυτά να τα έχουμε όσο το δυνατόν συντομότερα, προκειμένου να αναπτυχθεί αυτή η επέκταση που λέμε της Οδού Πόντου ουσιαστικά είναι και να συνδεθεί με τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, είναι, ξέρετε, θέματα απαλωτριώσεων, θέματα μελετών, θέματα κατασκευών, αλλά αυτή τη στιγμή με την έναρξη του μετρό σίγουρα συμφωνώ και εγώ ότι θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα προσβασιμότητας του τερματικού σταθμού της Μίκρας από τις ανατολικότερες περιοχές.
0: Μάλιστα. Κύριε Πολίτη, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε και όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Πολίτη.
2: Καλημέρα.
0: Ήταν μαζί μας ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, ο κύριος Γιάννης Πολίτης.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Εν τω μεταξύ, τώρα τι θυμήθηκα που λέγαμε για το μετρό. Θυμάσαι στα πρώτα σχέδια που έλεγαν ότι το μετρό θα πηγαίνει Τούμπα και Χαριλάου και λέγαμε ωραία, θα έρχονται και στο γήπεδο εύκολα και στο ένα και στο άλλο ο κόσμος. Ε?
1: Πού θες να το πας?
0: Στα αθλητικά θα πάμε τώρα. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος ο Βασίλης ο Βλαχόπουλος.
1: Γιατί ετοιμαζόμουν να πω για εκείνη την κατηγορία των ανθρώπων που θέλουν να βρίσκουν το πρόβλημα στη λύση.
0: Τι εννοείς?
1: Γι' αυτό.
0: Ναι. Γιατί επειδή ακριβώς υπάρχει πρόβλημα στο πάρκινγκ στην Καλαμαριά, σε αυτό αναφέρεσαι?
1: Θα γίνουν οι απαραίτητες.
0: Αυτά μας τα είχε πει και η κυρία Ράπο.
1: Θα γίνουν
0: οι
1: απαραίτητες ενέργειες,
0: ναι,
1: για να λυθεί το ζήτημα.
0: Ναι.
1: Έχεις το καλό, μετρό.
0: Αυτό που είπε ο κύριος Πολίτης είναι, ναι, ότι με την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά θα έχουμε μεγαλύτερα, μάλλον καλύτερα αποτελέσματα από ότι όταν λειτουργήσε η πρώτη γραμμή, έτσι που ήταν σε αυτή την ευθεία. Που σου λέω ότι μπορείς να την πάρεις και με το πόδι και καμιά φορά θυμώνεις, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Άρα τώρα δηλαδή, ναι, στην ουσία, τι να το κάνουμε το μετρό, μικρό είναι τώρα που το έχουμε. Όταν δεν το είχαμε,
0: Βασίλη,
1: οι άλλες χώρες έχουν μετρό και οι άλλες πόλεις, αλλά δεν είστε ικανοποιημένοι με τίποτα. Θα μου πεις, πάκου δεν είσαι. Λογικό είναι.
0: Μα, κοίταξε,
1: τώρα σου δώσα την πάσα.
0: Ακριβώς, γιατί έτσι κυνηγάς και τις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Βασίλης Βλαχόπουλος μαζί μας. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Ξέρω ότι είμαι καλαμαριώτης, ε.
0: Λοιπόν, άμα μένεις και κοντά στο τερματικό ή και στη Μίκρα, λίγο την πάτησες νομίζω με την στάθμευση και τα λοιπά, αν δεν έχεις εξασφαλίσει την πιλωτή.
2: Ας μην δίνανε τις άδειες, αν είχαν ένα μακροπρόθεσμο πλάνο, ας μην δίνανε τις άδειες για να χτίσει οποιοδήποτε, που χτίστηκαν όλα, ας είχαν φροντίσει να είχαν σκεφτεί ότι θα γίνει μετρό, ούτως ώστε να είχαν κάνει και ένα πάρκινγκ.
0: Ναι, τώρα θα
2: υπάρχει ένα ζήτημα. Γιατί η Καλαμαριά είναι τσιμεντούπολη, εντάξει.
0: Ξέρεις, τώρα πολλοί κόσμος θα έρχεται από τα ανατολικά για να πάρει το μετρό να κατέβει στην πόλη και εκεί μπορεί να δημιουργηθεί ένα ζήτημα.
2: Ναι, γιατί δεν φρόντισε λοιπόν ο Δήμος από τη στιγμή που ήξερε ότι εκεί θα γίνει το τερματικό του μετρό, ούτως ώστε για θέσεις πάρκινγκ. Γιατί δεν το έκανε αυτό το πράγμα.
0: Ένα, τώρα προσπαθούν να κάνουν να προχωρήσουν για τη διάνοιξη της
2: Πόντου.
0: Θέλω να σου πω,
2: δηλαδή,
0: ζήτημα,
2: το προβλέπει δεν υφίσταται. Εντάξει, και δεν αναφέρομαι στη σημερινή δημοτική αρχή, γιατί δεν μιλάμε για δημοτικές αρχές.
0: Δεν είναι υπεύθυνη αυτή. Ο σχεδιασμός δεν έγινε τώρα.
2: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, με τα γραφικά έχουμε πάρα πολλά. Καταρχάς, ο Ολυμπιακός πάει να κάνει την κίνηση Bingo, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά στην απόκριση του Ρουμπέν Βάργκα. Σύμφωνα με τους Ισπανούς, έχει κλείσει συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Σεβίλη για τον Ελβετό Εξτρέμ με ένα ποσό της τάξης των 12 εκατομμυρίων ευρώ και θα είναι φυσικά μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι μεγαλύτερη μεταγραφική κίνηση που θα έχει κάνει η ομάδα. Δεν θυμάμαι πόσο κόστησε ο Ζαφίρης για τον ΠΑΟΚ. Ο Βάργκας, ο οποίος έκανε πάρα πολύ καλό Μουντιάλ και νομίζω ότι η κίνηση του Ολυμπιακού, εφόσον βέβαια ολοκληρωθεί, δείχνει και την πολύ μεγάλη ανάγκη που έχει συγκεκριμένη θέση. Βέβαια, είναι να πουλήσει και τον Ζέρσον στη Ρωσία. Καθώς ο ΠΑΟΚ διαπραγματεύεται με τον Ντανιέλ Μπραγκάνσα, τον 27χρονο μέσο της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ο οποίος βέβαια είναι στο πλάνο και της Τωρίνο, προπονείται μόνος του ο Μπραγκάνσα και είναι στη μεταγραφική λίστα, στη λίστα μάλλον λίγο παραχώρηση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Αυτό θέλει να υποφεληθεί ο ΠΑΟΚ, ούτως ώστε να τον αποκτήσει για αντικοσταντέλια, όπως σημειώνεται. Ο Άρης εχθές ανακοίνωσε επισήμως την απόκτηση του Μάνου Γκαρθία και του Μπόσκο Σούταλο. Ο Μανού με τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, ο Μπόσκο Σούταλο στο πλαίσιο δανεισμού από τη Σταντάρ Λιέγης, με τις απόψεις να διείστανται, τουλάχιστον αυτό αφορά και τους Βέλγους, σε ό,τι αφορά την οψιόν αγοράς του παίκτη. Άλλος γράφει 500, άλλος γράφει 600 χιλιάρικα ευρώ. Άλλος γράφει 2 εκατομμύρια. Η ΠΑΕ Άρης πάντως δεν έχει πει τίποτα μέχρι στιγμής. Παρεμπιπτόντως, τώρα που είπαμε ΠΑΕ Άρης, υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση για τις τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τον Όφη. Το φθηνότερο εισιτήριο είναι στα 25 ευρώ και πριν από λίγο εξέδωσε ανακοίνωση και ο Super 3, ο οποίος καλεί την ΠΑΕ Άρης να μειώσει τις τιμές των εισιτηρίων, επικαλούμενος αυτονόητα πράγματα. Είναι πάρα πολύ ακριβό το 25, εντάξει, 25 ευρώ στο πέταλο, 35 ευρώ στη 2 και 50 ευρώ στα επίσημα κάτω. Νομίζω ότι είναι δυσανάλογο, μια τιμή δυσανάλογη της αξίας του προϊόντος.
1: Και με τον τρόπο αυτό νομίζω προσπαθεί η ΠΑΕ να πείσει τον κόσμο να πάρει διαρκείας, κάνοντας κάτι περίεργους υπολογισμούς.
2: Ναι,
1: ότι αν έπαιρνες διαρκείας, ναι, δεν θα ήταν 25, θα ήταν 15, κάπου εκεί, ναι.
2: Ωραία.
0: Ναι, ο Χρήστος πάντως θα πάει να πάρει τετράδιο, είπε, από την μπουτίκ. Θα βοηθήσει την κατάσταση, Βασίλη.
2: Εντάξει, παιδιά, λίγο να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Δεν είναι για 25 ευρώ Ελλάδα.
1: Έτσι.
2: Ελλάδα.
1: Έτσι.
2: Εντάξει.
1: Έτσι.
2: 25 ευρώ στο πέταλο.
0: Ύστερα να μην απορούν, γιατί είναι άδεια τα γήπεδα σε κάποιες περιπτώσεις, έτσι.
2: Ναι, βέβαια, ναι. Εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν,
0: γιατί εντάξει, θα πάει, με συγχωρείς, ο φίλος, θα δει τον ντέρμπι, θα τα δώσει τα 25, αλλά δεν μπορεί να ακολουθήσει την ομάδα σε όλους τους
2: αγώνες. Δεν γίνεται να είναι ίδιες τιμές. Τώρα μιλάμε για αγώνα Άρης Όφη. Δεν μιλάμε για Άρης Ολυμπιακός, Άρης ΠΑΟΚ, Άρης Παναθηναϊκός, Άρης ΑΕΚ.
0: Καλά, τώρα έτσι όπως έχει γίνει ο Όφη, θα έλεγα ότι είναι, ναι, από τις ομάδες που είναι υπολογίσιμες πλέον. Ναι.
2: Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν ομάδα, αλλά σκεφτείτε και κάτι άλλο. Αυτός ο οποίος θα έρθει από την επαρχία, ο οποίος θα πληρώσει 2 ευρώ το λίτρο τη βενζίνη, θα να δώσει 25 ευρώ το εισιτήριο, να δώσει για να φάει, να δώσει για καφέ, δηλαδή να του βγει, άμα ξεκινήσει, ξέρω εγώ, από την Ξάνθη, να του βγει ένα 80 Κυριακή, τα έχει τα λεφτά αυτά, να τα δώσει ο άνθρωπος. Πρέπει λίγο να προσαρμοσούμε την πραγματικότητα. Λοιπόν, αύριο ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας για μια θέση στο League Face του Champions League. Τρεις αγώνες έχει απόψε, μεταξύ αυτών παίζει Μπόντο Γκλιμ και η Celtic, οι οποίες πέτυχαν εύκολες νίκες στους πρώτους αγώνες και θα είναι λογικά στο League Face. 7 η ώρα το απόγευμα έχουμε την κλήρωση του League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Να δούμε πώς θα δώσουν τέσσερα παιχνίδια. Να δώσει ένα παιχνίδια η κάθε ομάδα, να δούμε ποια ντέρμπι θα προκύψουν. Καθώς από χθες υπάρχει δήλωση του Μάκη Γκαγκάτση, του Προέδρου της ΕΠΟ, η οποία δήλωση αφορά τον Κωνσταντέγια, τον οποίο περιμένει στην εθνική ομάδα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, είπε ότι μόλις είναι έτοιμος ο Κωνσταντέγιας θα επιστρέψει στην εθνική. Δεν μπορώ να μπω βέβαια σε οικογενειακά θέματα, σε καμία περίπτωση, και προσωπικά θέματα, αλλά η εθνική ομάδα έχει ανάγκη τον Κωνσταντέγια, όπως τον έχει ανάγκη και η Dortmund μετά τα όσα είδαμε στο τελικό του Super Cup με την Bayern Μονάχου. Έχουμε το πρόγραμμα της αγωνιστικής για τα ντέρμπι τουλάχιστον των επόμενων δύο αγωνιστικών. Το ΑΕΚ Άρης θα γίνει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ. 6 Σεπτεμβρίου θα γίνει το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30 ώρα. Και το ντέρμπι Θεσσαλονίκης μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη 13 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Και από χθες έχουμε επίσης και τη φιλική νίκη της εθνικής ομάδας στο μπάσκετ επί της Κύπρου με 82-75. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν πάρα πολύ προβληματική η εικόνα της εθνικής σε ένα ακόμη παιχνίδι. Περισσότερο μου άρεσε η Κύπρος, για να είμαι ειλικρινής. Η Ελλάδα, η οποία έχει να δώσει δύο κρίσιμα παιχνίδια για την πρόκλησή της στην τελική φάση του παγκοσμίου, έχει να παίξει με την Ουκρανία στη Ρίγα στις 28, στη Λετωνία θα παίξει για ευνόητους λόγους, 28 Αυγούστου, και έχει να παίξει και με την Ισπανία 31 του μήνα εντός έδρας. Και λέω ότι με την εικόνα παρουσιάζαμε και χθες το φιλικό με την Κύπρο, δεν μας βλέπω. Μακάρι να την βελτιώσουμε, να παρουσιάσουμε κάτι διαφορετικό στα επόμενα παιχνίδια, αλλά με τη χτεσινή εικόνα δεν πάμε πουθενά. Έδειξε πολύ μεγάλο πρόβλημα η εθνική ομάδα, και πως ήταν η πρώτη φορά, απλά ήταν πολύ πιο έντονο, ήταν μια συνέχεια των παραθύρων δηλαδή και των ιτών που έκανε από τη Ρουμανία και την Πορτογαλία.
1: Δεν πείθουν τα παιδιά, σαν να είναι διακοπές.
2: Δεν ξέρω τώρα, έχω την εντύπωση ότι έχει ανέβει πολύ το επίπεδο των άλλων. Και το δικό μας δεν θα πω ότι είναι σταθερό, το δικό μας είναι σε πτώση.
1: Και πρέπει να δούμε εδώ τη διαδικασία του τι παράγουμε ως μπάσκετ.
2: Δεν παράγουμε, αυτό το έχουμε πει κατά επανάληψη. Ότι δεν παράγουμε είναι δεδομένο. Πρέπει να παράξουμε, ή τουλάχιστον να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να πάρουμε από τα παιδιά τα οποία έρχονται. Συν τις άλλες, βέβαια, έχουμε να διαχειριστούμε και τις απουσίες των παικτών που είναι ταλέντα και είναι στα πανεπιστήμια τα αμερικάνικα.
1: Σωστό. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Κάπου εδώ θα πρέπει να φύγουμε κι εμείς, γιατί η ώρα κοντεύει 11, έρχεται ο Κώστας Γουλής με το δελτίο ειδήσεων. Αυτό σημαίνει ότι ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9.
1: Και μη μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Θετικά στοιχεία προκύπτουν από την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού στο πρώτο επτάμηνο του έτους. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καταγράφηκε πρωτογενές πλεώνασμα 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ, με την υπέρβαση έναντι του στόχου να βρίσκεται στα 302 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, τα καθαρά έσοδα κατέγραψαν άνοδο πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ στους πρώτους 7 μήνες του έτους σε σχέση με το στόχο του προϋπολογισμού. Στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όπως και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Χθες, στην πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από την 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη.

0: Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο μοντέλο να εφαρμοστεί σε όλη τη διάρκεια του έτους. Έκκληση στους ιδιοκτήτες λεωφορείων να περιορίσουν τις απαιτήσεις τους και να συμβάλλουν θετικά στην εξεύρεση λύσης στο ζήτημα της μετακίνησης των μαθητών στη Θεσσαλονίκη, απίθυνε ο Δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος, μιλώντας σήμερα στον 102 FM της ΕΡΤ3. Παράλληλα, κάλεσε τους αρμόδιους να αντιμετωπίσουν προσεκτικά αιτήματα των ιδιοκτητών, όπως η χρονική διάρκεια της συμφωνίας για τη μεταφορά των μαθητών. Σήμερα το βράδυ η διοίκηση του Δήμου Θέρμης θα έχει συνάντηση με τους διευθυντές των σχολείων και τους εκπροσώπους γονέων προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με την αρνητική εξέλιξη του διαγωνισμού που έχει διενεργήσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Χθες ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3, προανήγγειλε μια σειρά από κινήσεις όπως η διανομή πάσο σε μαθητές για δωρεάν μετακινήσεις με την αστική συγκοινωνία και αλλαγές σε δρομολόγια των λεωφορείων για να εξυπηρετηθούν οι μαθητές. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι πρώτες αντιδράσεις στα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών για οικονομική ασφυξία στο Ιράν εκφράστηκαν στην Ασία. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στο Πεκίνο δήλωσε ότι οι σχέσεις της Κίνας με το Ιράν πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι είναι ανεπίτρεπτες παρεμβάσεις σε διακρατικές σχέσεις. Χθες βράδυ, ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσετ, ανακοίνωσε δευτερογενείς κυρώσεις που θα πλήξουν όχι μόνο το Ιράν, αλλά και εμπορικούς εταίρους του και αφορούν μεταξύ άλλων το χρυσό, την τεχνολογία, τους ψηφιακούς πόρους, την αεροπλοή και τις θαλάσσιες μεταφορές. Στον εσωτερικό χώρο και πάλι, τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΕΔΙΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών στη Θεσσαλονίκη, ζητά ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος. Αφορμή για την έρευνα αποτέλεσαν δημοσιεύματα στα οποία διατυπώνονται καταγγελίες για την πιθανή συμβολή καλωδίων του δικτύου ηλεκτροδότησης στην εκδήλωση πυρκαγιών. Στο τέλος του Αυγούστου αναμένεται η κορύφωση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο καθηγητής επιδημιολογίας Δημήτρης Παρασκευής, μιλώντας στην ΕΡΤ, έκανε λόγο για αυξημένη δραστηριότητα του ιού, ανάλογη με εκείνη που είχε καταγραφεί το 2018. Ήδη εντείνονται οι ειδικοί ψεκασμοί σε δήμους και περιφέρειες όπου έχουν εκδηλωθεί κρούσματα. Η Θεσσαλία είναι η πλέον επιβαρημένη περιοχή αμέσως μετά την Αττική. Στους καλούς λιμένες μεταφέρθηκαν δεκάδες μετανάστες οι οποίοι επέβαιναν σε δύο λέμβους που εντοπίστηκαν από μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Κρήτης. Η επιχείρηση εντοπισμού και περισυλλογής των 85 μεταναστών από πλοίο του λιμενικού πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία ο καιρός είναι γενικά αίθριος. Στη διάρκεια της ημέρας αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί ηλιοφάνεια, ενώ πρόσκαιρες βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες ενδέχεται να σημειωθούν στα ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή με ένταση 2-4 μποφόρ και μετά το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 12.
1: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
2: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
3: Λυσιστράτη είσαι!
2: Μην το πεις!
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
2: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: 3η 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. ΕΡΤ3.
7: Μερκούρια 2026.
8: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
7: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
8: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
7: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
8: 30 Αυγούστου.
7: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
8: Σας περιμένουμε.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
9: Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η ΕΡΤ3 ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου. Στις 8 το βράδυ στην ΕΡΤ3 και σε επανάληψη την 5η 27 Αυγούστου στις 8 το πρωί. ΕΡΤ2 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Επόμενη στάση, ενημέρωση.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. 102 FM φυσικά ακούτε. Επόμενη στάση ενημέρωσης. Εγώ είμαι η Εύη Τσαμπάζη. Ο Χρήστος έχει λίγες μέρες άδεια. Τα είπαμε και χθες. Οπότε μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί για να δούμε τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Στον πολιτικό χώρο και όχι μόνο. Λοιπόν, έχουμε την πρώτη δημοσκόπηση της νέας σεζόν, να πούμε έτσι, δηλαδή μετά την ανάπαυλα του καλοκαιριού από την Interview. Τα ακούσατε έτσι λίγο εν συντομία και στην προηγούμενη εκπομπή με τον Χρήστο Τσαλικίδη και τη Μαρία Τσακίρη. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν είναι στην πρώτη θέση με 26,5%. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα υποχωρεί, ήταν δηλαδή τον Ιούλιο στο 15,8% και τώρα είναι στο 14,5%. Ενώ το ΠΑΣΟΚ παραμένει τρίτο με 10%, ενώ η Ελληνική Λύση ακολουθεί με 9%, μόλις μία μονάδα πίσω από το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, ποιος βρίσκεται στην πέμπτη θέση? Στην πέμπτη θέση είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με 6,1%. Ενώ η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού είναι στο 3,6%. Θυμίζουμε ότι τον Ιούλιο, αρχές νομίζω Ιουλίου, ήταν στο 5,3%. Η Φωνή της Λογικής είναι στο 3,1%. Η Πλεύση Ελευθερίας 2,9%. Το Μέρα 25 2,8%. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στο 2% από το 1% που ήταν. Τα λέγαμε και χθες στην εκπομπή με τον κύριο Μελίδη, που είναι εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι το τελευταίο διάστημα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα πάμε στους αναποφάσεις τους, που εκεί ρίχνουν έτσι το ενδιαφέρον τους όλα τα κόμματα. Οι αναποφάσεις αυξάνονται στο 10,6% από 9%. Και το άλλο κόμμα στο 6,5%, ανεβάζοντας συνολικά το ποσοστό στο 16,6%. Το τμήμα, αυτό είναι δηλαδή, αυτοί είναι οι ψηφοφόροι που δεν, η ψήφος τους δεν πηγαίνει σε κάποιο από τα κόμματα που καταγράφονται ονομαστικά. Το 16,6% είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Τώρα, όσον αφορά ποιος είναι πιο κατάλληλος για πρωθυπουργός, η δημοσκόπηση της Interview λέει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση με ένα ποσοστό 29,3%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Κανένας με 19,2%. Ενώ ακολουθούν στην τρίτη θέση, ακολουθεί στην τρίτη θέση ο Αλέξης Τσίπρας με 13,4%. Ο Κυριάκος Βελόπουλος με 11,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι στο 8,5%. Στο μεταξύ υπάρχει και ερώτημα πότε θέλετε να γίνουν οι εκλογές. Υπάρχει ένα μικρό αλλά καθαρό προβάδισμα που έχει το αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες, καθώς το 51% των ερωτηθέντων προτιμά εκλογές τώρα έναντι 46% που τάσσεται υπέρ της ολοκλήρωσης της κυβερνητικής θητείας. Το 3% δεν παίρνει θέση, δεν τους αφορά. Οπότε, εντάξει, και αυτό είναι λίγο, είναι πολύ πολύ μικρή διαφορά. Λοιπόν, την Πέμπτη μεθαύριο δίνεται στην κυκλοφορία το μετρό της Καλαμαριάς και νομίζω ότι οι φίλοι εκεί στην Καλαμαριά το περιμένετε πώς και πώς. Θα συζητήσουμε αναλυτικά σήμερα για την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, καθώς θα είναι μαζί μας ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για θέματα υποδομών, ο κύριος Νίκος Ταχιάος, ο οποίος θα μας λύσει κάθε απορία που έχουμε. Αλλά στη συνέχεια της εκπομπής θα είναι μαζί μας και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από τη Δράμα, ο κ. Στάσος Νικολαίδης, ο οποίος είναι υπεύθυνος στο ΠΑΣΟΚ για τις υποδομές και τις μεταφορές. Φυσικά για το πολιτικό σχόλιο θα είναι μαζί μας και ο Βασίλης Πεκλάρης, αλλά και η καλή συνάδελφος η Σοφία Πακαλίδου, για να δούμε τι θα γίνει με τις τιμές μετά τις 31 Αυγούστου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 6930-078-228, στο Viber μπορείτε να μας βρείτε και να μας στείλετε τα μηνύματά σας.
Τώρα για τους φίλους οδηγούς, ο περιφερειακός κυκλοφορεί άνετα, λίγο στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, εκεί στο ύψος στις Σικές μπορεί να έχετε κάποιο πρόβλημα. Η Βασιλίση Σόλγας δεν αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή καμία καθυστέρηση, ούτε η Τσιμισκή ούτε η Λεωφορονίκης. Γενικά τα πράγματα με την κίνηση είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο. Τώρα όσον αφορά τον καιρό, εντάξει, λιώνουμε λίγο, να τα λέμε και αυτά. Έχει πολύ ζέστη, ο υδράργυρος σήμερα στη Θεσσαλονίκη θα αγγίξει και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Έχει ζέστη, οπότε όσοι γενικώς έχετε έτσι μικροπροβλήματα ή σας ενοχλεί τέλος πάντων η ζέστη, καλό είναι να μην κυκλοφορείτε το μεσημέρι, ας πούμε, κάτω από τον ήλιο. Το απόγευμα θα έχουμε και το μεσημέρι, έτσι θα έχει και λίγο αεράκι, καθώς θα είμαστε στα 4 μποφόρ, ενώ και αύριο ο καιρός θα είναι στα ίδια επίπεδα. Την Πέμπτη βέβαια θα φτάσει ο υδράργυρος και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στο μεταξύ είναι υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, είμαστε σήμερα στην κατηγορία κινδύνου 3, σε Θεσσαλονίκη σήμερα, Χαλκιδική, Κιλκής και Άγιο Ορός. Όπως αναφέρει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

0: Η 31η Αυγούστου πλησιάζει και εκεί θα έχουμε μία διαφορά στις τιμές. Θα μας τα πει όμως η καλή συνάδελφος η Σοφία Πακαλίδου. Σε αυτό το σημείο βέβαια να πω ότι μαζί μου σήμερα στην κονσόλα είναι ο Βαγγέλης ο Καπετάνου και πολύ χαίρομαι γι' αυτό, έτσι για να μην αισθάνομαι και πολύ μόνη. Ενώ στην επιλογή των τραγουδιών είναι η Μάτα Σαμαρά. Σοφία Πακαλίδου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Έφη.
0: Τι θα πάρουμε, καμιά ανάσα από 1η Σεπτεμβρίου, για πες.
1: Όλα αυτά στην πράξη.
0: Θα την καταλάβουμε τη διαφορά. Όταν θα πάμε στο δαμείο, αυτό είναι το θέμα.
1: Επίσης άλλο έχω να πω, ότι ορισμένοι έχουμε προτιμούμε και κάποια συγκεκριμένα προϊόντα. Πραγματικά έτσι να έχουμε λίγο το νου μας, αν δούμε ότι είναι μέσα αυτή η κατηγορία που θα έχει μείωση 7%, είναι πραγματική μείωση αυτή τελικά. Θα το τσεκάρουμε όμως όλα αυτά μετά τις 31 Αυγούστου, όπου αναμένεται να ισχύσει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Ο Υπουργός Ανάπτυξης πάντως, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφέρθηκε στο τι έχει γίνει μέχρι τώρα, επισημένοντας προσθέτονται γενικά περισσότερα προϊόντα το τελευταίο διάστημα. Αυτό έγινε κατά τη συνεδρίαση τη χθεσινή του Υπουργικού Συμβουλίου. Όπως είπε, μέχρι και την 5η 20 Αυγούστου είχαν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Η μέση μείωση των τιμών διαμορφώνεται περίπου στο 7%. Τώρα, στην δράση, σύμφωνα πάντα με τα ίδια τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο χθες, συμμετέχουν μέχρι στιγμής 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή για την προσθήκη νέων κωδικών και προμηθευτών, ενώ η πρωτοβουλία καλύπτει βασικές κατηγορίες τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, μεταξύ άλλων γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά, όσπρια, καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Ιδιαίτερη θέση τώρα στη δράση έχουν και τα σχολικά είδη. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, 6 αλυσίδες λιανικής εμπορίας σχολικών ειδών, φεύγουμε από τα σούπερ μάρκετ, πάμε στις άλλες κατηγορίες. Να πω εγώ ότι είναι οι πιο γνωστές, αυτές που κάνουν και τις πολλές διαφημίσεις. Αυτή την περίοδο για τα σχολικά τα είδη συμμετέχουν ήδη στην πρωτοβουλία με μειώσεις τιμών περίπου σε 300 κωδικούς. Η διαδικασία για την οριστικοποίηση τώρα της λίστας συνεχίζεται, καθώς οι προμηθευτές αποστέλλουν τους τελικούς κωδικούς και τα ποσοστά των μειώσεων. Στόχος τώρα είναι η λίστα να διευρυνθεί περαιτέρω, στις μειωμένες τιμές να αφορούν και μεγαλύτερο αριθμό προϊόντων, Έφη. Να πούμε ότι στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης και οι τιμές των κρεατών, καθώς πρόκειται για μία από τις κατηγορίες.
0: Επίσης, πας να κάνεις ας πούμε ένα κοκκινιστό που είναι και τόσο νόστιμο και βλέπεις ας πούμε το κιλό έχει φτάσει στο Θεό.
1: Ναι, ναι. Είναι το μοσχάρι νομίζω είναι η κορυφή σε ό,τι έχει να
0: νομίζω
1: κάνει.
0: Νομίζω 16, με... κάτι τέτοιο.
1: Παραπάνω είναι.
0: Α, έχει πάει παραπάνω. Φαντάσου πόσο καιρό έχω να το αγοράσω, ναι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι. Οι τελικές τιμές τώρα με αυτά τα προϊόντα, μιλάμε για τις τιμές των κρεάτων και τα ποσοστά των μειώσεων, αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στην εβδομάδα. Μέχρι στιγμής πάντως η μεσοσταθμική μείωση από την πλευρά των προμηθευτών υπολογίζεται μεταξύ 6,5% και 7%. Το τελικό όφελος για τους καταναλωτές αναμένεται να συνυπολογιστούν και οι μειώσεις που θα εφαρμόσουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ήδη πάντως μια αλυσίδα κάνει λόγο για μείωση 2-3% σε επιλεγμένους κωδικούς, ενώ σε ορισμένα προϊόντα φτάνει και ως το 10%. Τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, όλοι αναζητούμε τις προσφορές και τις καλύτερες τιμές. Λοιπόν, μπορούμε και σε αυτή την περίπτωση μια έρευνα αγοράς από τη μία πλευρά και από την άλλη μια προσήλωση σε προμηθευτές, στους οποίους εμπιστευόμαστε και ξέρουμε πάνω κάτω τις τιμές με τις οποίες πωλούν τα προϊόντα τους, ειδικά σε αυτό το κομμάτι στην αγορά κρέατος, να κάνουμε τις αντίστοιχες επιλογές. Να πούμε τώρα ότι αυτή η δράση προβλέπεται να εφαρμοστεί αρχικά τουλάχιστον για 2 μήνες, με δυνατότητα ανανέωση των ληστών ή διατήρηση των μειώσεων μέχρι και τέλος του χρόνου. Να πούμε ότι η διεύρυνση πρωτοβουλία συνεχίζεται με στόχο την ένταξη περισσότερων προϊόντων και προμηθευτών, αλλά και για να δώσουμε ένα μέγεθος θα αναφέρω στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον Ιούλιο, που ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και τον Μάιο. Οι τιμές στην κατηγορία διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά είχαν αυξηθεί 3,5% σε ετήσια βάση. Αυξήσεις καταγράφουν μεταξύ άλλων στο μοσχάρι, όπως λέγαμε νωρίτερα, το χοιρινό, το αρνί και το κατσίκι, τα πουλερικά, τα ψάρια, τα γαλακτομικά και τα αυγά. Τον Ιούνιο η ετήσια αύξηση στην ίδια κατηγορία περιορίστηκε στο 2,7%, ωστόσο Συνεχίστε και να τιμήσει σε βασικά είδη όπως το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα, το κρέας, τα ψάρια και τα γαλακτοκομικά. Μίλαμε πάντα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής του περασμένου Ιουνίου. Τώρα, τη στοιχεία του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών δείχνουν μικρότερη αλλά υπαρκτή αύξηση στις τιμές των προϊόντων σε σούπερ μάρκετ. Πάντα μιλάμε μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού. 1,4 έχει αυξηθεί το Μάιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 25. Η ετήσια μεταβολή περιορίστηκε κάτω από το 0,5%, αλλά ήταν μεταβολή. Πάντως, αυτή είναι η εικόνα τότε που έχουμε και από το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών και από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ως βάση για το τι αναμένεται να δούμε μετά την 31η μέρα του Αυγούστου και την ισχύ αυτής της συμφωνίας.
0: Εντάξει, αυτό ούτως ή άλλως είναι σε λιγότερο από μία εβδομάδα, δηλαδή όσο νούπο, άσχετα που
1: σονούπο,
0: η λέξη Σεπτέμβριος μας φαίνεται μακριά, εδώ είναι. Δηλαδή σήμερα έχουμε 25 Αυγούστου.
1: Τώρα και μπορεί κάποιος να κάνει τον υπολογισμό του, δηλαδή
0: αγορές,
1: υποτίθεται που μετέχουν και τα λοιπά, στα 10 ευρώ με 7% ότι μπορεί να κερδίσει. Αν υπάρχει κάποια άλλη προσφορά η οποία μπορεί να την αξιοποιήσει και από εκεί πέρα να κάνει τον προπολογισμό του, γιατί τα δεδομένα είναι αυτά.
0: Μάλιστα. Σοφία Πακαλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, γιατί είναι και μια ενημέρωση που αφορά την καθημερινότητά μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην πηγαίνει σούπερ μάρκετ, να μην λέει ότι τα χρήματα, ας πούμε, δεν μου φτάνουν. Και μια που μιλάμε και για τιμές, να θυμίσουμε ότι μέχρι και τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, έχουμε τις εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα. Βέβαια, είναι λίγο δύσκολο να βρούμε αυτές τις ημέρες τα νούμερα που μας ταιριάζουν, γιατί οι εκπτώσεις είναι περίπου 1,5 μήνα τώρα, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τα καλύτερα προϊόντα θα έχουν φύγει, αλλά πιστέψτε με, γιατί έκανα μια βόλτα στην αγορά, υπάρχουν κάποια προϊόντα που αν σου ταιριάζει το νούμερο έχουν πέσει αρκετά οι τιμές, οπότε όσοι έχετε κάτι έτσι μικρό απόθεμα χρηματικό, μπορείτε να πάτε μια βόλτα για να βρείτε κάτι που σας ταιριάζει και φυσικά μια πολύ καλή ευκαιρία.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Λοιπόν, υπήρξε μια συνάντηση της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας στην Α' Θεσσαλονίκη, της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα, η οποία έχασε τη μητέρα της στην τρομοκρατική επίθεση που δέχθηκε στο σπίτι της την 1η Ιουλίου. Θυμίζουμε ότι υπήρξε μια τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, του Σάβα Αναστασιάδη, αλλά και του Ζήση Ιωακίμοβιτς. Λοιπόν, η κυρία Νέστορα συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, μίλησαν βέβαια και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε πολιτικό, και στην ανάρτησή της η κυρία Νέστορα έγραψε: «Είχα την τιμή να συναντήσω τον Πρωθυπουργό στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον ευχαρίστησα για την πρόσκληση και την συμπαράστασή του μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας μου, το δικό μου σοβαρό τραυματισμό, τον τραυματισμό του πατέρα μου και άλλων ενίκων της πολυκατοικίας που μένω, ενώ στη συζήτηση τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη η τρομοκρατία να ξεριζωθεί και ομόθυμα ο πολιτικός κόσμος να σταθεί απέναντί της λόγο και έργο. Με τον Πρωθυπουργό συζητήσαμε φυσικά και για τη Θεσσαλονίκη, τις προοπτικές της και την αναπτυξιακή της πορεία», έτσι αναφέρει η κυρία Νέστορα στην ανάρτησή της. Είχε ξεκινήσει κάποια στιγμή μία συζήτηση για το αν η κυρία Νέστορα θα είναι στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο, όπως ήταν και το 2023 στην Α' Θεσσαλονίκης, ή αν θα της προτείνουν να μπει στο επικρατείας. Μετά δεν ξέρω αν συζητήθηκε αυτό κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχε με τον Πρωθυπουργό. Πάντως σίγουρα, από όσο μαθαίνω, δεν αποσαφηνίστηκε το τι θα γίνει σε αυτήν τη συνάντηση. Το θέμα είναι να είναι καλά το κορίτσι, να ξεπεράσει πρώτα απ' όλα και το ψυχολογικό σοκ αλλά και τα τραύματα που έχει ακόμα, γιατί τραυματίστηκε πολύ σοβαρά, με πολύ σοβαρά εγκαύματα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, να αλλάξουμε λίγο πολιτικό χώρο. Πάμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ, που πραγματικά ήθελα να το πω από χθες στην εκπομπή, αλλά το ξέχασα, δεν πρόλαβα, δεν ξέρω. Δηλαδή, respect στην ανάρτηση που έκανε η κυρία Ρένα Δούρου για την εμμηνόπαυση. Έκανε μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση πριν από λίγες μέρες η Ρένα Δούρο, αναφερόμενη στην εμμηνόπαυση και με αφορμή το βιβλίο της Μπρουκ Σίλτς που διαβάζει «Δεν επιτρέπεται να γεράσεις». Μέσα από αυτό το βιβλίο ανοίγει έτσι μια συζήτηση, ένας διάλογος για την ηλικία, τη γυναικεία υγεία και την ανάγκη να πάψει η εμμηνόπαυση να αντιμετωπίζεται ως θέμα για το οποίο οι γυναίκες πρέπει να σωπαίνουν. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε σε μια φράση μέσα από το βιβλίο της Μπρουκ Σίλτς ότι μόνο ένας στους 5 με ευτήρες γυναικολόγους έχει εκπαιδευτεί σε θέματα εμμηνόπαυσης, παρόλο που ο μισός πληθυσμός θα τη βιώσει κάποια στιγμή στη ζωή του. Και όπως γράφει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της η κυρία Δούρου, «τον τελευταίο καιρό συνειδητοποιώ όλο και περισσότερο πόσο τυχερή είμαι. Βιώνω την εμμηνόπαυση με σχετικά ήπια συμπτώματα. Ούτε βεντάλια δεν έχω χρειαστεί μέχρι σήμερα και έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο που κατανοεί τι σημαίνει αυτή η μετάβαση». Στο μεταξύ, στο τέλος της ανάρτησης αναφέρει: «Έρε, τι έχω να ακούσω από φίλους και φίλους», εντός εισαγωγικών, το δεύτερο φίλους, «για την εμμηνοπαυσιακή πρόεδρο». Εγώ πάντως της βγάζω το καπέλο, γιατί πραγματικά αναφέρεται σε ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλές γυναίκες. Και πραγματικά η κυρία Δούρου είναι πάρα πολύ τυχερή που ακόμα δεν έχει χρησιμοποιήσει βεντάλια, γιατί όσες γυναίκες έχουν περάσει από την εμμηνόπαυση γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι κάποια στιγμή αισθάνεσαι ότι καίγεσαι από μέσα σου. Δηλαδή μπορεί έξω να έχει, ας πούμε, 5 βαθμούς Κελσίου και εσύ να καίγεσαι, και βέβαια βγάζεις μέσα στο καταχύμωνο βεντάλια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επόμενη στάση ενημέρωση. Επόμενη στάση πολιτικό σχόλιο. Είναι μαζί μας ο Βασίλης ο Πεκλάρης. Καλημέρα, γιατί γελάς?
1: Για το πολιτικό σχόλιο. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλά, πρώτα απ' όλα νομίζω ότι όλη η πόλη γενικώς κινείται σε ρυθμούς μετρό, έτσι.
1: Πριν πάμε στο μετρό, επειδή σε άκουγα νωρίτερα ερχόμενο στο στούντιο για την κυρία Νέστορα. Όχι, όχι, όχι, τίποτα δεν θέλω να πω. Να πω μόνο ότι ο Πρωθυπουργός δεν θα ενημερώσει, δεν θα ζητήσει το OK για να ανακοινώσει κάποιον για επικεφαλής του Επικρατείας. Αυτό είναι ένα
0: και
1: σενάριο που παίζει.
0: Ναι,
1: είναι τιμητική ούτως ή άλλως η συμμετοχή στο Επικρατείας σε οποιαδήποτε θέση, πολύ δε μάλλον σε μια εκλόγιμη θέση και ακόμα περισσότερο στη τιμητική πρώτη θέση για την οποία έχει ακουστεί το όνομα της κυρίας Νέστορα. Μετά το γεγονός το τραγικό για την ίδια και την οικογένειά της και τη μητέρα της που χάθηκε, ακούστηκε πολύ έντονα. Βέβαια, για να επισέλθω λίγο και στα του νοδημοκρατικού ρεπορτάζ και να φύγω από το μεγάλο και σημαντικό που είναι ο θάνατος ενός ανθρώπου και οι πολιτικές προεκτάσεις και να πάω στα μικρά και μικρότερα παραπολιτικά της.
0: Για πες.
1: Τώρα δεν ξέρεις ότι για το Επικρατείας πρώτη άρχισαν να το κυκλοφορούν ενδιαφερόμενοι εδώ υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας στην Α' Θεσσαλονίκης, οι οποίοι προφανώς και μετά από την τραγική εξέλιξη δεν θα θέλαν και την κυρία Νέστορα μέσα στο ψηφοδέλτιο της Α' Θεσσαλονίκης.
0: Πάντως εγώ μαθαίνω.
1: Και άρχισαν να λένε ότι είναι πολύ σημαντικό και μάλλον ο Πρωθυπουργός θα την πάει για το Επικρατείας,
0: ναι.
1: Γιατί.
0: Εγώ μαθαίνω πάντως ότι η ίδια θα ήθελε να είναι στο ψηφοδέλτιο και να μην είναι στο Επικρατείας. Με σταυρό.
1: Με σταυρό. Και επειδή θεωρείται ότι μετά βέβαια από
0: δεν
1: το γεγονός αυτό.
0: Μαθαίνεις.
1: Όχι, δεν μαθαίνω κάτι άλλο. Εγώ αυτό που σου είπα,
0: συμφωνείς
1: αυτό που έμαθα.
0: Μαζί μου?
1: Δεν το ξέρω. Εσύ το ξέρεις το ρεπορτάζ. Προφανώς θα έχεις δίκιο. Εννοείται ότι έχεις πολύ καλό ρεπορτάζ. Απλά εγώ λέω ότι είχα ακούσει από υποψήφιους να λένε ότι θα είναι ιδανική για το Επικρατείας,
0: ναι, ναι.
1: Και έτσι που είχαν σπεύσει πολύ γρήγορα μετά το γεγονός.
0: Αυτό με ενόχλησε πάρα πολύ, ναι. Που άνοιξε μια τέτοια συζήτηση.
1: Έτσι, πολιτικά ήταν,
0: ναι,
1: απαράδεκτο.
0: Εντάξει.
1: Και εγώ θα έλεγα ότι και ακόμα και τώρα δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε αργότερα. Mm-hmm. Αργότερα να αφήσουμε να ξεχαστεί, να πάει στη τέτοια, να έχει το προσωπικό της φυσικά γυναίκα το πένθος και όταν θα κρίνει ο Πρωθυπουργός, όταν θα έρθουν οι όρδοι των εκλογών, να αποφασίσει. Αλλά τώρα, τέλος πάντων, θεωρείται δεδομένο.
0: Ούτως ή άλλως εκλογές, καλά, έχουμε πόσους μήνες μπροστά μας.
1: Καλά, καλά, και εσύ μια βιάζεσαι.
0: Για πες.
1: Εντάξει,
0: δεν έχουμε πολλούς μήνες μπροστά μας.
1: Θα δούμε.
0: Εδώ λένε κάποιοι ότι όχι Μάρτιο-Απρίλιο, μπορεί και Μάιο.
1: Μάιο είπαμε. Ναι. Ο Μάιος είναι ο μήνας.
0: Τότε τι μου λες, έχει. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο,
1: πρωί.
0: Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. 9 μήνες.
1: Εγώ λέω τις 16 Μαΐου.
0: Ο
1: Χρήστος έλεγε τις 25 Απριλίου την Κυριακή του.
0: Πάλι έχει μεγάλο διάστημα.
1: Το Βαΐον, πριν το Πάσχα.
0: Εγώ είπα που έχουμε πολύ καιρό για εκλογές και με αμφισβητείς. Γιατί με αμφισβητείς, αφού είμαστε 8 ή 9 μήνες.
1: Ναι, λέω όμως ότι αν τυχόν. Αυτές οι δημοσκοπήσεις, όχι αυτές σαν αυτή
0: μην
1: που.
0: Μην κοιτάς το κινητό σου, τώρα μιλάμε.
1: Σαν αυτή που βγήκε τώρα, οι άλλες, οι κανονικές που θα βγουν,
0: ναι.
1: Θα δείξουν ευνοϊκά για την κυβέρνηση πράγματα.
0: Θα έχει ενδιαφέρον και οι δημοσκοπήσεις μετά την έκθεση.
1: Αυτό
0: νομίζω,
1: λέω.
0: Ναι.
1: Αν οι δημοσκοπήσεις εκείνες, οι κανονικές, δείξουν καλά πράγματα για την κυβέρνηση. Ναι, αυτές που θα έχουν, ρε παιδί μου, τα επαρκή στοιχεία μετά την έκθεση,
0: ναι.
1: Και θα μπορούν να αξιολογήσουν οι πολιτικοί που είμαστε πραγματικά. Και δείχνουν ότι η κυβέρνηση είναι κοντά. Και θα μπορούσε ίσως να κυνηγήσει μια αυτοδυναμία. Εννοείται ότι κανένας πολιτικός, δεν έχω πληροφορία προφανώς, αλλά πολιτική εκτίμηση και αυτό το όλοι το λένε, ότι κανείς πολιτικός δεν μπορεί να βγει από το δίλημα όταν βλέπει ότι είναι κοντεύει να πετύχει το στόχο του, να μην βρει μια τέτοια να το κάνει. Μια δικαιολογία. Αλλά αυτό βέβαια δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή. Ούτως ή άλλως οι δημοσκοπήσεις στην πρόθεση ψήφου δίνουν κάτω από το 30% Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι στις εκτιμήσεις τη φτάνουν οριακά στο 30%. Θα δούμε τι θα γίνει και μετά την έκθεση. Έτσι λοιπόν με αυτά τα δεδομένα θα πάει στο τέλος, περιμένοντας και να αποδώσουν τα μέτρα και να φθαρεί η αντιπολίτευση σε μια εσωτερική αντιπαράθεση, Πασόκ με Ελλάς, με ΣΥΡΙΖΑ, όλοι μαζί με την Κωνσταντοπούλου κτλ.
0: Εντάξει, ούτως ή άλλως τώρα όλοι θα παρουσιάσουν και τα προγράμματά τους.
1: Ναι, εντάξει, καλά τα προγράμματα, ρε Σιέφη,
0: εντάξει,
1: έλα τώρα, παρουσιάζουν
0: εντάξει,
1: όλοι προγράμματα εντάξει. Και η κυβέρνηση παρουσιάζει και για μετά, λέω, όχι αυτά που είναι τώρα, που θα δώσει.
0: Ναι.
1: Και η κυβέρνηση παρουσιάζει και η αντιπολίτευση παρουσιάζει τα δικά της, τι αλλάζει?
0: Αλλάζει ποιο πρόγραμμα θα σου ταιριάξει περισσότερο, ποιον θα πιστέψεις ότι θα το κάνει επίσης. Περιμένεις κάποιο μήνυμα.
1: Περιμένω...
0: Εγώ του μιλάω και αυτός κοιτάει το κινητό.
1: Περιμένω. Καλά, εντάξει. Ναι, παρακολουθούμε ταυτόχρονα κάποια πράγματα. Ναι. Περιμένω να δω ποιος θα κυριαρχήσει σε αυτό το debate στην έκθεση σε επίπεδο προσώπου. Το πρόσωπο είναι που νικάει. Ο Πρωθυπουργός παίζει τη δική του. Έτσι, είναι γνωστό ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πολύ πάνω ο ίδιος από τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αυτό το βλέπουμε και σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Ναι, αυτό, και ξέρεις τι. Βλέπουμε και πολύ μεγάλη διαφορά όσον αφορά στο ερώτημα ποιος είναι πιο κατάλληλος για Πρωθυπουργός.
1: Αυτό λοιπόν, δηλαδή... επειδή τώρα μπήκε ο κύριος Τσίπρας εμβόλυμα και έχει αρχίσει και αυτός να παίρνει, εκεί λοιπόν θα φανεί. Αν έχει τη δυνατότητα, ούτως ή άλλως λέγαμε και άλλη μέρα ότι ο κύριος Τσίπρας επενδύει στις δεύτερες εκλογές και όχι στις πρώτες. Δεν ξέρει και γνωρίζουν καλά ότι δεν έχουν καμία τύχη στις πρώτες εκλογές. Αυτές οι δεύτερες μπορεί να είναι είτε δεύτερες κοντινές είτε δεύτερες μακρινές. Έτσι, δεν απαραίτητα ότι είναι οι αμέσως επόμενες, τον ένα μήνα δηλαδή, αν δεν προκύψει σχηματισμός κυβέρνησης.
0: Δεν το κατάλαβα αυτό. Στις τρεις εβδομάδες δεν γίνονται οι δεύτερες εκλογές. Ναι. Τι, να πάει πιο μακριά.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Γιατί.
1: Τώρα να μην μπούμε στα σενάρια, δεν έχει νόημα και είναι και λίγο...
0: Okay.
1: Αλλά αυτό που
0: και
1: λένε...
0: είμαστε ακόμη καλοκαίρι.
1: Ναι, γιατί αυτό που λένε είναι ότι μπορεί να προκύψει μια κυβέρνηση συνεργασίας.
0: Α, μάλιστα, okay.
1: Δεξιά, η οποία να μην έχει μακρύ βίο. Αλλά ξέρεις τώρα, αυτά είναι σενάρια. Έτσι mm-hmm. έλεγε και... ο Αντώνης Σαμαράς με τους συμβούλους του για την αριστερή παρένθεση και κράτησε 4 χρόνια γεμάτα, 4,5 σχεδόν mm-hmm. ο Τσίπρας με τον συγκυβέρνηση με τους Ανέλ του Πάνου Καμένου. Ναι. Οπότε, ξέρεις, ναι. μπορεί να λένε και να κάνουν εκτιμήσεις και να πέφτουν έξω μετά.
0: Πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται στα κόμματα.
1: Καταρχάς είχαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο το πρωί, δεν ξέρω ναι. αν αναφέρθηκες.
0: Όχι.
1: Εσύ βλέπεις για τον Σωτήρη Σέρμπο, ο οποίος έφυγε.
0: Ναι. Από σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής.
1: Είχε κάποιες κόντρες. Κοίταξε να δεις, αυτές οι θέσεις είναι καυτές, γιατί οι καθηγητές συνήθως εκφράζουν και προσωπικές απόψεις. Έχουν δηλαδή μια δεδομένη θέση για κάποια ζητήματα. Μπαίνοντας όμως μέσα στην πολιτική, η οποία έχει και άλλους παράγοντες. Δεν είναι δηλαδή μόνο αυτά που ξέρουν να λένε και τα γνωρίζουν καλά στις διεθνείς σχέσεις, αλλά έχουν πρακτικά ζητήματα ισορροπιών και σχέσεων.
0: Και στην προσαρμογή των αποφάσεων, ίσως. Ναι. Ναι.
1: Και γενικότερα, όταν πας και λες, ας πούμε, εκεί που αποδοκιμάστηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ότι ο Τραμπ την πάτησε και αυτό και έφαγε, έγινε ναυάγιο εκεί πέρα στην επιχείρησή του, κτλ. Δηλαδή, αναφέρεσαι πολύ αρνητικά στον Αμερικανό πρόεδρο και στην επιχείρηση που έκανε στο Ιράν. Mm-hmm. Και έχεις αυτή τη θέση του Συμβούλου του Πρωθυπουργού, προφανώς έχεις Μάλιστα. κάποιο ζήτημα. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό από ό,τι ακούω, υπήρχαν και άλλα θέματα. Γιατί ξέρεις τώρα, ο Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για τα εξωτερικά θέματα είναι κοντά στον Πρωθυπουργό, είναι στη γραμματεία της Προεδρίας, νομίζω όπως υπάγεται τυπικά. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει Υπουργείο Εξωτερικών, Σύμβουλο του Υπουργού Εξωτερικών, που ασκούν την εξωτερική πολιτική, σε συνεργασία φυσικά με τον Πρωθυπουργό. Και ένα άλλο περιβάλλον διπλωματών και τα Μάλιστα. λοιπά, και έχουν και άλλοι λόγο σε αυτά τα πράγματα. Θέλω να πω ότι είναι ούτως ή άλλως το πεδίο περισσότερο με ναρκοπαίδιο μοιάζει παρά με... είναι αυτοί οι συμβούλοι μπλέκονται μεταξύ τους.
0: Εσύ τι θα έλεγες για τον Παύλο Μαρινάκη?
1: Ότι το πρωί που τον είδα στο Sky είδα ότι υπάρχει ένα άγχος στην κυβέρνηση να βρει εκείνα τα μέτρα που θα ανακοινώσει την έκθεση ο Πρωθυπουργός, που να έχουν να πιάσουν το νεύρο, να πιάσουν έτσι, να βρουν εκείνες τις λεπτομέρειες που θα έχουν απήχηση στον κόσμο. Δηλαδή τους βλέπεις, πηγαίνουν γύρω γύρω από τους ελεύθερους επαγγελματίες, λένε όχι δεν θα καταργηθεί, αλλά θα είναι οι συνεπείς που θα έχουν τα τεκμήρια, θα πάρουν συνταξιούχοι, θα μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές και άλλο. Δηλαδή ψάχνονται ακόμα, προσπαθούν να δούνε ποιο από τα μέτρα. Είδανε πέρσι ότι η μείωση των φορολογικών συντελεστών, για να τα λέμε ξεκάθαρα τα πράγματα, Εφή, που ανακοινώθηκε και με μεγάλο, με την Πανοκρουσίες και ήταν και σημαντικό κτλ., αποδίδει στο μακρινό μέλλον.
0: Mm-hmm.
1: Απέδωσε όταν κάνεις φορολογική δήλωση το Μάρτιο, τον Ιούνιο, Ιούλιο, που παίρνεις την επιστροφή, παίρνεις το φόρο. Ζήσε σε Μάη μου, κανονικά Μάη μου, που καταθέτουμε τις δηλώσεις. Οπότε τζάμπα πήγε. Δεν υπήρχε πλέον απόδοση. Δηλαδή θέλουν κάτι που να μετρήσει άμεσα, να το δει ο άλλος και να πει: α, να, έκανε ο Μητσοτάκης κάτι για να μας ελαφρύνει.
0: Για να κλείσουμε λίγο το κυβερνητικό και μετά θα πάμε σε ένα τραγούδι για να πάμε και στα άλλα κόμματα, γιατί και στα άλλα κόμματα υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Τώρα έρχεται την Πέμπτη εδώ στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, ναι, για να εγκαινιάσει την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Μετά θα έχει τη συνάντηση με τους εκπροσώπους.
1: Θα κάνει και την εκδήλωση, θα παρουσιάσει τα έργα.
0: Θα συζητήσει μαζί τους, θα ακούσει τις απόψεις τους, προκειμένου έτσι ας πούμε να ολοκληρωθεί ίσως και η ομιλία του όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη για την που θα κάνει στη ΔΕΘ.
1: Ωραία. Και... Κοίταξε να δεις. Αυτά που μεταφέρουν οι φορείς είναι αυτά που τα ξέρουν και τα μεταφέρουν καθημερινά.
0: Ναι.
1: Οι φορείς στην κυβέρνηση, δηλαδή οι Θεσσαλονικείς επαγγελματίες, δεν έχουν πολύ διαφορετικά πράγματα.
0: Ούτως ή άλλως έχουν στείλει 800 υπομνήματα,
1: ναι, από αυτά που έχουν οι Αθηναίοι
0: στους αρμόδιους υπουργούς.
1: Εντάξει, η ουσία είναι και το μόνο που αλλάζει εδώ πέρα είναι τα τοπικά έργα.
0: Ναι.
1: Αυτό επίσης έχει προεξοφληθεί, δηλαδή και η επέκταση του μετρό δεν είναι θέματα τα οποία αξιοποιούνται πολιτικά. Μπορείς να πεις ότι είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει σημαντικά, ακόμα και αν ανακοινώσει ότι θα γίνουν οι μελέτες, θα ξεκινήσουν οι τελικές μελέτες για τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Επίσης είναι ζήσιμο.
0: Θα ρωτήσουμε σήμερα και τον αρμόδιο υφυπουργό,
1: ναι,
0: τον κύριο Ταχιάο.
1: 2040 είναι, ναι, η υλοποίηση.
0: Ναι, okay.
1: Τουλάχιστον για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, εφόσον ξεκινήσουν οι οριστικές μελέτες και βρεθούν τα χρήματα κτλ. Για τη Δυτική, λέω, Θεσσαλονίκη.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, θα ανακοινώσει ότι θα γίνει κανονικά το Μάιο το flyover, αλλά. Εντάξει, okay, θα τελειώσει μια ταλαιπωρία η οποία όμως σε μεγάλο βαθμό, στο 90% οφείλεται ακριβώς στα έργα που έγιναν για το flyover, δεν ήταν οι προηγούμενοι. Okay, εντάξει, θα το δούμε,
0: εντάξει,
1: αυτό.
0: Εντάξει, είναι ένα έργο όμως που θα δώσει ανάσα, ρε παιδί μου.
1: Τον έχω άποψη για το flyover, μη με βάζεις τώρα, μη με,
0: ναι, okay,
1: κολλάζεις.
0: Εγώ νομίζω ότι θα δώσει
1: δεν
0: μια
1: καμία
0: ανάσα.
1: Ανάσα καμία.
0: Εγώ νομίζω ότι θα δώσει.
1: Δίνει ανάσα,
0: θα το
1: πρόβλημα,
0: δούμε στην πράξη.
1: Από το πρόβλημα που δημιούργησε το ίδιο το έργο με την κατασκευή.
0: Όχι, και μετά θα ελαφρυνθεί ο περιφερειακός δρόμος.
1: Καταρχήν, είναι απαράδεκτο σε σύγχρονες πόλεις να κάνεις δρόμους που προσελκύουν και άλλα οχήματα σε, αντί να κάνεις το μετρό και άλλες επεκτάσεις. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Αν έρχεται κάποιο από τη δυτική πλευρά και θα θέλει να πάει η Χαλκιδική και δεν θα περνάει από τον περιφερειακό.
1: Είχαμε σχεδιασμό περιμετρικής, ναι, από το Σβεστοχώρι κανονικά η Θεσσαλονίκη, ναι, και δεν το κάναμε. Και κάνουμε το, αυτό το έργο. Τι θα καθυστερούσε πολύ, θα καθυστερούσε. Ναι, λίγο, ναι, παραπάνω.
0: Γιατί ξέρω, μηχανικός δεν είμαι ούτε.
1: Όχι, ήταν ακριβότερο.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Και δεν έχουμε. Για τη Θεσσαλονίκη δεν
0: έχουμε. Δεν το κάναμε ακριβότερο αφού μπορούσαν να το κάνουν πιο φθηνό.
1: Δεν είναι το ίδιο έργο.
0: Ναι.
1: Το ίδιο είναι από τα νοσοκομεία να φεύγει από πίσω ο δρόμος και να βγαίνει η Χαλκιδική.
0: Ναι, και από τα νοσοκομεία μπορείς να πας
1: στο
0: flyover και να πας.
1: Τώρα έναν διπλό δρόμο που όλα αυτά τα οχήματα διπλάσια στον αριθμό θα πέφτουν στο Φίνικα. Στη Μουδανίων, Θεσσαλονίκη Μουδανίων, θα πέφτει από του χρόνου, ναι, του καλοκαίρι διπλάσιο αριθμό οχημάτων. Για πες με εσύ τι θα γίνεται εκεί στο κόσμο.
0: Εντάξει, θα φτιάξει και αυτό.
1: Θα φτιάξουμε και αυτό.
0: Είμαστε 25 Αυγούστου. Δεν,
1: καλά,
0: δεν θέλω γκρίνια, σε παρακαλώ.
1: Α, όλα θα γίνουν τέλεια. Όλα θα είναι τέλεια.
0: Λοιπόν, όχι. Δεν θα είναι τέλεια.
1: Τι έλεγα.
0: Λοιπόν,
1: κάτι άλλο.
0: Αυτά είναι τα κυβερνητικά.
1: Όχι, είχαμε και για ένα άλλο έργο κάτι ξεκινήσαμε να λέμε, αλλά τέλος πάντων το χάσαμε στον δρόμο.
0: Ποιο είπαμε. Είπαμε, Βαγγέλη, θυμάσαι.
1: κάποιο δρόμο κάπου αφήσαμε
0: στα μισά. Το είχε στο μυαλό του. Όχι, το είχε στο μυαλό σου, δεν το είπες. Λοιπόν,
1: τα νοσοκομεία.
0: Τα νοσοκομεία.
1: Ναι, αυτό που είναι με λεφτά του δημοσίου, το ογκολογικό που είναι απαραίτητο, ναι, να γίνει.
0: Βέβαια και θα γίνει.
1: Πούντο. Καλά. Και εκεί,
0: περίμενε. Εσύ, Βασίλη, δεν γίνονται όλα από τη μια μέρα στην
1: ούτε
0: άλλη.
1: Ούτε θεμέλια δεν μπήκανε.
0: Δηλαδή, οκ, okay, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες.
1: Ναι, αρχώς είδες πώς τρέχει. Το παιδιατρικό.
0: Ναι, είδα. Βέβαια, είδα. Mm. Αυτό θα είναι πάρα πολύ σύντομα,
1: ναι,
0: έτοιμο και θα είναι και το. Και το περιβάλλον.
1: Ήθελες να βάλεις και τραγούδι για να σε δω τώρα.
0: Όχι,
1: που
0: δεν θα βάλω τραγούδι, δεν με αφήνει, δεν μπορώ. Λοιπόν, όχι, δεν με αφήνει, με αφήνει, αλλά θέλω να το ρωτήσω.
1: Θες αντιπολίτευση, ναι, πάμε.
0: Πασόκ. Το Πασόκ.
1: Κάνει την Πέμπτη εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος.
0: Για το ιδιωτικό χρέος, μετά θα πάει στο Ηράκλειο Κρήτη. Πώς το βλέπεις.
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι, έβγαλε χθες μία ανακοίνωση στο Πασόκ με τον
1: μια
0: δήλωση του κυρίου Γερουλάνου για τα 100 πλάς έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης που δεν έγιναν.
1: Που απεντάχθηκαν.
0: Ναι.
1: Και βέβαια σήμερα απάντησε ο κύριος Μαρινάκης λέγοντας ότι κάποια από αυτά θα γίνουν με εθνικούς πόρους.
0: Ναι, και χθες
1: δηλαδή
0: το Υπουργικό.
1: Δεν γίνονται.
0: Και χθες το Υπουργικό συζητήθηκε ότι υπάρχουν απλώς 20 εκκρεμότητες από το Ταμείο Ανάκαμψης και κύριος... 390 τόσα έγιναν.
1: Ο κύριος Γερουλάνος έχει αναφερθεί.
0: 367, συγγνώμη.
1: Επειδή έχει ασχοληθεί έτσι, προσεκτικά με το θέμα, κατ' επανάληψη έχει αναφερθεί στο ότι πώς δεν λειτουργήσε με τον τρόπο που έπρεπε και στην κατεύθυνση που έπρεπε το Ταμείο Ανάκαμψης για να δώσει μια ανάσα και μια άλλη πνοή στην παραγωγική ανασυγκρότηση
0: δηλαδή
1: της χώρας.
0: Δηλαδή, το Πασόκ τι θα κάνει με το Ταμείο Ανάκαμψης, το φτιάχνε, λέει.
1: Λέει ο κ. Γερολάνος ότι θα έκανε άλλη κατεύθυνση έργα αναπτυξιακά που θα μπορούσαν να δώσουν, να δημιουργήσουν νέα δομένα στον πρωτογενή τομέα και στο δευτερογενή τομέα. Δηλαδή. Εντάξει, βοήθησαν τα απογευματινά χειρουργεία, αλλά αυτό ήταν μια λύση ανάγκης τελευταία στιγμής. Δηλαδή, δεν ήταν και στο πνεύμα του Ταμείου Ανάκαμψης να πληρωθούν από εκεί απογευματινά χειρουργεία για να αποσυμφορηθούν λίστες που υπήρχαν
0: λόγω COVID, στα νοσοκομεία. Που είχαν σταματήσει τα χειρουργεία.
1: Καλά, και πριν υπήρχαν.
0: Ναι. Εντάξει. Αλλά τότε αυξήθηκαν πολύ περισσότερο.
1: Πάντων, αλλά το γεγονός ότι πληρώθηκαν απογευματινά χειρουργεία, τα οποία στο εξής βέβαια τα πληρώνει ο πολίτης, έτσι, όποιος πάει απόγευμα να κάνει εκτός σειράς.
0: Πάντως είναι πολύ πιο φθηνά άμα πας σε μια γενική κλινική, σε μια κλινική.
1: Από να πας σε μια ιδιωτική.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει. Ο καθένας διαλέγει και παίρνει.
0: Ναι. Εγώ απλώς έκανα ένα σχόλιο ότι είναι πολύ πιο φθηνά από ότι να πας σε μια ιδιωτική κλινική.
1: Να, αν βρεις, δεν ξέρω, δεν έχω κάνει. Δεν το γνωρίζω.
0: Τι ξύλο, ας μην κάνουμε χειρουργείο τώρα. Ναι, ούτε πρωινό, ούτε απογευματινό. Λοιπόν, κάναμε πρόσφατα.
1: Απλά ο κ. Γελουλάνος έχει μελετήσει και έχει παρουσιάσει και έχει πει τις δικές του προτάσεις στο ΠΑΣΟΚ με το πώς έπρεπε να κινηθεί και θεωρεί ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά έδωσε και συγκεκριμένα έργα σε συγκεκριμένους επιχειρηματίες. Θυμάσαι και για τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα και για τις εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων και όλα αυτά, δηλαδή χρήματα που κατευθύνθηκαν σε συγκεκριμένους ομίλους και συγκεκριμένους ιδιώτες, όπως καταγγέλνουν και το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Θεωρείς ότι το ΠΑΣΟΚ, από την εμπειρία που έχει στο πολιτικό ρεπορτάζ, μπορεί να πάρει τα πάνω του?
1: Τώρα τι εμπειρία που έχω? Αυτό δεν είναι ρεπορτάζ, αυτό είναι μαντεψιά. Το ΠΑΣΟΚ θέλει να πάρει τα πάνω του.
0: Θέλει, μα θέλει να κερδίσει και τη Νέα Δημοκρατία με μία ψήφο διαφορά.
1: Αυτό τι... ήταν, αυτός ήταν ο στόχος και αυτός παραμένει.
0: Παραμένει, λένε τα στελέχη του.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει την ηγεσία και θεωρεί ότι μπορεί και παλεύει για να πετύχει, κινείται σε αυτό το επίπεδο θεσμικά, κάνοντας θεσμική αντιπολίτευση, παρουσιάζοντας θεσμικά τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ.
0: Και πολύ δραστήριοι είναι, κάνουν επαφές, πηγαίνουν σε όλη την χώρα.
1: Και τα στελέχη του έχουν παρουσιάσει το πρόγραμμά τους αναλυτικά σε κάθε τομέα και σε κάθε αντικείμενο. Τώρα είναι το ιδιωτικό χρέος, έχουν γίνει τα πάντα, τα αγροτικά, τα περιβαλλοντικά, την ενέργεια, που είναι το μεγάλο ζήτημα. Και εκεί περιμένουμε επίσης από τον Πρωθυπουργό, κάνω μια παρένθεση, γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα που θα έχουμε τώρα εκτός από τη βενζίνη είναι το ενεργειακό κόστος που ανεβαίνει κι άλλο, τιμολόγια ρεύματος κτλ., που επηρεάζει σε όλη την αγορά. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Το θέμα είναι όμως αν θα τα καταφέρει. Και εκεί λοιπόν αυτό που λένε οι κακές γλώσσες στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ είναι το πρόσωπο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Κάποια σενάρια που λέγανε ότι μπορεί να προκύψουν ζητήματα εσωτερικής αμφισβήτησης
0: δεν
1: προκύπτουν.
0: Πρόσφατα,
1: παραμονές των εκλογών. Εξάλλου επανεξελέγει πρόσφατα. Απλά το θέμα είναι τώρα με το ΠΑΣΟΚ πώς θα κινηθεί και αυτό, πώς θα προχωρήσει με τη διεύρυνση. Αν θα γίνει τόσο μεγάλη όσο την επιδίωκε ο κ. Ανδρουλάκης ή αυτοί οι κόφτες θα λειτουργήσουν.
0: Πάμε λίγο και στο, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο.
1: Είναι η κυρία Κασιμάτη πρώτων πυλών, η κυρία Τζάκρη πήγε πιο πίσω, να δούμε αν θα μπει. Και άλλα όμως στελέχη που
0: έχουν συζητήσει. Η κυρία Τζάκρη σίγουρα όμως θα πάει κάπου, δεν μπορεί να μην πάει.
1: Καλά, πού να πάει κάπου? Μα πού άλλο να πάει, δηλαδή, να την πάει στο ΠΑΣΟΚ?
0: Δεν ξέρω.
1: Πού τη βλέπεις, δηλαδή,
0: δεν
1: να
0: ξέρω,
1: πηγαίνει.
0: Αλλά.
1: Δεν
0: ξέρω,
1: δεν βλέπω άλλο χώρο να πηγαίνει.
0: Ναι, ούτε και εγώ βλέπω άλλο χώρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ μου φαίνεται ότι ανασυγκροτείται. Χθες μιλούσαμε στην εκπομπή και με τον κύριο Μελίδη, τον εκπρόσωπο του
1: ΣΥΡΙΖΑ. Ανασυγκροτείται, αλλά το θέμα είναι αν μπορέσει να βρει έναν διαφορετικό πολιτικό λόγο να διαφοροποιηθεί από την Ελλάς. Την ισορροπία.
0: Μα λένε ότι έχουν διαφορετικές απόψεις.
1: Εντάξει, έχουν διαφορετικές απόψεις. Θα τις δούμε βέβαια όταν θα παρουσιάσει και ο Αλέξης Τσίπρας τη θέση του. Είπαμε. Ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είδαμε ότι κινήθηκε διαφορετικά ο Αλέξης Τσίπρας σε σχέση με αυτό που βγήκε με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
0: Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν απόλυτος να καταργηθεί.
1: Ήταν και παραμένει, ήταν πάντοτε.
0: Ο νόμος Πιερακάκη. Ναι. Και παραμένει.
1: Κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Θα φανεί. Και θα φανεί βέβαια και τι θα γίνει και με τα θέματα της ηγεσίας που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, αν θα υπάρχει αμφισβήτηση της κυρίας Δούρου, η οποία έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια, αλλά εντάξει, με στόχο το 3%, έτσι. Ναι. Να μην λέμε πράγματα.
0: Αλλά να σου πω κάτι, υπήρχαν κάποιες δημοσκοπήσεις πριν το καλοκαίρι που ήταν στο 1,5% και 2%, και βλέπεις ότι τώρα σιγά σιγά. Και γενικά βλέπω μία δραστηριότητα.
1: Να σου πω ότι θα έχουμε και άλλες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό.
0: Τι εννοείς?
1: Εντάξει, το κόμμα Σαμάρα είναι δεδομένο.
0: Ναι, οκ.
1: Εντάξει, η κυρία Καρισκιανού φαίνεται να έχει σημαντικές απώλειες. Τις κλέψανε και το πρόγραμμα από, από τον Αλέξη Τσίπρα και γι' αυτό δεν το παρουσιάζει τώρα, μην τις κλέψουν και το υπόλοιπο. Και τις ιδέες, ας πούμε, τις πάρουν.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα το λέω λίγο ηρωνικά, ναι, αλλά τέλος πάντων αυτό ισχυρίστηκε η ίδια.
0: Ναι.
1: Τώρα, ξέρω εγώ, όλα τα κόμματα παρουσιάζουν προτάσεις, σε πολλά συμπίπτουν, σε πολλά διαφέρουν. Δηλαδή,
0: εντάξει.
1: Ο ένας παίρνει από τον άλλον. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Και με τον κύριο Παραστατίδη που μιλούσαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, είπε για το Εθνικό Απολυτήριο ότι πρώτα το Πασόκ το είχε πει. Δηλαδή, okay, αλλά
1: ναι, που το υιοθέτησε η κυβέρνηση.
0: Ναι, ναι,
1: πολλά,
0: αλλά,
1: πολλά από αυτά που λέει
0: αλλά,
1: η κυβέρνηση.
0: Αλλά
1: ναι,
0: αν δεν παρουσιάσει και το πρόγραμμά σου.
1: Θα το παρουσιάσει λέει, τελευταία στιγμή στην έκθεση για να μην προλάβει να πάρει κάτι, λέει.
0: Α, θα κάνει επίσκεψη.
1: Θα κάνει, Μένουμε να δούμε πότε και τα λοιπά. Ίσως μετά.
0: Λοιπόν, θα σε περιμένω και αύριο.
1: Γιατί, τι έχει αύριο?
0: Τίποτα, αύριο είναι Τετάρτη. Δεν θα έρθεις να μας κάνεις το πολιτικό σχόλιο? Ή τουλάχιστον τηλεφωνικά.
1: Ναι, βρε, θα τα πούμε όπως
0: ναι,
1: και να έχει.
0: Ή θα είσαι στο μετρό που έχει αύριο για τους δημοσιογράφους.
1: Φτιάξε, εγώ το μετρό το χρησιμοποιώ και το μετρό το υποστηρίζω.
0: Ποιο, της Καλαμαριάς που δεν έχει ξεκινήσει.
1: Τα μέσα σταθερής τροχιάς είναι εμείς όλοι οι άνθρωποι, η γενιά μας, Έφη. Να το πούμε ξεκάθαρα τώρα, επειδή ακολουθεί και ο υφυπουργός. Η γενιά μας που έχει ταξιδέψει. Πολλοί ζήσαν στο εξωτερικό και οι υπόλοιποι έχουμε ταξιδέψει. Πολύ στο εξωτερικό, κυκλοφορούμε από μικρή με τα μέσα σταθερής τροχιάς, έχουμε ανέβει σε μετρό από τα νεανικά μας χρόνια, κυκλοφορούμε με αυτά, μάθαμε να κυκλοφορούμε, δεν μας είναι κάτι καινούριο, δηλαδή
0: ναι,
1: να, πάρουμε,
0: απλώς,
1: να σκίζουμε τα ρούχα μας,
0: παίρνω,
1: είδαμε
0: ξαναδείς,
1: μετρό.
0: Όταν
1: ξαφνικά,
0: παίρνω όμως το μετρό, όχι από αυτή την άποψη, αλλά όταν παίρνω το μετρό από τη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη, λέω Θεέ μου, έχουμε μετρό, έτσι.
1: Εντάξει, όχι, εγώ δεν λέω τίποτα. Ούτε Θεέ μου, ούτε Παναγιά μου, ούτε
0: όχι,
1: κανένα.
0: Εγώ λέω, μπράβο, επιτέλους.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε
1: αυτό,
0: μετρό. Και τώρα
1: αυτό
0: θα έχουμε
1: που
0: στην
1: λέμε
0: Καλαμαριά.
1: Είναι ότι πρέπει να έχουμε, να αποκτήσουμε, γιατί
0: ναι,
1: ταξίδευσα πρόσφατα στην Ισπανία και η κάθε πόλη μικρότερη της Θεσσαλονίκης έχει μετρό, τραμ και λεωφορεία. Ώστε και με υπόγεια πάρκινγκ, ώστε να μην χρειάζεται να κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Αυτό το χάλι που έχουμε στις ελληνικές πόλεις με τα αυτοκίνητα να κυριαρχούν. Και αυτό που έχω πει κατά επανάληψη είναι ότι όταν φτιάχνεις δρόμους, φέρνεις και άλλα αυτοκίνητα.
0: Ναι, πρέπει και τα πάρκινγκ είναι απαραίτητα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη.
1: Υπόγεια
0: λοιπόν,
1: πάρκινγκ
0: πάμε
1: σε διάφορες γειτονίες.
0: Ναι, αλλά όχι πανάκριβα. Γιατί μερικά πάρκινγκ είναι σαν να νοικιάζεις σπίτι.
1: Αναγκαστικά δεν μπορεί
0: έτσι
1: να είναι ιδιωτικά.
0: Ναι. Άρα πρέπει να είναι, γι' αυτό λέω, είναι βασικό το κόστος. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε λίγα λεπτά μετά τις 12.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θετικά στοιχεία προκύπτουν από την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού στο πρώτο επτάμηνο του έτους. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καταγράφηκε πρωτογενές πλεώνασμα 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ, με την υπέρβαση εναντί του στόχου στα 302 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, τα καθαρά έσοδα κατέγραψαν άνοδο πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ στους πρώτους 7 μήνες του έτους σε σχέση με το στόχο του προϋπολογισμού. Η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας με έμφαση τη μεσαία τάξη, της οικογένειας και της επιχείρησης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Ο κ. Μαρινάκης απέκλεισε για μια ακόμα φορά το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο, για τον οποίο, όπως είπε, υπάρχει αρνητική δικαστική απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όπως και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Χθες, στην πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από την 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Αλλάζει ο χάρτης των μετακινήσεων στη Θεσσαλονίκη με τη λειτουργία του μετρό στην Καλαμαριά από τις 27 Αυγούστου. Οι τελευταίες παρεμβάσεις πραγματοποιούνται ώστε όλα να είναι έτοιμα την ερχόμενη Πέμπτη για τα εγγένεια της γραμμής παρουσία του Πρωθυπουργού. Σήμερα στο Υπουργείο Μεταφορών θα γίνει σύσκεψη για το θέμα του ενιαίου εισιτηρίου στο μετρό και την αστική συγκοινωνία, ενώ τις επόμενες ημέρες θα τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές στα δρομολόγια του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά.

0: Χωστέλ Μισθόδωρος Παπαδόπουλος, μιλώντας το πρωί στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο ίδιος κάλεσε τους αρμόδιους να αντιμετωπίσουν προσεκτικά αιτήματα των ιδιοκτητών, όπως η χρονική διάρκεια της συμφωνίας για τη μεταφορά των μαθητών. Σήμερα το βράδυ, η διοίκηση του Δήμου Θέρμης θα έχει συνάντηση με τους διευθυντές των σχολείων και τους εκπροσώπους γονέων, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με την αρνητική εξέλιξη του διαγωνισμού που έχει διενεργήσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Χθες ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιούτικας, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, προανήγγειλε μια σειρά από κινήσεις, όπως η διανομή πάσος σε μαθητές για δωρεάν μετακινήσεις με την αστική συγκοινωνία και αλλαγές σε δρομολόγια για να εξυπηρετηθούν οι μαθητές. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι πρώτες αντιδράσεις στα σχέδια των ΗΠΑ για οικονομική ασφυξία στο Ιράν εκφράστηκαν στην Ασία. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στο Πεκίνο δήλωσε ότι οι σχέσεις της Κίνας με το Ιράν πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι είναι ανεπίτρεπτες παρεμβάσεις σε διακρατικές σχέσεις. Χθες βράδυ, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ανακοίνωσε δευτερογενείς κυρώσεις που θα πλήξουν όχι μόνο το Ιράν, αλλά και εμπορικούς εταίρους του και αφορούν μεταξύ άλλων το χρυσό, την τεχνολογία, τους ψηφιακούς πόρους, την αεροπλοεία και τις θαλάσσιες μεταφορές. Στον εσωτερικό χώρο και πάλι, φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση, στο Δήμο Παγκαίου. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν ήδη 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΕΔΙΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών στη Θεσσαλονίκη, ζητά ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος. Αφορμή για την έρευνα αποτέλεσαν δημοσιεύματα στα οποία διατυπώνονται καταγγελίες για την πιθανή συμβολή καλωδίων του δικτύου ηλεκτροδότησης στην εκδήλωση πυρκαγιών. Διευρύνονται οι επαγγελματικοί κλάδοι που μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για λογαριασμό των παραγωγών στο πλαίσιο της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το 2026. Σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, στις επιλέξιμες κατηγορίες πιστοποιημένων φορέων εντάσσονται και οι γεωπόνοι καθώς και οι γεωτεχνικοί που είναι εγγεγραμμένοι στην Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία ο καιρός είναι γενικά αίθριος. Στη διάρκεια της ημέρας αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί ηλιοφάνεια, ενώ πρόσκαιρες βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες ενδέχεται να σημειωθούν στα ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή με ένταση 2-4 μποφόρ και μετά το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα στην εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η ΕΡΤΡΙΑ καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
4: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
5: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επόμενη στάση ενημέρωση. Ακούτε πάντα 102 FM. Εγώ είμαι η Εύη Τσαμπάζη και όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, είναι μαζί μας ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Νίκος Σταχιάος, ο οποίος θα μας λύσει όλες τις τυχόν απορίες έχουμε λίγες ώρες πριν τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μεθαύριο λοιπόν έχουμε τα εγγένεια του μετρό. Φαντάζομαι είστε πολύ χαρούμενος.
1: Και χαρούμενος αλλά και αγχωμένος, διότι εντάξει, είναι οι εκκρεμότητες της τελευταίας στιγμής.
0: Υπάρχουν ακόμη οι εκκρεμότητες, φαντάζομαι τις πιστοποίησεις. Α, για την οργάνωση. Τις πιστοποίησεις τις έχετε πάρει όλες.
1: Τις πιστοποίησεις έχουν έρθει όλες. Τώρα σε λίγη ώρα θα υπογράψω και την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης. Θα υπογράψει και ο αρμόδιος υπουργός μεταφορών την άδεια λειτουργίας του παρόχου της υπηρεσίας. Οπότε θα είμαστε απολύτως τυπικά εντάξει.
0: Κύριε Ταχιά, όπως γνωρίζουμε, θα γίνουν τα εγγένεια στις 9.30 το πρωί, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μεθαύριο 5η, 27 του μήνα, στο σταθμό της Μίκρας, καθώς μεταφέρθηκε αφού ήταν να γίνει στο σταθμό Καλαμαριά, αλλά υπάρχει μια, εκείνη την ώρα μια λαϊκή αγορά.
1: Όχι, δεν ήταν αυτός ο λόγος. Τώρα, επειδή διαβάζω όλες αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας και τα λοιπά, και ο πραγματικός λόγος είναι ότι ο σταθμός της Καλαμαριάς είναι μικρός. Ο σταθμός της Μίκρας είναι εκείνος ο οποίος έχει τη δυνατότητα να υποδεχθεί έναν ικανοποιητικό αριθμό καλεσμένων. Αυτός είναι ο κύριος λόγος.
0: Μάλιστα. Για το κοινό, γιατί πραγματικά οι κάτοικοι της Καλαμαριάς το περιμένουν πώς και πώς και φαντάζομαι σας το έχουν πει, γιατί πηγαίνατε πολύ συχνά το τελευταίο διάστημα στις στάσεις του μετρό στην Καλαμαριά. Για το κοινό, πότε θα ανοίξει, πότε θα μπορούμε δηλαδή να το χρησιμοποιούμε?
1: Την ίδια μέρα, γύρω στις 3 το μεσημέρι, και ο βασικός λόγος είναι ότι θα πρέπει να αφαιρεθούν όλες τις καρέκλες και καταλαβαίνετε όλο το στήσιμο που θα γίνει για τα γένεια από το σταθμό της Μίκρας. Για να ανοίξει το σύνολό του. Μην ανοίξουν δηλαδή μόνο οι 4 σταθμοί, να ανοίξει το σύνολό του.
0: Άρα την 5η 3 η ώρα περίπου.
1: Το μεσημέρι υπολογίζουμε ότι θα παραδοθεί στο κοινό.
0: Είχαμε μία καθυστέρηση στην επέκταση του μετρό. Τις γκρίνιες που υπάρχουν τις έχετε ακούσει, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Πού οφείλονταν αυτές οι καθυστερήσεις, Υπουργέ?
1: Αμιγώς τεχνικούς λόγους. Κοιτάξτε, το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι ένα απολύτως αυτόματο μετρό. Είναι ένα μετρό το οποίο τρέχει κυρίως με βάση ένα software το οποίο έρχεται και υπολογίζει το πώς κινούνται τα τρένα εφόσον πάρει κάθε πρωί έναν συγκεκριμένο προγραμματισμό. Τα τρένα λοιπόν επικοινωνούν μεταξύ τους και επικοινωνούν και με το κέντρο ελέγχου. Αυτό σημαίνει ότι από την ώρα που το μετρό, ο κλάδος Καλαμαριάς τεθεί σε λειτουργία, τα τρένα παλιά και καινούργια θα πρέπει να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και ο κλάδος Καλαμαριάς να αλληλεπιδρά με το κλάδο της Θεσσαλονίκης. Αυτό σημαίνει επίσης ότι κατά τη φάση των δοκιμών, τυχόν προβλήματα του κλάδου της Καλαμαριάς επηρέαζαν ή θα επηρέαζαν το λειτουργούν μετρό. Δηλαδή τη βασική γραμμή, τη γραμμή που ξέρουμε Νέα Ελβετία, νέος συνδεδομικός σταθμός. Προκειμένου να αποφευθεί αυτό, έπρεπε οι δοκιμές να γίνονται σε πολύ συγκεκριμένες ώρες, εκτός λειτουργίας, και θα έπρεπε επίσης να αποφευθούν οι πολύ ορατές αλληλοεπιρροές που υπήρχαν. Αυτό μας έφερε μια καθυστέρηση. Ήταν δύσκολο. Και επίσης ήταν και 6 διαφορετικές συμβάσεις, που και αυτό με τη σειρά του είναι δύσκολο να συντονιστεί.
0: Αν γυρίζατε το χρόνο πίσω, θα κάνατε κάτι διαφορετικό ώστε να μην υπήρχαν αυτές οι καθυστερήσεις?
1: Όχι, γιατί νομίζω ότι όταν δημοπρατήθηκε το μετρό, η επέκταση της Καλαμαριάς, ήταν πολύ σοφή η κίνηση να επεκταθεί με τον τρόπο με τον οποίο επεκτάθηκε, γιατί απλούστατα οι διαθέσιμοι πόροι τότε παρκούσαν μόνο γι' αυτό.
0: Λοιπόν, για να το συνοψίσουμε, θα.
1: Αλλιώς.
0: Ορίστε.
1: Αλλιώς θα χανόταν το τρένο, για να το πω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οι 5 στάσεις επιπλέον είναι Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Από όσο γνωρίζουμε, η διαδρομή από τον τερματικό σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα είναι περίπου 15 λεπτά, ενώ μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό θα είναι 25 και θα υπάρχει ένας διπλός κλάδος μετά την 25η Μαρτίου.
1: Μετά την 25η Μαρτίου, τα τρένα θα έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν είτε προς την Καλαμαριά είτε προς την Ελβετία. Στην Ελβετία καταλήγουμε με 2 σταθμούς ακόμα, τη Βούλγαρη Διάδη και την Ελβετία, και προς την Καλαμαριά μετά αρχίζουμε και προσεγγίζουμε τους 5 σταθμούς της Καλαμαριάς, που είναι η Νομαρχία, όπως σας τους είπατε, η Καλαμαριά, η Αρετσού, η Νέα Κρίνη και η Μίκρα. Τώρα, Στα τρία τρένα που θα ξεκινούν από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό, τα δύο θα πηγαίνουν στην Καλαμαριά και το τρίτο θα πηγαίνει στην Ελβετία. Το τέταρτο θα ξαναπηγαίνει και το πέμπτο θα ξαναπηγαίνουν στην Καλαμαριά, το έκτο θα πηγαίνει στην Ελβετία. Και θα γυρνάνε με την αντίστροφη φορά. Αυτό μας δίνει μέχρι την Μαρτίου τη συχνότητα της έλευσης των τρένων, δηλαδή τη χρονοαπόσταση που έχουμε και σήμερα. Από εκεί και πέρα, στην Καλαμαριά θα δίνει ένα μέσο χρόνο μετακίνησης περίπου 4,5 λεπτά, αν στην βασική γραμμή έχουμε τα 3, και στην Νέα Ελβετία κάτι περισσότερο, γιατί εκεί πέρα θα πηγαίνει ένα στα τρία τρένα.
0: Ο στόχος σας ποιος είναι, δηλαδή πόσους εκτιμάτε ότι θα εξυπηρετεί το μετρό της Καλαμαριάς, γιατί σίγουρα θα υπάρξει αποσυφόρηση από τη Βασιλίσσα Σόλγας, έτσι, δεν το συζητάμε, και από την Κωνσταντίνου Καραμαλή, γιατί πολλοί από την Καλαμαριά ανεβαίνουν και πάνε από Κωνσταντίνου Καραμαλή.
1: Το μετρό της Καλαμαριάς θα γίνει, θα μπει σιγά σιγά στη ζωή των κατοίκων, όπως σιγά σιγά μπαίνει και το μετρό και μπήκε και το μετρό της βασικής γραμμής, το μετρό που λέμε μετρό Θεσσαλονίκης, αν και όλο το μετρό που λέμε μετρό Θεσσαλονίκης. Και μπαίνει αργά, γιατί ο κόσμος πρέπει να το συνηθίσει, να το βάλει στην ρουτίνα του. Υπολογίζουμε ότι πολύ σύντομα θα ανταποκριθεί στη ζήτηση περίπου 63.000 μετακινήσεων από την Καλαμαριά, που είναι ένας σημαντικός αριθμός για να βγάλει και πολλά αυτοκίνητα από τον δρόμο και πολλούς τόνους διοξιδίου του άνθρακα.
0: Είστε ευχαριστημένος, επειδή αναφερθήκατε και στην ανταπόκριση του κόσμου στο μετρό, στην βασική γραμμή, να το πούμε έτσι. Είστε ευχαριστημένος από την ανταπόκριση του κόσμου σήμερα?
1: Νομίζω ότι το μετρό έχει αρχίσει να αποκτά σταθερούς οπαδούς, αλλά βέβαια πάντα υπάρχει το καλύτερο.
0: Το οποίο ποιο μπορεί να είναι?
1: Γιατί είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας του μετρό. Το μετρό αυτή τη στιγμή προσφέρει πάρα πολύ ψηλού επίπεδου υπηρεσίες στους χρήστες του, και τόσο από άποψη ταχύτητας όσο και από άποψη ποιότητας μετακίνησης και συνέπειας στα δρομολόγια. Οπότε νομίζω ότι μπορεί και καλύτερα, και αυτό λίγο πολύ θα το πετύχουμε με την αναδιάρθρωση των λεωφορείακων γραμμών. Πρακτικά αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι να φύγουν τα λεωφορεία από το κέντρο της πόλης.
0: Μάλιστα. Χθες πάντως νωρίς το πρωί είχαμε ένα πρόβλημα σε σειρμό που κινούνταν προς νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Αυτό έχει να κάνει με τα δοκιμαστικά της Καλαμαριάς ή ήταν άσχετο?
1: Ο σειρμός εμφάνισε μία βλάβη σε μία πόρτα του. Αυτά τα έχουμε, θα τα ξαναέχουμε, Αυτά υπάρχουν σε όλα τα μετρό του κόσμου. Υπάρχουν στα αυτοκίνητά μας, υπάρχουν σε όποια συσκευή έχουμε στα χέρια μας. Πάντοτε εμφανίζεται μία βλάβη. Λοιπόν, αυτό δεν το έχουμε. Δεν έφερε κανένα τρομερό πρόβλημα. Μικρή καθυστέρηση σε κάποια συγκεκριμένα δρομολόγια πρωινά, η οποία όμως δεν ήταν και καθόλου καθοριστική.
0: Μάλιστα.
1: Θα υπάρχουν πάντα. Τέτοια θα υπάρχουν πάντα.
0: Να παραμείνουμε λίγο στην Καλαμαριά. Σε τι φάση βρίσκεται η διάνοιξη, το έργο, το μεγάλο έργο για τη διάνοιξη της Οδού Πόντου?
1: Το έργο της Οδού Πόντου αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο ελεγκτικό συνέδριο. Η σχετική σύμβαση είναι στον προσφατικό έλεγχο, οπότε εφόσον μπορέσουμε και υπογράψουμε μέσα στο Σεπτέμβριο, πολύ σύντομα θα έχουμε και εργοτάξια και για την Οδό Πόντου. Για το υπόλοιπο Οδού Πόντου, όπου πραγματικά έχουν από την σημερινή κυβέρνηση, την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, επενδυθεί περισσότερο από 45 εκατομμύρια ευρώ για μια αλλαγή στην Καλαμαριά, η οποία θα είναι πραγματικά εξαιρετικά υψηλής ποιότητας.
0: Εντάξει, θα αλλάξει όλη η εικόνα άμα γίνει η διάνοιξη εκεί.
1: Διότι εκεί άκουσα χθες την κυρία Ράπογλου που πολύ σωστά το χαρακτήρισε ως ένα χώρο πρασίνου, θα είναι και χώρος πρασίνου. Ομαδικά θα πρόκειται για μια επέμβαση η οποία θα αλλάξει και τις μετακινήσεις στην Καλαμαριά, αλλά θα αλλάξει και την εικόνα της πόλης.
0: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει, που λέτε ότι θα γίνει εργοτάξιο, σε πόσο καιρό υπολογίζετε αυτό το έργο να έχει ολοκληρωθεί, Υπουργέ?
1: Το έχουμε υπολογίσει σε 9 μήνες. Είναι ένας εύλογος χρόνος για να τελειώσει αυτό το έργο.
0: Πολύ σύντομα. Όσον αφορά τον τερματικό σταθμό στην Καλαμαριά, στη Μίκρα, εκεί φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τη στάθμευση. Γιατί εκεί θα πηγαίνουν και άνθρωποι από την Περαία, από την Επανομή, για να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους και να παίρνουν μετρό. Χθες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην Καλαμαριά, ο αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Μπίλιας, θεωρούσε ότι αυτό έχει δρομολογηθεί. Τι γίνεται με αυτό το θέμα?
1: Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί κάποια στιγμή σε συνεργασία με τον Δήμο. Πρέπει να πούμε ότι Η απαλωτρίωση χώρων για χώρους στάθμευσης δεν είναι πάρα πολύ εύκολη υπόθεση. Είναι μια ιστορία η οποία είναι και δαπανηρή και θέλει και το χρόνο της. Εκείνο το οποίο εμείς έχουμε μεριμνήσει είναι με τη μελέτη της πόντου να υπάρχουν χώροι στάθμευσης για τα λεωφορεία και επίσης θα υπάρχει και παρόδια στάθμευση η οποία εν ενή μέτρο θα εξυπηρετεί. Νομίζω ότι και ο Δήμος κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να δώσει και αυτός κάποιες λύσεις στα ζητήματα της στάθμευσης.
0: Στη Μίκρα, γιατί θα πηγαίνουν και λεωφορεία, φαντάζομαι εκεί.
1: Τα λεωφορεία υπάρχει πρόβλεψη.
0: Α, ωραία, ωραία. Χθες είπατε ότι κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ, Παρασκευή και Σάββατο, το μετρό θα λειτουργεί όλο το 24ωρο. Μετά τη ΔΕΘ, πώς θα είναι τα, από τη στιγμή που θα δοθεί και η προέκταση της Καλαμαριάς, πώς θα είναι τα δρομολόγια του μετρό, θα αλλάξουν, θα είναι τις καθημερινές πιο αργά?
1: Δηλαδή, θα τελειώνει το βράδυ στις 12.30 όπως τελείωνε και νομίζω στις 1 και 4, 1.30 πότε είναι. Τις Παρασκευές και τα Σάββατα, όπως λειτουργούσε δηλαδή προηγουμένως.
0: Μάλιστα. Έχετε χαρακτηρίσει τη βορειοδυτική, να πάμε λίγο και δυτικά, επέκταση του μετρό μεγάλη προτεραιότητα.
1: Ναι. Πραγματικά αυτή είναι η μεγάλη προτεραιότητα, διότι πρέπει να παρέμβουμε και σε γειτονίες οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν μια δημογραφική δυναμική και κυρίως ένα πληθυσμό ο οποίος είναι και νεανικός και ενεργός και ο οποίος χρειάζεται ευκολύνηση μετακίνησης του. Ναι, αυτή είναι η επόμενη μεγάλη προτεραιότητα για την οποία δουλεύουμε. Αυτή τη στιγμή προχωράμε πολύ γρήγορα στην ορίμανση των σχετικών μελετών και των σχετικών τευχών, ώστε να μπορούμε να εντάξουμε σε επόμενο χρηματοδοτικό εργαλείο το έργο, διότι πρόκειται για ένα επίσης πολύ ακριβό έργο, το οποίο θέλει και το χρόνο του για να τελειώσει.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο και στο ενιαίο εισιτήριο. Σήμερα νομίζω υπάρχει μια σύσκεψη στο Υπουργείο για αυτό το θέμα.
1: Δεν έχω τέτοια εικόνα. Το εισιτήριο είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι ζήτημα του Υπουργείου του τομέα των μεταφορών. Mm-hmm. Δεν μπορώ να σας πω γι' αυτό, αλλά εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι σε ό,τι αφορά το μετρό, έχει προγραμματίσει την ενεργοποίηση του συστήματος Tap and Pay μέχρι το τέλος του έτους πιθανότατα, δηλαδή του να μπορεί κάποιος να μπει με την πιστωτική του ή τη χρεωστική του κάρτα μέσα στο μετρό χωρίς να χρειαστεί να κόψει εισιτήριο.
0: Α, μάλιστα, εντάξει.
1: Και το χρόνο να έχει και τα ευεργετήματα από τις εκπτώσεις οι οποίες προβλέπονται για τους συχνούς χρήστες ή για κάποιες ειδικές ομάδες.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο έργο, πάμε στο flyover, το οποίο αναμένεται να σε λίγους μήνες να ολοκληρωθεί, το Μάιο του 27.
1: Δεν είναι λίγοι μήνες.
0: Ναι, δεν είναι, είναι σχεδόν ένας χρόνος. Απλώς ο χρόνος κυλάει σαν νερό, Υπουργέ.
1: Το συγκεκριμένο έργο τρέχει με χίλια.
0: Ναι.
1: Είναι η πραγματικότητα. Ο Μάιος 27 είναι ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου. Είναι ένα έργο το οποίο τρέχει, νομίζω το βλέπουν οι Θεσσαλονικείς. Κάθε μέρα που περνάει το εργοτάξιο αποκτά διαφορετικά χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι είναι υπόδειγμα έργου.
0: Mm-hmm. Εντάξει, έχει ταλαιπωρήσει λίγο όσους χρησιμοποιούν τον περιφερειακό και θα ήθελα να ρωτήσω, μετά την ολοκλήρωση του έργου θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις στην περιφερειακή οδό ή όχι?
1: Μα η περιφερειακή οδός είναι τμήμα του έργου, δεν είναι. Το flyover είναι ένα υποσύνολο της περιφερειακής οδού και η περιφερειακή οδός είναι ένα τμήμα του έργου του συνολικού. Θα γίνει αναβάθμιση της περιφερειακής οδού στο τμήμα της από το Παπαγεωργίου μέχρι το κόμβο του Φίνικα. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι και την συντήρηση και τη λειτουργία και την υπολείπου περιφερειακής θα την έχει πάλι ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης, ο οποίος θα έχει την λειτουργία του flyover.
0: Mm-hmm. Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, επειδή ξέρω, κύριε Ταχιά, ότι για σας προσωπικά ήταν στοίχημα η λειτουργία του μετρό στη Θεσσαλονίκη, από τη θέση που βρίσκεστε, ποιο είναι το επόμενό σας στοίχημα για τη Βόρεια Ελλάδα? Για να μην πω γενικά, γιατί εντάξει, και ο ΒΟΑΚ φαντάζομαι ότι είναι για σας ένα μεγάλο στοίχημα. Στην Κρήτη, για τη Βόρεια Ελλάδα, ποιο είναι το επόμενο μεγάλο σας στοίχημα?
1: Κοιτάξτε, με αντιμετωπίζετε σαν να είμαι θυσμένο στον τζόγο. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλα στοιχήματα.
0: Καλά, δεν το είπα έτσι. Μην παρεξηγήσετε, δεν το είπα έτσι.
1: Είναι αυτή τη στιγμή έργα τα οποία τρέχουν σε όλη την Ελλάδα, γιατί προφανώς δεν εξαντλείται ο χώρος ευθύνης μου ή η αρμοδιότητά μου στην Βόρεια Ελλάδα.
0: Όχι, βέβαια. Το ξέρουμε. Γι' αυτό αναφέρθηκα και στο δρόμο της Κρήτης.
1: Υπάρχει ένα τεράστιο πρόγραμμα δημοσίων έργων που τρέχει αυτή την περίοδο. Αυτό είναι το βασικό. Και σε ό,τι με αφορά προσωπικά, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να δω να παίρνει σάρκα και οστά η βορειοδυτική επέκταση του μετρό.
0: Μάλιστα. Κύριε Ταχιά, ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να τελειώσετε σύντομα και τις τελευταίες λεπτομέρειες, καθώς την Πέμπτη δίνεται στο κοινό, όπως μας είπατε, το μεσημέρι της Πέμπτης.
1: Θα επιπρέπει και θα το κάνουμε.
0: Ναι, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.

Έχουμε μία φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση, στο Δήμο Παγκαίου Καβάλας. Στο σημείο έχουν σπεύσει 34 πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα, ενώ γίνονται ρήψεις νερού και από αέρος, από 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν επίσης οι δροφόροι του Δήμου Παγκαίου. Ελπίζουμε να σβήσει πολύ σύντομα η φωτιά.

0: Πάμε τώρα στο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Πάλι για υποδομές όμως και μεταφορές θα συζητήσουμε, καθώς είναι μαζί μας ο βουλευτής της Δράμας από το ΠΑΣΟΚ, που είναι υπεύθυνος όμως για τις υποδομές και τις μεταφορές, ο κύριος Τάσος Νικολαίδης. Κύριε Νικολαίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Μεθαύριο δεν ξέρω θα είστε Θεσσαλονίκη, νομίζω στα εγγένεια της βασικής γραμμής του μετρό ήσασταν εδώ στη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος και αν θυμάμαι καλά. Τώρα στην Καλαμαριά θα είστε?
1: Έτσι ακριβώς, γιατί στηρίζουμε όλα τα έργα που δίνουν ανάσα, δίνουν πνοή στους Έλληνες πολίτες. Και το μετρό στη Θεσσαλονίκη είναι ένα έργο το οποίο, αν και καθυστέρησε, τουλάχιστον έδωσε έστω και αργά πολύ μεγάλη βοήθεια στις μετακινήσεις των Θεσσαλονικιών πολιτών.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα εμείς στηρίζουμε κάθε έργο που είναι υπέρ των πολιτών, κρίνουμε την καθυστέρηση, το υπερβολικό κόστος των έργων αυτών, αλλά οφείλουμε να στηρίζουμε όλα τα μεγάλα έργα που βοηθάνε τους Έλληνες πολίτες.
0: Και φαντάζομαι συμφωνείτε και με αυτό που μας είπε πριν από λίγο σε αυτήν εδώ την εκπομπή ο υφυπουργός, ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Σταχιάος, ότι πλέον προτεραιότητα είναι η επέκταση και προς δυτικά.
1: Νομίζω ότι αργήσαμε. Νομίζω ότι αργήσαμε πάρα πολύ. Ήταν έργα τα οποία έπρεπε να έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, γιατί η Θεσσαλονίκη μας δυσκολεύεται πολύ προς δυτικά. Θα έπρεπε να ξεκινήσει νωρίτερα. Όπως και άλλα έργα θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις μετακινήσεις των πολιτών.
0: Όπως ποιο έργο, κύριε Νικολαίδη?
1: Τον προαστιακό. Ένα έργο το οποίο θα έπρεπε να γίνει.
0: Ο προαστιακός εγκαινιάστηκε. Λειτουργεί.
1: Λειτουργεί όπως ο προαστιακός σιδηρόδρομος θα έπρεπε να προχωρήσει σε νωρίτερο χρόνο, ώστε να μπορέσει να βοηθήσει τους πολίτες Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα, ένα έργο το οποίο καθυστερεί αυτή τη στιγμή να υλοποιηθεί, δυσκολεύοντας τους Θεσσαλονικείς πολίτες, είναι ο flyover, ο οποίος με ένα υπέρογκο κόστος δυσκολεύει τις μετακινήσεις των πολιτών. Εμείς ευχόμαστε να έχει ολοκληρωθεί στην κατάλληλη στιγμή, ώστε να μπορεί να βοηθήσει στις μετακινήσεις.
0: Τουλάχιστον αυτή είναι η δέσμευση, ότι θα είναι τον Μάιο του 2027.
1: Ξέρετε τι γίνεται με τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας? Είναι δεσμεύσεις που κινούνται επικοινωνιακά. Είχαμε δέσμευση ότι θα ανοίξει η γραμμή προς Καλαμαριά το Μάιο. Υπήρχε μια καθυστέρηση. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Υπήρχε μια δέσμευση ότι η γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα έχει ολοκληρωθεί στο καλοκαίρι. Το καλοκαίρι πέρασε και δεν έχει ολοκληρωθεί. Όλα τα συστήματα δεν είναι σε εφαρμογή. Αυτό λέμε, αυτό πρέπει να επιδιώκουμε όλοι να κάνουμε, οι μετακινήσεις των πολιτών να είναι ασφαλείς, να είναι στους χρόνους που πρέπει και να τελειώνουν γρήγορα με το μικρότερο κόστος.
0: Κύριε Νικολαίδη, ποια είναι η βασική διαφορά της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ στις υποδομές από την πολιτική που ακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση? Είπατε κάτι για κόστος. Διαφορά άλλη? Εσείς δηλαδή τι θα κάνατε?
1: Το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει τα περασμένα χρόνια ότι δούλεψε για τις υποδομές της πατρίδας μας. Και όλα τα μεγάλα έργα που υπάρχουν σήμερα έγιναν επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης ούτε ένα ευρώ δόθηκε για έργα υποδομών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Βλέπουν οι πολίτες της περιφέρειάς μας και της Κεντρικής Μακεδονίας τι ταλαιπωρία τραβάμε όλοι με την Εγνατία Οδό. Είναι θέματα τα οποία τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, τα ζούμε στην καθημερινότητά μας και οφείλουμε να τα αναδείξουμε και η κυβέρνηση όφειλε να υλοποιήσει αυτά τα έργα.
0: Ποιο έργο, ας πούμε, για σας είναι προτεραιότητα?
1: Ένα έργο το οποίο θα έπρεπε να έχει υλοποιηθεί από τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και έχει απενταχθεί αυτή τη στιγμή είναι τα αναλογικά μισθό μας, τα αναλογικά διόδια. Όσοι ταξιδεύουμε μέσα στην Εγνατία Οδό, ιδίως σε αυτούς τους τελεινούς μήνες, βλέπουμε την ταλαιπωρία που τραβάνε οι πολίτες με τις καθυστερήσεις και την επικινδυνότητα που υπάρχει με τη σωρία, με τα πολλά σταματημένα αυτοκίνητα. Είναι ένα έργο που απεντάχθηκε. Mm-hmm. Το γνωρίζουμε όλοι. Οπότε ένα έργο που θα μπορούσε να βοηθήσει στους πολίτες ήταν τα αναλογικά μισθώματα που ήταν και δέσμευση.
0: Πάντως το ΠΑΣΟΚ, αυτό που λέτε, γιατί κυκλοφόρησε χθες και η δήλωση του κυρίου Γερουλάνου με τα 100 πλάς έργα από το Ταμείο που δεν έγιναν ή απεντάχθηκαν. Από την άλλη όμως χθες το Υπουργικό Συμβούλιο συζητήθηκε και υπόθηκε ότι έχουν μείνει μόνο 20 εκκρεμότητες για το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Εγώ σας αναφέρω κάτι που γνωρίζουν όλοι οι πολίτες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ότι ούτε ένα ευρώ δόθηκε για έργο υποδομής στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Σας λέω ότι το έργο με τα αναλογικά διόδια έχει απενταχθεί. Mm-hmm. Βλέπουμε την Εγνατία Οδό, η οποία με το που πέρασε στον Παραχωρησιούχο δημιουργήθηκε και το μεγάλο πρόβλημα με τις αδειοδοτήσεις των σειράγκων. Βλέπουμε την ταλαιπωρία που ζουν όλοι οι πολίτες που ζουν μέσα στην Εγνατία Οδό και δεν καταλάβαμε ποτέ γιατί αυτές οι σύραγγες ξεκίνησαν να έχουν πρόβλημα με το που πήγαν στον Παραχωρησιούχο μαζί με τα χρήματα που μεταφέρθηκαν ταυτόχρονα στον Παραχωρησιούχο, δεν είχαν αδειοδοτηθεί νωρίτερα.
0: Άρα για σας...
1: απαντήσεις που πρέπει να δώσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Άρα για σας αυτό θα ήταν προτεραιότητα, δηλαδή σε αυτό το έργο θα προχωρούσατε, ας πούμε, στο πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο κύριος Ανδρουλάκης στην έκθεση, που θα είναι αναλυτικό το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Αυτά τα έργα θα είναι ενταγμένα μέσα στο πρόγραμμα, όπως και άλλα, φαντάζομαι, έργα υποδομών.
1: Εμείς μιλάμε για όλα τα έργα τα οποία θα έπρεπε να έχουν επισκευαστεί όλοι οι άξονες οι οποίοι θα έπρεπε να επισκευαστούν, να υπάρξει μια συντήρηση όλων των υφιστάμενων δικτύων και δρόμοι, να κατασκευαστούν οι δρόμοι οι οποίοι έχουν αφήσει την πατρίδα μας πίσω, όπως είναι ο δρόμος Περάμα Αμφίπολη, που για μία ακόμη φορά θα τον ανακοινώσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και για μία ακόμη φορά ευχόμαστε να μην μείνει στα λόγια και να τον κατασκευάσει.
0: Εγώ αυτό λέω. Αφήστε τι κάνει η κυβέρνηση, για εσάς, ας πούμε, δεν κάνει. Εσείς, ας πούμε, ποιο είναι αυτό το έργο όσον αφορά την υποδομή, αυτός ο δρόμος που έχετε πει, ναι.
1: Ο δρόμος αυτός που έχουμε πει έπρεπε να έχει γίνει. Φυσικά και είναι δέσμευσή μας να υλοποιηθεί το έργο Δράμα Αμφίπολη. Mm-hmm. Όπως είναι και δέσμευσή μας ότι θα υλοποιηθεί ο δρόμος Δράμα Καμπάλας και δεν θα μείνουμε πίσω από επικοινωνιακές πολιτικές.
0: Μάλιστα. Κύριε Νικολαϊδή, πόσο εύκολο είναι να επιτευχθεί ο στόχος του ΠΑΣΟΚ να κερδίσετε τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο διαφορά? Εσείς στο ΠΑΣΟΚ έχετε πολύ μεγάλη δραστηριότητα, έχετε και σε λίγες μέρες την εκδήλωση στην Αθήνα για το ιδιωτικό χρέος, στις 3 Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστεί μέρος του προγράμματος στο Ηράκλειο Κρήτης, βρίσκεστε συνεχώς σε πολλά μέρη της Ελλάδας και παρουσιάζετε το πρόγραμμά σας. Ο στόχος παραμένει εφικτός?
1: Ο στόχος παραμένει εφικτός και δεν μπορεί να μην είναι στόχος η πρωτιά μας στις επόμενες εκλογές. Είναι δύσκολος ο στόχος, το γνωρίζουμε, αλλά έχουμε επιλέξει να κινηθούμε θεσμικά. Με ανάπτυξη των προβλημάτων των πολιτών, με προτάσεις για τα προβλήματα των πολιτών, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Αλλά εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο στόχος είναι εφικτός. Γιατί επιτέλους πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή στην πατρίδα μας. Πρέπει να υπάρξει πολιτική για τους πολλούς και όχι για τους λίγους. Πρέπει η περιφέρειά μας να ανασάνει. Τα προβλήματα είναι πολλά, δεν τα βλέπει κανένας. Δεν μιλάει κανένας για την συρρήκνωση της περιφέρειας. Mm-hmm. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην περιφέρεια. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή μιλάει για ανάπτυξη. Και τη στιγμή που μιλάει για ανάπτυξη, τα σχέδια βελτίωσης των αγροτών του 2025 είναι απλήρωτα. Την ώρα που μιλάει για ανάπτυξη, οι αποζημιώσεις του 2025 ακόμα δεν έχουν πληρωθεί σε όλους τους αγρότες. Το τι θα κάναμε εμείς, αυτό που κάνεις όταν θέλεις να βοηθήσεις τους Έλληνες πολίτες είναι να είσαι απέναντι στους πολίτες τυπικός. Όπως οι πολίτες είναι τυπικοί και μουρούνται όταν δεν είναι σωστοί στις υποχρεώσεις απέναντι στο δημόσιο, έτσι ακριβώς και το δημόσιο θα πρέπει να είναι τυπικό απέναντι στους πολίτες και να είναι στους χρόνους του τυπικότατο.
0: Ποια είναι η προτεραιότητα του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ για την περιφέρεια, κύριε Νικολαϊδή, γιατί και εσείς είστε βουλευτής από τη Δράμα, περιφερειακή πόλη, μεγάλη βέβαια.
1: Ο ΠΑΣΟΚ έχει δώσει πολύ μεγάλη βάση στο δημογραφικό πρόβλημα της περιφέρειας. την αναπτυξιακή προοπτική της κάθε, του κάθε νομού και της κάθε περιφέρειας. Θα πρέπει οπωσδήποτε να τονωθεί ο πρωτογενής τομέας με μείωση του κόστους παραγωγής, με την ανάδειξη ενεργειακών κοινοτήτων στον πρωτογενή τομέα, μείωση της φορολογίας στις παραμεθόριες περιοχές, να μπορέσουμε να ανασάνουμε ως νομή σε παραμεθόριες περιοχές, γιατί όλοι γνωρίζουμε το πόσο δύσκολο είναι να ζει ένας πολίτης σε μια πόλη, σε ένα νομό, όπου δίπλα του έχει μια χώρα η οποία έχει χαμηλότερη φορολογία και χαμηλότερους όλους τους δίκτες, τους ασφαλιστικούς και τους φορολογικούς. Εκεί υπάρχει δυσκολία. Θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε και λύσεις στη μεγάλη και αρθρώα αγορά σπιτιών από πολίτες γειτόνων χωρών, που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ταυτόχρονα με την μείωση του πληθυσμού έχουμε αύξηση των αγορών από τους γειτονές μας. Mm-hmm. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά.
0: Μάλιστα. Κύριε Νικολαίδη, κλείνοντας...
1: Αλλά νομίζω ότι το βασικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για την περιφέρεια είναι το δημογραφικό. Πρέπει να επιστρέψει ο κόσμος, οι φίλοι μας, οι συγγενείς μας, οι συμμαθητές μας που έφυγαν τη δεκαετία του 2010, τη δύσκολη δεκαετία αυτή, πρέπει να επιστρέψουν πίσω.
0: Καλά, πρέπει για να επιστρέψει όμως κάποιος πρέπει να υπάρχουν δουλειές, κυρίως και υποδομές.
1: Θα πρέπει να δώσουμε τα κίνητρα ώστε να μπορέσουν, θα πρέπει να γυρίσουν πίσω, γιατί δεν μπορούμε να βλέπουμε όλη την Ελλάδα με το ίδιο μάτι. Άκουσα προχθές από ένα συνάδελφο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι τα κάψιμα είναι ακριβά γιατί το μεταφορικό κόστος τα νησιά είναι ακριβό. Ξέρετε, αλλιώς πρέπει να δούμε τα νησιά, αλλιώς πρέπει να δούμε την υπηρετική Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Κύριε Νικολαίδη,
1: αλλιώς είναι η Κρήτη και αλλιώς είναι η Δράμα.
0: Σας, ενώ κάνει όλη αυτή τη δραστηριότητα το ΠΑΣΟΚ, σας αγχώνει ή σας προβληματίζει το γεγονός ότι πριν το καλοκαίρι οι δημοσκοπήσεις για αρκετούς μήνες σας έφεραν στην τρίτη θέση? Τι πιστεύετε ότι φταίει?
1: Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ούτε με αγχώνει είτε με φοβίζει. Αυτό που πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ είναι να κινηθεί ακριβώς στον ίδιο ρυθμό, τον θεσμικό τρόπο πολιτικής. Αυτό πρέπει να κάνουμε, όχι επικοινωνιακά, όχι πολλά λόγια, απλά αγώνας για ανάδειξη των προβλημάτων. Αυτό που πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟ και το προσπαθούμε να το κάνουμε όλη από τη μεριά μας, είναι να πείσουμε τις Έλληνες πολίτες να μας εμπιστευτούν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, η εμπιστοσύνη του κόσμου προς το ΠΑΣΟΚ. Χρόνια τα δύσκολα που πέρασε το ΠΑΣΟΚ ανάγκασαν τους Έλληνες πολίτες να πάνε σε άλλες παρατάξεις οι οποίες τους πρόδωσαν.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εμείς είμαστε εδώ για να πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη είναι ένα ΠΑΣΟΚ που θα κινηθεί για την πολιτική αλλαγή. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη είναι το ΠΑΣΟΚ που θα αγωνιστεί για τους πολλούς που βασανίζονται σήμερα να τα βγάλουν πέρα στην καθημερινότητά τους. Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη είναι το ΠΑΣΟΚ που θα δώσει λύσεις σε όλα τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών. Και ο λόγος είναι ότι το ΠΑΣΟΚ του Νίκου του Ανδρουλάκη ακούει, κάνει διάλογο με τους πολίτες και προτείνει μαζί με τους πολίτες. Άρα δεν είναι έξω από την κοινωνία, έξω από τα προβλήματα των πολιτών.
0: Μάλιστα. Κύριε Νικολαίδη, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.

Είναι ρε παιδί μου και αυτή η επικαιρότητα όμως, δηλαδή που σφίγγεται το στομάχι σου. Από πού να το αρχίσουμε και πού να το τελειώσουμε. Βγαίνουν συνεχώς νέα στοιχεία για την τραγωδία που είχαμε στη Νέα Σμύρνη, όπου μια 45χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από ταπειρά 48χρονου, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Και ρε παιδί μου, εσύ ο 48χρονος κάνει ό,τι θέλεις. Δικιά σου ζωή να κάνει ό,τι θέλεις. Το κορίτσι του σου φταίει, που είναι και μανούλα, ας πούμε. Λοιπόν, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν καρέ-καρέ το υλικό από την κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας, προσπαθώντας να ανασυνθέσουν τις τελευταίες στιγμές πριν από τη δολοφονία, αλλά και να εντοπίσουν το κίνητρο που οδήγησε τον 48χρονο σε αυτήν την πράξη, πώς να τη χαρακτηρίσω. Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν εξεταστεί, ο 48χρονος φέρεται να περίμενε για περίπου 5 λεπτά έξω από την πολυκατοικία, γνωρίζοντας τις κινήσεις της 45χρονης. Όταν εμφανίστηκε η κοπέλα και βγήκε από την είσοδο του κτηρίου, ο άνδρας κινήθηκε προς το μέρος της. Οι δυο τους μπήκαν μαζί στην είσοδο, που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα εκτυλίχθηκε η φωνική επίθεση. Όπως δείχνει το βίντεο, ο 48χρονος φέρεται να κλώτσισε την 45χρονη δύο φορές. Η μία κλωτσιά ήταν κάτω από το πηγούνι, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει την ισορροπία της και να γονατίσει. Στη συνέχεια ο δράστης φέρεται να έβγαλε το περίστροφο και να την πυροβόλησε. Όπως επίσης φαίνεται στην κάμερα, η 45χρονη έκανε μία κίνηση ενστικτοδός προκειμένου να προστατευτεί με τα χέρια της, με αποτέλεσμα η πρώτη βολή να μην την πετύχει. Η σφαίρα κατέληξε στην τζαμαρία της εισόδου της πολυκατοικίας, η δεύτερη όμως βολή ήταν μοιραία, καθώς η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι. Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να συμβάλλουν στην πλήρη ανασύνθεση της επίθεσης, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η βολή θα εντοπίστηκε στα οστά του κρανίου με φόρα από πάνω προς τα κάτω. Στο μεταξύ, η κατάθεση στις αστυνομικές αρχές έδωσε και η σύζυγος του 48χρονου. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η γυναίκα είπε ότι η συμπεριφορά του συζύγου της είχε αλλάξει σημαντικά τους τελευταίους 18 μήνες. Όπως φέρεται να είπε, ο άνδρας έλειπε αρκετά βράδια το σπίτι χωρίς η ίδια να γνωρίζει ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Τέλος πάντων, το τι έγινε και πώς έγινε, εντάξει, σαφώς έχει και σημασία, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι μία γυναίκα 45 ετών έχασε τόσο μα τόσο άδικα τη ζωή της. Ακόμη μία γυναικοκτονία που πραγματικά μας αφήνει με το στόμα ανοιχτό, μας βάζει να προβληματιστούμε. Έχουμε και άλλο θέμα βέβαια από την επικαιρότητα, επίσης πολύ οδυνηρό. Αναφέρομαι στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Άνω Λιώσια και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της ένα 17χρονο κορίτσι, ενώ ακόμη τρεις νεαροί τραυματίστηκαν. Προσέχετε, προσέχετε το μυαλό στο κεφάλι. Πρέπει να προσέχουν βέβαια και οι απέναντι, αλλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και φέτος το καλοκαίρι δυστυχώς πάρα πολλά νεαρά παιδιά έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα. Το ΙΤΧ, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 5 νεαρά άτομα, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, ξέφυγε από την πορεία του, έπεσε πάνω στο κράσπεδο και στη συνέχεια ακολούθησε μια ανεξέλεγκτη τρελή πορεία και κατέληξε με σφοδρότητα πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή όταν το αυτοκίνητο ενώ έπεσε πάνω στην κολόνα και κομμάτια του αυτοκίνητου εκτινάχθηκαν σε μεγάλη απόσταση. Στο σημείο βέβαια πήγαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ. Μία από τις 17χρονες που επέβαιναν στο αυτοκίνητο διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ένα 17χρονο κορίτσι. Ενώ την ίδια ώρα μία ακόμη 17χρονη νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
Επίσης, ένα 17χρονο αγόρι και μια 18χρονη που επέβαιναν επίσης στο αμάξι νοσηλεύονται στη Γενική Χειρουργική του Νοσοκομείου, που θα παραμείνουν για 24ωρη προληπτική παρακολούθηση. Θέλει πραγματικά πάρα πολύ προσοχή. Πάμε τώρα και εκτός συνόρων. Καλά, έχω πάθει πλάκα βλέποντας ένα βίντεο από τον ισχυρό ανεμοστρόβιλο που έπληξε χθες το νομό Όντ στη νοτιοδυτική Γαλλία, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Τραυματίστηκαν 41 άνθρωποι. Στο μεταξύ, στο βίντεο είχα την αίσθηση ότι σηκώθηκαν και τα σπίτια, ας πούμε. Δηλαδή είναι τρελό πραγματικά. Το χωριό Πομά υπέστη τις σοβαρότερες ζημιές. Περίπου 300 σπίτια υπέστησαν φθορές και σοβαρές φθορές κάποια, και 120 πυροσβέστες πήγαν προκειμένου να επιχειρήσουν στο σημείο. Οι καταιγίδες που είχαν στην περιοχή προκάλεσαν διακοπές ηλεκτροδότησης σε 2.800 νοικοκυριά και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, επηρεάζοντας φυσικά τρένα, δρόμους αλλά και πτήσεις σε πολλά αεροδρόμια. Ναι, ήταν ένας πάρα πολύ ισχυρός ανεμοστρόβιλος και πραγματικά το βίντεο που είδα ήταν σοκαριστικό. Λες, ρε παιδί μου, τι αέρας. Όχι ότι δεν το έχουμε ζήσει και στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη. Εγώ θυμάμαι πριν αρκετά χρόνια έναν ανεμοστρόβιλο εκεί στην Καλέ, κόλλησα. Βοήθα, ρε Αγγελική, λίγο. Στη Νέα Ηράκλεια. Στη Νέα Ηράκλεια. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε και για σήμερα. Εγώ είμαι η Εύη Τσαμπάζη. Θα είμαστε μαζί και αύριο στις 11 το πρωί. Να περάσετε ένα ήρεμο μεσημέρι, να προσέχετε τη ζέστη. Έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, έτσι θα είναι και αύριο. Οπότε τώρα το μεσημεράκι καλύτερα να είστε μέσα σε ένα δροσερό σημείο, σε ένα δροσερό χώρο, δηλαδή να έχει air condition, γιατί πού αλλού να βρεις τη δροσιά με 35 και 36 βαθμούς Κελσίου. Και βέβαια να παραμένετε πάντα συντονισμένοι εδώ στον 102 FM. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα 25 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Απίστευτη διαδικτυακή απάτη με θύμα την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου άρπαξαν πάνω από 140.000 ευρώ. Ερευνητικό σύστημα που εντοπίζει την τηλεφωνική απάτη που είναι σε εξέλιξη δημιουργείται με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Πατρών.

0: Ονείλου. Ύποπτο κρούσμα και στην Καβάλα. Σημαντική αύξηση της τάξεως του 20% παρουσιάζει η διεθνής επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Καλαμάτας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς σήμερα είναι κλειστός μέχρι το απόγευμα ο βόρειος οδικός άξονας στην Κρήτη, όπως και την Πέμπτη, λόγω των έργων αναβάθμισης που συνεχίζονται, προκαλώντας φυσικά ταλαιπωρία στους οδηγούς καθώς και προβληματισμό στους επιχειρηματίες του νησιού, οι οποίοι περιμένουν την πολυπόθητη ολοκλήρωση των εργασιών. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την Έρθυρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Ουσιαστικά πρέπει να παραδοθούν τα 10 πρώτα χιλιόμετρα του βόρειου οδικού άξονα από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο για να τελειώσει αυτή η ταλαιπωρία, η τεράστια ταλαιπωρία που υπόκεινται οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες εδώ στην περιοχή. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τον Άγιο Νικόλαο αλλά και την Ιεράπετρα και τη Σετία, διότι και ο δικός κόμβος από Ηράκλειο προς τις περιοχές αυτές γίνεται μέσω του Αγίου Νικολάου. Μεγάλη ταλαιπωρία. Τα αυτοκίνητα ουσιαστικά πρέπει να διέρχονται μέσα από παλιούς παρχιακούς και δημοτικούς δρόμους. Ουσιαστικά θα πρέπει τα οχήματα να κινούνται από την πλευρά των Λακωνίων, να παρακάπτουν δηλαδή το κομμάτι βόρειο άξονα για να φτάσουν μέχρι την Νεάπολη και από την Νεάπολη μετά να συνεχίσουν μέχρι το Ηράκλειο. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Έχει εκφραστεί και ο Εμπορικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης, αλλά και οι Εμπορικοί Σύλλογοι Εστίας και Ιεράπετρας, όπως ζητούν την ταχύτερη ολοκλήρωση των έργων, προκειμένου να παραδοθούν τα 10 χιλιόμετρα και να ανοίξει ο δρόμος. Τώρα να σας πω βέβαια ότι υπάρχει εντατική προσπάθεια και από την πλευρά της εταιρείας, αλλά προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα αυτά, υπάρχει όμως καθυστέρηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι, και όπως είπαμε θα είναι και την Πέμπτη κλειστός ο ΒΟΑΚ.
1: Και την Πέμπτη, 9 με 5.
0: 9 με 5. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άσον. Σε επιφυλακή για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σάμο, μετά και τη φωτιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση στο όρος Κέρκης. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο έχει περισσότερα. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι η Σάμος δυστυχώς όλο το καλοκαίρι βρίσκεται μεταξύ του 3 και του 4 και πολλές φορές και στο 5. Όμως παρόλα αυτά όλες οι δυνάμεις είναι σε επιφυλακή. Τα κλιμάκια, η πυρασφάλεια, οι εθελοντές, ο στρατός και οι πάντες για να παρακολουθούν καθημερινά τέτοιου είδους περιστατικά. Χθες το μεσημέρι λοιπόν είχαμε και ένα τέτοιο περιστατικό, όπου στον Κέρκη, θα λέγαμε σε ένα σημείο που δεν πιστεύει κανείς ότι μπορούσε να πάρει φωτιά, μέσα δηλαδή σε μια βραχώδη έκταση, είχαμε το ξέσπασμα μιας φωτιάς, κινητοποίησε τις δυνάμεις, η 14η ΕΜΟΔΕΑ, όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και οι εθελοντές, αλλά και το ελικόπτερο το οποίο πήγε άμεσα και έριξε ρήψεις. Θα μου πει κανείς όμως ότι γιατί αυτή η κινητοποίηση σε μια περιοχή όπου είναι βραχώδης, γιατί την ίδια ώρα από την κάτω πλευρά υπήρχε ένα πολύ πυκνό δάσος και ο λιμνώνας όπου είναι μια τουριστική περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αυξημένα τα μέτρα. Δεύτερον, θα πρέπει να προσέχουμε και εμείς οι ίδιοι, γιατί βλέπετε ότι η θερμοκρασία σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους αλλά και την ξηρασία είναι ένα μείγμα το οποίο δυστυχώς φέρνει πυρκαγιές, τις οποίες εάν δεν τις προλάβουμε στο πρώτο μισάωρο, τότε θα μιλάμε για ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.

στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ένας 80χρονος άνδρας από την Αθήνα με συμπτώματα

0: Μάτα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ηλικιωμένος ταξίδεψε στην Κρήτη έχοντας ήδη προσβληθεί από τον ιό, ενώ η κατάστασή του χαρακτηρίζεται ως σταθερή. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι πρόκειται για έναν 80χρονο, ο οποίος έφτασε από την Αθήνα στην Κρήτη. Να πούμε ότι βρέθηκε τις πρώτες ημέρες στο νομό Λασιθίου, κρίθηκε όμως αναγκαία η μεταφορά του εδώ στο Ηράκλειο, στο Βενιζέλη νοσοκομείο του Ηρακλείου, που παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του από τους γιατρούς που παρακολουθούν την περίπτωσή του. Να πούμε ότι πρόκειται ένα εισαγόμενο κρούσμα, μάλιστα όπως τονίζουν από την περιφέρεια Κρήτης, τα δείγματα σε τοπικό επίπεδο δεν εμπνέουν καθόλου ανησυχία, δεν υπάρχει κανένα έβριμα του ιού. Η περιφέρεια Κρήτης δηλαδή επιδημιολογικά είναι απολύτως ασφαλής. Ωστόσο, επειδή υπάρχει έξαρση των κρουσμάτων στην υπόλοιπη χώρα και κυρίως στην Αττική, υπάρχει μια εγρήγορση και επιφυλακή. Αυτό που τονίζουν σε κάθε περίπτωση από την περιφέρεια Κρήτης, επρόπτες δημόσιας υγείας και άλλοι επιστημονικοί φορείς, είναι ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Mm-hmm. Ωστόσο, θα πρέπει όλοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, παρακολουθείται η εξέλιξη του φαινομένου και ανάλογα λαμβάνονται και τα απαραίτητα μέτρα. Σε κάθε περίπτωση, Βίκυ, είναι μια κατάσταση η οποία απασχολεί ολόκληρη τη χώρα. Τα κρούσματα είναι παραπάνω από όσα ήταν το προηγούμενο διάστημα και γι' αυτό σε όλες τις περιφέρειες, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι αρμόδιοι και κυρίως η περιφέρεια με τις διευθύνσεις δημόσιας υγείας είναι σε μια επιφυλακή, παρακολουθώντας καθημερινά την εξέλιξη αυτού του φαινομένου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ύποπτο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου έχουμε και στην Καβάλα. Ο Σάκης Ασβεστάς είναι μαζί μας. Σάκη.
2: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά υπήρξε ένα περιστατικό το οποίο είναι υπό διερεύνηση και μάλιστα αύριο Τετάρτη αναμένεται να εκδοθεί η επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΗ αναφορικά με αυτό το περιστατικό ιού του Δυτικού Νείλου σε γυναίκα στην Θάσο που εργάζεται σε τουριστική επιχείρηση. Από την πλευρά του, ο Διευθυντής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ο κ. Χρήστος Παπαδόπουλος, σημείωσε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ότι δεν πρέπει να προτρέχουμε, θα εκδοθεί ανακοίνωση του ΕΟΔΗ και θα διαπιστωθεί αν υπάρχει όντως τέτοιο κρούσμα, το οποίο αυτό περιστατικό είναι υπό διερεύνηση. Δεν σημαίνει ότι έχει γίνει μετάδοση στη Θάσο, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, διότι μπορεί να κόλλησε κάπου αλλού. Σημαίνει ότι όποιος βρεθεί κάπου έχει κολλήσει σε εκείνο το μέρος. Σημείωσε χαρακτηριστικά, καθώς η συγκεκριμένη γυναίκα προέρχεται από άλλη περιφερειακή ενότητα της χώρας. Από την άλλη πλευρά, η Διεύθυνση Υγείας κάνει πάρα πολλούς υγειονομικούς ελέγχους σε αυτό το διάστημα. Υπάρχουν πολλές καταγγελίες για επιχειρήσεις και μάλιστα ο κύριος Παπαδόπουλος σημείωσε ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν το πιο δύσκολο των τελευταίων 15 ετών. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη.

0: Ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησε χθες το βράδυ και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το σχεδιαζόμενο έργο εξορίξεων στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Οι γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων του Εύρου και του Περιφερειακού Συμβουλίου περιλαμβάνονται πλέον στη διαβούλευση που προκάλεσε το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς πιθανές επιπτώσεις από τις εξορίξεις αυτές θα είχαν διασυνοριακή διάσταση. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα, ένα θέμα το οποίο το θίξαμε και χθες, μάλιστα, με τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.
1: Μέχρι σε ένα σημείο, Βίκη.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, για να το ολοκληρώσουμε, οφείλουμε να πούμε και για τη χθεσινή συνεδρίαση και συζήτηση του θέματος και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου, όπως είπες και εσύ, ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησαν όλες οι παρατάξεις του Συμβουλίου σε αυτή τη συνεδρίασή του. Με αυτό το θέμα άλλωστε άνοιξε η συνεδρίαση, δηλαδή με τη γνωμοδότηση για τη σχεδιαζόμενη επένδυση εξόριξης χρυσού και αργύρου στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Αυτή η συζήτηση, το προανέφερες και εσύ, γίνεται στο πλαίσιο της διαβούλευσης που έχει δει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεδομένου ότι η επίμαχη περιοχή των εξορίξεων βρίσκεται πολύ κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και οι επιπτώσεις της, ναι, θα είχαν διακρατική διάσταση. Αυτό επισημάνθηκε από όλους χθες. Τώρα, στην αρχική εισήγηση του θέματος, που συμπερασματικά θέλω να σας πω, κατέληγε στη διαπίστωση ότι υπάρχουν ουσιώδεις αβεβαιότητες και ελλείψεις στην τεκμηρίωση κρίσιμων ζητημάτων που σχετίζονται άμεσα με πιθανές διασυνοριακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου. Αναφέρθηκε ότι το συγκεκριμένο μεταλλείο έχει πρόβλεψη λειτουργίας 35 ετών. Βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα και συγκεκριμένα σε απόσταση 11,6 χιλιόμετρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στη Ροδόπη και 19,4 χιλιόμετρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στον Εύρο. Τώρα, και η εισηγήτρια, η υπηρεσιακή παράγοντας της περιφέρειας ήταν, αλλά και οι επικεφαλής των παρατάξεων υπογράμμισαν ιδιαίτερα τους κινδύνους που προκύπτουν από την στενή υδρολογική σύνδεση που υπάρχει με την περιοχή όπου σχεδιάζεται το έργο, διότι ένα πιθανό ατύχημα θα είχε πάρα πολύ σοβαρές επιπτώσεις, ίσως και καταστροφικές, και στα επιφανειακά υδάτινα δίκτυα, μέσω των ποταμών δηλαδή που περνούν και από τις δύο χώρες, αλλά και στα υπόγεια νερά, άρα και τα υπόγεια νερά της Βουλγαρίας και στα υπόγεια νερά που είναι εντός ελληνικής επικράτειας. Mm-hmm. Τώρα, στη συνεδρίαση να σας πω ότι τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος του ΤΕΦΡΑΚΙΣ, ο κ. Παρασκευόπουλος, αλλά και εκπρόσωπος της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά του Χρυσού, ο κ. Στρατιάδης, που ανέλησαν γιατί ως φορείς τάσσονται κατά της επένδυσης, υπογραμμίζοντας και τους κινδύνους αλλά και τις παγίδες, όπως είπαν, με τις οποίες επιδιώκει η εταιρεία το τελευταίο αυτό διάστημα να κατευνάσει τις όποιες αντιδράσεις ακούγονται και από την Ελλάδα αλλά και από τη Βουλγαρία, θα πρέπει να σημειώσουμε, Βίκη.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Βελτίωση στην εικόνα της θαλάσσιας μεταφοράς απορριμμάτων από την Κέρκυρα προς την Οικουμενίτσα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα μετά τις καταγγελίες του Σωματείου για διαρροές στραγγισμάτων, έντονες οσμές και επιβάρυνση των συνθηκών εργασίας στα πλοία. Ωστόσο, η οριστική λύση του προβλήματος παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η ένταξη σε λειτουργία 6 νέων οχημάτων που έχει δεσμευτεί να προμηθευτεί η εταιρεία. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το ζήτημα έχει αναδειχθεί έντονα από το Σωματείο Ναυτεργατών, το οποίο στις 30 Ιουνίου είχε προχωρήσει στις καταγγελίες που είπες και εσύ, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στα γραφεία του ΟΛΚΕ με τη συμμετοχή του Υπουργού Ναυτιλίας Στέφανου Γκίκα, του Λιμεναρχείου, εκπροσώπων των δύο Δήμων και της εταιρείας που είχε αναλάβει τη μεταφορά. Οι παρεμβάσεις, από ό,τι μας είπε ο πρόεδρος του Σωματείου Ναυτεργατών, ο κ. Κουσικόπουλος, ξεκίνησαν από τα υπάρχοντα φορτηγά που κάνουν τις μεταφορές. Έχουν γίνει επισκευές και σύμφωνα με τον κ. Κουσικόπουλο, οι διαρροές των αγγισμάτων έχουν περιοριστεί αισθητά. Παράλληλα, έχει αναλάβει ειδικό συνεργείο τον καθαρισμό και την απολύμανση των φορτηγών και των χώρων που επιβαρύνονται μέσα στο πλοίο, ώστε να μην επομίζονται πλέον το πλήρωμα των πλοίων αυτή τη διαδικασία. Αλλαγή έχει υπάρξει και στα δρομολόγια επιστροφής. Τα φορτηγά από την Οικουμενίτσα μεταφέρονται πλέον με ειδικό εγκεκριμένο δρομολόγιο χωρίς επιβατικό κοινό, περιορίζοντας έτσι την έκθεση επιβατών και εργαζομένων σε οσμές και ενδεχόμενες διαρροές. Η μεγαλύτερη όμως παρέμβαση αναμένεται με την προμήθεια 6 νέων οχημάτων μεταφοράς απορριμμάτων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η εταιρεία έχει ενημερώσει ότι η αγορά τους έχει ολοκληρωθεί και η άφηξή τους αναμένεται περίπου σε έναν μήνα. Θα ακολουθήσει η διαδικασία αναμετρήσεις. Επομένως, το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την έναρξη λειτουργίας τους παραμένει ακόμη ανοιχτό, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Προς το τέλος της οδεύει η αρδευτική περίοδος και δηλώσεις γι' αυτό έκανε στην ΕΡΤ Πύργο ο πρόεδρος του ΧΟΕΒ Αλφιού Πίνιου, Τάκης Παρασκευόπουλος. Ο Μπάμπης Πλάγος έκανε την συνέντευξη από την ΕΡΤ Πύργου και θα μας δώσει τις πληροφορίες. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα από τη φετινή αρδευτική περίοδο, καθώς έχουμε αφήσει πίσω μας τη λειψιδρία των προηγούμενων δύο χρόνων. Ο χειμώνας ήταν αρκετά βροχερός στη Δυτική Ελλάδα και στην Ιλία, με αποτέλεσμα εκεί που τα πράγματα ήταν άσχημα, κυρίως στο φράγμα του Πινιού, να έχουμε φέτος το φράγμα να είναι σχεδόν γεμάτο με νερό, ακόμη και τώρα που ολοκληρώνεται η αδρευτική περίοδος σε λίγο καιρό. Συγκεκριμένα πρέπει να σας πω ότι το φράγμα του Αλφιού γεμίζει στα 93 μέτρα και αυτή τη στιγμή, παρότι έχουμε περάσει την αδρευτική περίοδο, έχει φτάσει στα 88 μέτρα. Οι εκτιμήσεις, όπως μας είπε ο κύριος Παρασκευόπουλος, είναι ότι θα ολοκληρωθεί η φετινή αδρευτική περίοδος με το φράγμα να βρίσκεται στα 87 μέτρα. Και καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ περισσότερα από τα 82 μέτρα που είχε το φράγμα όταν άνοιγε η αδρευτική περίοδος τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που τόνισε ο κύριος Παρασκευόπουλος είναι ότι ακόμη και τώρα που έχουμε ζεστές μέρες στην Δυτική Ελλάδα, με το θερμόμετρο να αγγίζει ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες τους 40 βαθμούς Κελσίου, στα ορεινά της Ηλίας υπάρχουν ακόμη βροχοπτώσεις και εισρέει ακόμη και τώρα νερό μέσα στο φράγμα του Πινιού. Και μάλιστα ο κύριος Παρασκευόπουλος τόνισε ότι το νερό το οποίο εισρέει στο φράγμα είναι ισόποσο με το νερό το οποίο δίνεται καθημερινά στους αγρότες μας για αυτή την καλλιεργητική περίοδο. Ο κύριος Παρασκευόπουλος είπε ακόμη ότι παρότι τα μηνύματα είναι αισιόδοξα, δεν έχει αλλάξει καθόλου η πολιτική της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όσον αφορά την ίδρυυση. Και τόνισε χαρακτηριστικά ότι για να έχουμε θα πρέπει να προσέχουμε ακόμη και όταν οι χρονιές με τις βροχοπτώσεις είναι καλές όπως ήταν η φετινή.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη.

0: σημαντική αύξηση της τάξεως του 20%. Παρουσιάζει η Διεθνής Επιβατική Κίνηση στο αεροδρόμιο Καλεμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος. Να πάμε στη Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καβάλας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλημέρα από την, καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, στο πρώτο επτάμηνο του 2026 καταγράφηκαν περισσότερες από 108.000 αφήξεις επιβατών διεθνών πτήσεων σε σχέση με τις 90.000 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η αύξηση λοιπόν δημορφώνεται στο 20,1%. Το Ηνωμένο Βασίλειο τώρα παραμένει η μεγαλύτερη αγορά προέλευσης με περισσότερες από 38.000 αφήξεις. Ακολουθεί η Γερμανία με περίπου 22.000 και αύξηση 46,3%. Στην τρίτη θέση η Ολλανδία με 8.800 αφήξεις και αύξηση 5,5%, ενώ ακολουθεί η Ιταλία με περισσότερες από 7.000 αφήξεις και άνοδο που ξεπερνά το 80%. Η Ελβετία κατέγραψε περίπου 6.300 αφήξεις με αύξηση 16,7% και από την Αυστρία έφτασαν περίπου 6.200 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 5%. Αντίθετα, σημαντική υποχώρηση παρουσιάζει η κίνηση από τη Γαλλία. Οι αφήξεις περιορίστηκαν σε περίπου 5.000, που δείχνουν μια μείωση της τάξης του 29,5%. Ισχυρή δυναμική καταγράφει η Πολωνία με περισσότερες από 3.300 αφήξεις, αύξηση 137%. Επίσης σημαντική είσοδος της Ουγγαρίας, η οποία από μόλις 3 αφήξεις το περσινό επτάμηνο φέτος έφτασε τις 3.386. Ανωδική είναι και η κίνηση από το Ισραήλ με περισσότερες από 2.000 αφήξεις. Θα πρέπει να σας πω εδώ ότι οι 6 μεγαλύτερες αγορές προέλευσης συγκεντρώνουν πάνω από το 82% της διεθνούς κίνησης του αεροδρομίου, αλλά να διευκρινίσουμε ότι τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αφορούν τη χώρα προέλευσης των πτήσεων και όχι την εθνικότητα των επιβατών. Έτσι.
0: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Απίστευτη διαδικτυακή απάτη με θύμα την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου συνέβη τις προηγούμενες μέρες. Υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, μετά από συναλλαγή σε ψευδές περιβάλλον τράπεζας, δεν αντιλήφθηκε ότι επί της ουσίας παραχώρησε τους κωδικούς πρόσβασης σε απαταιώνες, οι οποίοι πραγματοποιώντας σε επόμενο διάστημα συναλλαγές, άρπαξαν πάνω από 140.000 ευρώ από λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη από τα Χανιά. Έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο να καταλάβει η υπάλληλος ότι πρόκειται για ψευδές περιβάλλον εκεί όπου έκανε τη συναλλαγή, την οποία πραγματοποίησε την περασμένη Παρασκευή το μεσημέρι. Ήταν μια τυπική συναλλαγή της υπηρεσίας, την οποία έκανε η αναπληρώτρια απροϊσταμένη ταμιακής υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Ωστόσο, είχε μπει σε ένα ψευδές περιβάλλον. Είχαν χακάρει, όπως λέμε, το περιβάλλον της τράπεζας κάποιοι απατεώνες του διαδικτύου. Η υπάλληλος έκανε τη συναλλαγή, ωστόσο άφησε και τους κωδικούς πρόσβασής της. Αυτοί οι κωδικοί πρόσβασης έγιναν φυσικά αποδεκτοί με ιδιαίτερη χαρά από τους απατεώνες. Τους κράτησαν, τους αποθήκευσαν και Δευτέρα τα ξημερώματα, μεταξύ 3 και 6 το πρωί, τα ξημερώματα δηλαδή, έκαναν 55 συναλλαγές, παρακαλώ, αρπάζοντας από τον συγκεκριμένο λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου 152.000 ευρώ. Όπως καταλαβαίνει κανείς, πρόκειται για μια τεράστια διαδικτυακή απάτη. Αρκεί να σας πω ότι σύμφωνα με τις δικές σας πληροφορίες, μόνο 2 υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου γνώριζαν τους συγκεκριμένους κωδικούς ώστε να πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες συναλλαγές. Mm-hmm. Ενώ το πρωί της Δευτέρας διαπιστώθηκε φυσικά το ψευδές περιβάλλον που κατασκεύασαν οι απατεώνες και καταγγέλθηκε στην αστυνομία με την αναπληρώτρια προϊσταμένη, δηλαδή το θύμα της συγκεκριμένης υπόθεσης, αλλά και τον προϊστάμενό της, να καταθέτουν στην αστυνομία, η οποία είναι αυτή που πλέον ερευνά την υπόθεση. Η υποδιέθεση, δηλαδή δίωξη και εξιχνίαση εγκλημάτων Ρεθύμνου, χειρίζεται την υπόθεση μαζί με την τράπεζα, η οποία, όπως λένε τουλάχιστον οι δικές σας πληροφορίες, βρίσκεται ήδη στην αναζήτηση και σε καλό στάδιο της έβρεσης ιχνών των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα τα ξημερώματα. Πάντως, Βίκη, από διοικητικούς κύκλους της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου εκφράζεται η απορία γιατί δεν υπήρξαν δικλείδες ασφαλείας εκ μέρους της τράπεζας τη στιγμή που γίνονταν συναλλαγές από επίσημη υπηρεσία σε μια χρονική περίοδο, σε μια ώρα δηλαδή, που δεν ήταν εργάσιμη και πόσο μάλλον τα ξημερώματα της Δευτέρας. Όλα αυτά βέβαια θα διευκρινιστούν βάσει και των ερευνών της αστυνομίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ερευνητικό σύστημα τώρα που εντοπίζει την τηλεφωνική απάτη που είναι σε εξέλιξη δημιουργείται με συντονιστή του Πανεπιστήμιου Πατρών. Από την ΕΡΤ Πάτρας, η Νίκη Παπαδούλα θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νίκη.
3: Καλό μεσημέρι. Θα σας μιλήσω για την εφαρμογή που λέγεται Κυβερνοαυτής. Τι θα είναι αυτό ουσιαστικά? Καταρχάς είναι σε πιλωτικό στάδιο αρχικά να σας πω και προχωρούν όλες οι διαδικασίες ώστε να έχει και μια εμπορική αξιοποίηση. Είναι ένα σύστημα που η τεχνική αναφορά του Πανεπιστημίου Πατρών το περιγράφει σαν κάτι που συνδυάζει την τεχνητή νοημοσύνη με στοιχεία από την ψυχολογία της εξαπάτησης. Και εξηγώ λοιπόν, το πλεονέκτημα αυτής της εφαρμογής είναι ότι θα λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια που έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία, το σύστημα αυτό θα αναλύει το περιεχόμενο της συνομιλίας, θα αναζητά τις ενδείξεις που πιθανόν το παραπέμπουν σε απάτη και αν εντοπίσει αυτά τα ύποπτα στοιχεία, όπως σας είπαμε, την τεχνητή νοημοσύνη και την ψυχολογία της εξαπάτησης, θα λαμβάνει ο χρήστης, θα του στέλνει δηλαδή ένα μήνυμα, μια ηχητική ειδοποίηση ότι πρόκειται για απάτη, προκειμένου να μην δώσει προσωπικά του στοιχεία. Επίσης, θα μπορεί να γίνει αυτό και με εφαρμογή σε μήνυμα σε συγγενικό πρόσωπο, αν μιλάμε για κάποιον ηλικιωμένο. Οπότε λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που, όπως σας είπα, το σύστημα το αναπτύσσει το Πανεπιστήμιο Πατρών, είναι συντονιστής και το τμήμα, το Εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνολογιών, το τμήμα των ηλεκτρολόγων μηχανικών του Πανεπιστημίου, με συνεργασία που έχει με τη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρα λοιπόν, είναι μια εφαρμογή ούτως ώστε να λαμβάνει άγκαιρα, να αναγνωρίζει έγκαιρα την περίπτωση εξαπάτησης, ακόμη και εκφοβισμού, ακόμη και παρενόχλησης κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Όταν λοιπόν το αναγνωρίζει, θα ειδοποιεί το χρήστη. Έγιναν κάποιες πιλωτικές αξιολογήσεις του συστήματος. Ήταν πολύ καλά τα αποτελέσματα και, όπως σας είπα, είναι σε πιλωτική φάση. Οι φορείς που συμμετέχουν στη δημιουργία του και στα πανεπιστήμια προχωρούν τόσο ώστε να δώσουν και να υπάρχει μια εμπορική αξιοποίηση, να μπορεί δηλαδή να αξιοποιηθεί και από παρόχους τηλεφωνικής επικοινωνίας σε πρώτη φάση, από τράπεζες αλλά και οργανισμούς, ούτως ώστε να ενσωματώσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το σύστημα, στις καθημερινές τους λειτουργίες. Έπειτα από αυτή την εξάπλωση που έχουμε τελευταία των τηλεφωνικών απατών, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή είδηση αυτή σήμερα.
0: Σίγουρα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα νέο ψηφιακό σύστημα υποστήριξης ατόμων με αναπηρία και ευάλωτων πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών παρουσιάστηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Φωτεινή Γαλογαύρου από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει περισσότερα. Φωτεινή.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, παρουσιάστηκε χθες στο Αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Καραμαλής από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Πολιτικής Προστασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τον καθηγητή Ιωάννη Μπακούρο. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα που θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες, υγειονομικές κρίσεις, ισχυρές χιονοπτώσεις και γενικότερα σε φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές. Η βασική του διαφορά από ένα απλό σύστημα ειδοποίησης είναι ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο πού βρίσκεται ένας πολίτης, πού χρειάζεται βοήθεια, αν έχει ανάγκη να μετακινηθεί και ποιες ακριβώς είναι οι ανάγκες του. Έτσι, θα μπορούν να καθορίζουν την προτεραιότητα διάσωσης, τα κατάλληλα μέσα και την ασφαλέστερη διαδρομή προσέγγισης ή εκένωσης. Στην καρδιά του σχεδιασμού βρίσκεται ένα περιφερειακό ψηφιακό μητρό ατόμο με αναπηρία και ευάλωτων πολιτών. Η εγγραφή θα γίνεται εθελοντικά, με ρητή συγκατάθεση και με πρόβλεψη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θα μπορούν να καταγράφονται οι συνηθείς θέσεις του πολίτη, στοιχεία επικοινωνίας, φροντιστές και συγκεκριμένες ανάγκες υποστήριξης, όπως κινητικές, εσωτερικές ή γνωστικές δυσκολίες, χρήση αμαξιδίου, που είναι το πιο σημαντικό, ή οξυγόνο, ανάγκη συνοδού ή ειδικού οχήματος. Κάθε άνθρωπος θα μπορεί να διαθέτει μοναδικό κωδικό, ψηφιακή ταυτότητα, ώστε οι εξισοδετημένες υπηρεσίες να έχουν ασφαλή πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται. Ο σχεδιασμός προβλέπει κρυπτογράφηση ελεγχόμενων δικαιωμάτων πρόσβασης και καταγραφή των ενεργειών που πραγματοποιούνται στο σύστημα. Το Μητρό θα συνδεθεί με μια γεωχωρική πλατφόρμα όπου θα αποτυπώνται κρίσιμες υποδομές, καταφύγια, ράμπες, προσβάσιμοι χώροι, επικίνδυνες περιοχές και σημαίνα αυξημένου κινδύνου. Προβλέπονται επίσης χάρτες προσβάσιμου οδικού δικτύου με πληροφορίες για κλήσεις, πεζοδρόμια, εμπόδια και δυνατότητα κίνησης αμαξιδίου. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, το σύστημα θα μπορεί να υπολογίζει τον χρόνο που απαιτείται για να φτάσει ένας πολίτης ή πυροσβεστική, το ΚΑΒ, οι υπηρεσίες των Δήμων, οι εθελοντικές ομάδες. Εάν αλλάξουν οι συνθήκες μιας επιχείρησης, για παράδειγμα λόγω επέκτασης πυρκαγιάς, πλημμύρας ή αποκλεισμού δρόμου, η διαδρομή θα μπορεί να επανυπολογίζεται με βάση τα νέα δεδομένα, τις καιρικές συνθήκες και τα διαθέσιμα διασωστικά μέσα. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται και το λεγόμενο ψηφιακό δίδυμο, μέσω το οποίο θα μπορούν να προσομοιώνονται διαφορετικά σενάρια καταστροφής και εκένωσης, ώστε το κέντρο επιχειρήσεων να εξετάζει εναλλακτικές λύσεις πριν από την πραγματική επέμβαση. Για τους πολίτες και τους χρηματιστές προβλέπεται εφαρμογή κινητού τηλεφώνου με δυνατότητα αποστολής σηματοσός και ακριβούς θέσεις. Εξετάζεται ακόμα η χρήση ειδικών κουμπιών έκτακτης ανάγκης, βραχιολιών και άλλων τεχνολογιών όπου θα μπορούν να τους εντοπίσουν. Υπό εξέταση βρίσκεται και η αφίδρομη λειτουργία της εφαρμογής, ώστε ο πολίτης να μπορεί να στέλνει πληροφορίες στις υπηρεσίες και να λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο ειδοποίηση κινδύνου, οδηγίες προστασίας και ασφαλείς διαδρομές διαθήκης. Η συγκεκριμένη δυνατότητα Βίκη δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Το σύστημα δεν θα αντικαταστήσει το 112. Όπως όμως τόνισε ο καθηγητής, ο κύριος Ιωάννης Μπακούρος, θα λειτουργεί συμπληρωματικά, προσφέροντα πολύ περισσότερες πληροφορίες για τον άνθρωπο που βρίσκεται σε κίνδυνο, πού ακριβώς βρίσκεται, εάν έχει μετακινηθεί και τι βοήθεια χρειάζεται. Προβλέπεται βέβαια και η διασύνδεση με το 112. Η ανάγκη για ένα τέτοιο σύστημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική στην Δυτική Μακεδονία λόγω της γεωγραφικής διασποράς των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών και των δυσκολιών πρόσβασης που μπορεί να προκύψουν σε μια καταστροφή, ενώ η κλιματική αλλαγή αυξάνει συνεχώς την έκθεση σε πυρκαγιές, πλημμύρες, έντονες χιονοπτώσεις και παγετό. Η πιλωτική εφαρμογή θα ξεκινήσει στην Κοζάνη το καλοκαίρι του 2027 και θα διαρκέσει περίπου 6 μήνες. Θα προηγηθεί καταγραφή των αναγκών, συνεργασία με συλλόγους, δήμους, νοσοκομεία και φορείς πολιτικής προστασίας και ανάπτυξη του Μητρό της βιοχωρικής βάσης της εφαρμογής και της επιχειρησιακής πλατφόρμας. Θα ακολουθήσει εκπαίδευση, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, των υπηρεσιών, επαγγελματιών υγείας, κοινωνικών δομών, αλλά και των ίδιων των ατόμων με αναπηρία, των οικογενειών και των φροντιστών τους. Στην πιλωτική φάση προβλέπονται ασκήσεις εκένωσης, δοκιμές ασφάλειας και αξιολόγηση του συστήματος. Στη συνέχεια θα επεκταθεί σε Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα, με συνολικό ορίζοντα 24 μηνών για την καθολική εφαρμογή του στην περιφέρεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανόλου. Έχουμε απαγόρευση προσέγγισης τουριστικών μικρών σκαφών σε όλες τις παραλίες της Κοπέλου εν μέσω αιχμής της τουριστικής σεζόν, την οποία καταγγέλουν επαγγελματίες που εκτελούν ημερήσιες κουραζιέρες από τη Σκιάθο. Η απόφαση που εφαρμόστηκε από το Λιμεναρχείο στις 23 Αυγούστου άφησε εκατοντάδες τουρίστες που είχαν προπληρώσει εκδρομές προς τις παραλίες όπου γυρίστηκε η ταινία «Μάμα Μία» χωρίς πρόσβαση στον προορισμό τους. Ελένη Μανώλη έχει κάνει το ρεπορτάζ, έχει μιλήσει με τους καταγγέλλοντες. Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, σήμερα μίλησε στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤΒΟΛ με το βλέμμα στην πόλη ο κύριος Λαμπρός Χούμας, που είναι και ιδιοκτήτης σκάφους, και μας είπε πως η δραστηριότητα που ασκεί η οικογένειά του για δεκαετίες σταμάτησε από τη μια μέρα στην άλλη. Γινόταν, λέει, μια ζωή αυτό, προσέγγιση στην αμμουδιά, εξηγώντας ότι ξαφνικά το Λιμεναρχείο ανακοίνωσε ότι απαγορεύεται η πρόσβαση αρχικά στην παραλία Καστάνη, όπου μεταξύ άλλων γυρίστηκε η ταινία, και συνέχεια σε όλες τις ακτές του νησιού. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απαγόρευση συνδέεται με νομοθεσία περί προσάρεξη σκαφών που ισχύει εδώ και 2 χρόνια, αλλά εφαρμόστηκε τώρα στο μέσο της σεζόν, ύστερα από καταγγελία. Υπάρχει άλλωστε και σχετικό ΦΕΚ τοπικό για όλες τις παραλίες των Σποράδων. Ο κύριος Χούμας είπε ότι πίσω από την καταγγελία βρίσκονται επαγγελματίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε γειτονική παραλία, οι οποίοι ήθελαν να σταματήσει η Καστάνη, δηλαδή να δέχεται τόσο κόσμο αυτή η παραλία, ώστε να προσελκύσουν οι ίδιοι τους τουρίστες. Και στάθηκε ιδιαίτερα στην ασυνέπεια που εντόπισαν άμεσα σε Σκιάθο και Σκόπουλα, αφού στο πρώτο νησί, όπως είπε, επιτρέπονται τα πάντα, στη Σκιάθο δηλαδή, ενώ στο δεύτερο απαγορεύεται να πάμε σε οποιαδήποτε αμμουδιά, λες και έχουμε διαφορετικό κράτος. Τώρα, μιλήσαμε και με τη Λιμενάρχη Σκιάθου, την κυρία Κυρίτση, η οποία διευκρίνησε φυσικά ότι ο νόμος ισχύει για όλους ανεξαιρέτως, χωρίς διαφοροποίηση ανάμεσα σε νησιά ή περιοχές, αλλά είπε ότι στη Σκόπελο ο νόμος εφαρμόστηκε έπειτα από συγκεκριμένη καταγγελία που οδήγησε το λιμενικό να παρέμβει, ενώ είπε πως δεν είναι εφικτό να υπάρχει καθημερινός έλεγχος σε όλες τις παραλίες από ένα και μόνο κλιμάκιο του λιμενικού. Και βέβαια οι ιδιοκτήτες λένε ότι εμείς το Μάιο κληθήκαμε και κάναμε το αίτημα κανονικά και δήλωση σε ποιες παραλίες θα πηγαίνουν τα σκάφη μας, και το Λιμεναρχείο το δέχτηκε και δεν μας είπε κανείς ότι από φέτος ισχύει κάτι διαφορετικό από αυτό που γνωρίζαμε τα τελευταία χρόνια. Και περιέγραψε βέβαια το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται οι επαγγελματίες, καθώς οι τουρίστες, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν ήδη πληρώσει ακόμη μέσω των τουριστικών τους γραφείων για εκδρομές που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Είπε ότι τουλάχιστον για σήμερα ως προσωρινή λύση ο ίδιος, αφού πήγε με τα σκάφη του τους τουρίστες απέναντι στη Σκόπελο, συγκεκριμένα στο κεντρικό λιμάνι, εκεί ναύλωσε με δικά του έξοδο λεωφορεία για να τους πάει ο δικός της ακτές που είχε υποσχεθεί, που είχε γυριστεί δηλαδή η ταινία. Ζητώντας βέβαια από τις αρχές να δοθεί χρονικό περιθώριο ή σαφείς οδηγίες στους επαγγελματίες πριν αρχίσουν εφαρμόζοντας τέτοια μέτρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την ετήσια η οικονομική ενίσχυση γιατρών και τεχνολόγων με το ποσό των 320.000 ευρώ προτίθεται να αναλάβει η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στο νησί. Οι λεπτομέρειες γνωστοποιήθηκαν σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε πριν από λίγη ώρα και την παρακολούθησε η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
2: Γεια σας. Από τη Ρόδο, η Ένωση Ξενοδόχων αποφάσισε να υιοθετήσει μια πρόταση που έγινε στο Διοικητικό Συμβούλιο της από τον διοικητή του νοσοκομείου, τον Νίκο Καραμαρίτη, και να συμβάλλει χρηματικά προκειμένου το ποσό να λειτουργήσει ως κίνητρο σε γιατρούς, τεχνολόγους αλλά και νοσηλευτές που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο της Ρόδου. Όπως καταλαβαίνετε, το νοσοκομείο αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα προβλήματα έλλειψη προσωπικού στις περισσότερες ιατρικές ειδικότητες αλλά και σε άλλους τομείς, όπως είναι οι χειριστές ιατρικών μηχανημάτων αλλά και οι νοσηλευτές. Έτσι λοιπόν, μετά από την πρόταση του διοικητή του νοσοκομείου, η Ένωση Ξενοδόχων αποφάσισε ότι για 3 χρόνια θα δώσει συνολικά το ποσό των 320.000 ευρώ προκειμένου να λειτουργήσει αυτό, όπως είπαμε, ως κίνητρο σε κάποιες που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στη Ρόδο. Πρόκειται συγκεκριμένα για 8 γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, όπως είναι παθολόγοι, χειρουργοί, ακτινολόγοι, επεμβατικοί, καρδιολόγοι, νευροχειρουργοί και γιατροί εντατικής. Πρόκειται για τεχνολόγους, τρεις συνολικά, οι γιατροί να σας πω ότι θα πάρουν από 700 ευρώ το μήνα ο καθένας, τρεις τεχνολόγους οι οποίοι θα παίρνουν από 600 ευρώ το μήνα ο καθένας και έναν αριθμό νοσηλευτών στους οποίους θα δοθούν από 200 ευρώ το μήνα από την Ένωση Ξενοδόχων, ενώ προβλέπεται και 300 ευρώ το μήνα από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Mm-hmm. Να σας πω επίσης ότι αντίστοιχη δέσμευση έχει αναλάβει και ο Δήμαρχος της Ρόδου για να δώσει ο Δήμος Ρόδου κάποια λεφτά ως πριν. Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του νοσοκομείου και της Ένωσης Ξενοδόχων υπεγράφει σήμερα από τον διοικητή του νοσοκομείου Νίκο Καραμαρίτη και τον πρόεδρο της Ένωσης, τον Γιάννη Πάπα Βασιλείου, ο οποίος τόνισε ότι οι ξενοδόχοι στέκονται αρρωγοί στην προσπάθεια. Προσπαθούν και εκείνοι από την δική τους την πλευρά να βοηθήσουν ως
0: μάλιστα.
2: Είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τον τουρισμό, αλλά κυρίως και πρωτίστως βεβαίως για όλους εμάς τους μονίμους κατοίκους του νησιού και της Δωδεκανήσου, καθώς το νοσοκομείο δέχεται ασθενείς από όλα τα νησιά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στο αυτόφορο οδηγήθηκε 48χρονος αστυνομικός, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία και βιασμό κατά εξακολούθηση. Να πάμε στο δικαστικό Μέγαρο και στο Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Βρίσκεται στην αίθουσα του αυτόφορου μονομερούς πλημμυρικού αστυνομικός, κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή απειλή και διατάραξη οικιακής ειρήνης, μόνο για αυτά,
0: ναι.
3: Καθώς η καταγγελία της 51χρονης πρώην συντρόφου του έγινε για αυτό, η εισαγγελέα διαχώρισε τα πλημελήματα, τα αυτόφορα πλημελήματα, δηλαδή το γεγονό, αυτά που κατήγγειλε, δηλαδή ότι εισέβαλε στο σπίτι της και την απείλησε, με όσα κατήγγειλε εκ των υστέρων, ότι δηλαδή το προηγούμενο διάστημα την εξανάγκασε σε ασελγείς πράξεις και την χτύπησε, και γι' αυτό έχει σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία σε βάρος του, η οποία εξακολουθεί να διερευνάται. Ο συγκεκριμένος δεν οδηγήθηκε χθες, γιατί είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο, όμως σήμερα βρίσκεται στην αίθουσα του αυτοφόρου και περιμένουμε την έναρξη της διαδικασίας.
0: Μάλιστα, Κώστα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση αιτιών εκδήλωσης πυρκαγιών.
3: Mm-hmm. Ναι, ο προϊστάμενος εισαγγελίας υφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, με αφορμή δημοσίευμα, ζήτησε να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση για να εξεταστεί για ποιο λόγο. Για να διερευνηθεί για ποιο λόγο έχουμε αύξηση πυρκαγιών που ξεκινούν από καλώδια, δίκτυα ή άλλες εγκαταστάσεις ρεύματος του ΔΔΕ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο δημοσίευμα, περισσότερες από 100 πυρκαγιές εξετάζεται από την πυροσβεστική μόνο για φέτος στη Θεσσαλονίκη, ότι ξεκίνησαν από τέτοιες εγκαταστάσεις, από τέτοια δίκτυα του ΔΔΕ. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής που ανατέθηκε στην εισαγγελέα πρωτοδικών και με τη σειρά της στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης, θα κληθούν να καταθέσουν πυροσβέστες, εκπρόσωποι της πυροσβεστικής, για να δώσουν σχετικά στοιχεία, όπως και τεχνικοί του ΔΔΕ για να εξηγήσουν τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Τον απολογισμό δράσης για τον ένα χρόνο στο τιμόνι του Σεισμανόγλιου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής παρουσίασε η διοικήτρια του Έλενα Ραφαέλα, κάνοντας λόγο για σαφή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους νοσηλευόμενους. Να πάμε στην ΕΡΤ Κομωτινής. Η Αμαλία Γαριφαλίδου είναι μαζί μας. Αμαλία.
4: Καλό μεσημέρι από την Κομωτινή. Ένα χρόνο στην Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σεισμανόγλιου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής. Δήλωσε η Έλενα Ραφαέλα. Η σχετική ανάθεσή της παρουσίασε τα τετραγμένα επί της διοίκησής της. Μεταξύ άλλων, ο θετικός απολογισμός περιλαμβάνει μείωση της ενιαίας λίστας χειρουργείων κατά 53%, 100 δωρεάν αποδευματινά χειρουργεία, αύξηση 20% στα διαθέσιμα και εξυπηρετούμενα ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρία, θετική αξιολόγηση εμπειρίας ασθενών από 79% ως 87% και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με 43 νέους εργαζόμενους. Αυτά από Κομωτινή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αμαλία. Έχουμε συνεργασία τώρα του Δήμου Ιωαννιτών και της αστυνομίας για τους αστέγους. Γι' αυτό θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο.
5: Και αμέσως μετά να σου πω μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Ναι. Να δούμε λίγο το ρεπορτάζ αυτό που προλόγησες. Την ενίσχυση της συνεργασίας για τον έγκυρο εντοπισμό και την υποστήριξη ανθρώπων που διαβιούν στο δρόμο συζήτησαν η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ιωαννιτών, η κυρία Μαρκούλα, και ο αστυνομικός διευθυντής Ιωαννίνων Βασίλης Λαγός. Τώρα, οι αστυνομικές υπηρεσίες θα ενημερώνουν τις κοινωνικές δομές του Δήμου για περιπτώσεις που αντιμετωπίζονται κατά τις πυροβολίες. Το υπνοτήριο αστέγων μπορεί να φιλοξενήσει δίκη έως και 34 άτομα και παρέχει σύντηση, υγειονομική φροντίδα, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και εργασιακή συμβουλευτική. Τώρα, μια τελευταία εξέλιξη σύμφωνα με πυροσβεστικές πηγές, Βίκη, σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά μετά από κεραυνό στην περιοχή Λαΐστα του Δήμου Ζαγορίου. Στο σημείο ήδη μεταβαίνουν δυνάμεις και δόθηκε εντολή για απογείωση σε ένα αέριο μέσο, συγκεκριμένα σε ελικόπτερο. Αυτά αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, Βίκη. Παρακολουθούμε το θέμα και οτιδήποτε είναι θα ενημερώσουμε σχετικά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο.

0: Για 5 ημέρες ήταν αποκλεισμένοι οι 3 ορεινοί οικισμοί στη Λάρισα. Δεν είχαν επικοινωνίες, καθώς δεν είχε σήμα καμία εταιρεία. Να πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι είναι. Για μία εβδομάδα ήταν αποκλεισμένη επικοινωνιακά, τηλεπικοινωνιακά, να το πούμε έτσι καλύτερα. Οι κάτοικοι σε 3 ορεινά χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, τα 2 εξ αυτών ανήκουν στο Δήμο Ελασσόνας και μιλάμε για τη Σικαμινέα και την Καριά Ολύμπου, που το καλοκαίρι θα έλεγα ότι σφίζουν από ζύρι, και η Καλυπεύχη που ανήκει στο Δήμο Τεμπών. Ο λόγος έχει να κάνει με τα κινητά τηλέφωνα αλλά και τα σταθερά, τα οποία δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν λόγω βλάβης. Και βέβαια όλο το παράδοξο είναι ότι ενώ υπήρξαν οι επικοινωνίες από την πλευρά των τοπικών φορέων που επικοινωνούσαν με τις εταιρείες για την αποκατάσταση της βλάβης, αυτό δεν γινόταν και για 5 ημέρες οι άνθρωποι ήταν χωρίς επικοινωνία. Και μάλιστα χρειάστηκε, γιατί υπήρξαν περιστατικά για μεταφορά ασθενών και δεν μπορούσε να γίνει, γιατί ακόμη και το 112 δεν λειτουργούσε στην περιοχή. Αυτό καταγγέλθηκε και από την πλευρά του Εκπαιδευτικού Συλλόγου της Καριάς, Καριά που είναι στους πρόποδες του Ολύμπου, ένα χωριό που το καλοκαίρι συγκεντρώνει πάνω από 1.500 κατοίκους και μαζί με τους επισκέπτες μπορεί να ξεπερνάει τους 2.000, αλλά και το χειμώνα, γιατί υπάρχει κόσμος που μένει. Και αυτό που ζητούν κατοίκοι, μας έλεγε ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κ. Κατσίβλος, ότι χρειάζονται, εκτός από την επικοινωνία που πρέπει να είναι μόνιμη, γιατί υπάρχει το καλοκαίρι πάρα πολύ κόσμο, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, το χωριό γεμίζει από κόσμο, όπως και στην Καλυπεύχη, γιατί είναι και τουριστικά έτσι θέρετα της περιοχής, είναι ότι χρειάζεται και έναν γιατρό τουλάχιστον τους καλοκαιρινούς μήνες να είναι σε καθημερινή βάση. Τώρα έρχεται μία φορά την εβδομάδα, και από την άλλη ο χώρος το αγροτικό, να το πούμε, ιατρείο που υπάρχει, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις έτσι ώστε τουλάχιστον να γίνονται αυτές οι εξετάσεις από τον αγροτικό γιατρό, η πρωτοβάθμια, να το πούμε έτσι, περίθαλψη.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι ένα από τα βασικά αιτήματα. Και όπως λένε οι ίδιοι, ότι είναι ζωντανά χωριά, είναι κόσμος που ασχολείται με την κτηνοτροφία και την γεωργία και την υλοτομία, που μένουν εκεί μόνιμα και το χειμώνα και το καλοκαίρι, φυλάττουν θερμοπύλες και ζητούν τουλάχιστον να υπάρχει μια καλύτερη αντιμετώπιση, αλλά κυρίως όταν αφορά την επικοινωνία. Είναι ότι δεν παίρναν απαντήσεις, ενώ τους λέγανε ότι θα έρθουμε να αποκαταστήσουμε, δεν γινόταν, δεν υπήρχε ανταπόκριση από την πλευρά των εταιριών. Αυτό είναι το μεγάλο παράπονο και το πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι κάτοικοι, και μάλιστα σε μια περίοδο, όπως είπαμε, που οι περιοχές αυτές σφίζουν από ζωή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού υπέγραψε το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την υλοποίηση προγράμματος μόνιμης στέγασης του Αρχείου Βιβλιοθήκης του Θεατρικού Μουσείου στην οικία Αλέξανδρου Σούτσου και του Θεατρικού Μουσείου στο Βιομηχανικό Συγκρότημα Τσαούσογλου στην Αθήνα. Από την Ερτρίπολη, ο Σταύρος Ζορμπαλάς έχει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι ο συνολικός προϋπολογισμός μέσα από αυτή την προγραμματική σύμβαση είναι στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει εξαγοράσει το 2021 το σύνολο των συλλογών του Θεατρικού Μουσείου με το πολύτιμο αρχείο του. Το εν λόγω μουσείο και το αρχείο του έχουν χαρακτηριστεί από το 2016 νεότερα μνημεία, σύμφωνα και με τις διατάξεις του νόμου. Και βέβαια στόχος είναι η διάσωση, η επιστημονική τεκμηρίωση και η ψηφιακή ανάδειξη της συλλογής του Θεατρικού Μουσείου, δήλωσε και η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη. Βρήκε περισσότερα από 12.000 νεότερα μνημεία και αρχαιακά τεκμήρια που τώρα είναι στις αποθήκες της Εθνικής Πινακοθήκης, μελετώνται συστηματικά ώστε να εκτεθούν στο νέο Θεατρικό Μουσείο. Η σύμβαση αυτή περιλαμβάνει μια σειρά εργασίες ώστε να εξασφαλιστεί και η προστασία της θεατρικής μας κληρονομιάς και να είναι προσβάσιμη στους ερευνητές και στο κοινό. Το έργο διαρθρώνεται σε 7 υποέργα σε βάθος τετραετίας. Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών έχει λοιπόν τον λόγο σε αυτή την προγραμματική σύμβαση. Αφορά πάνω από 12.000 αντικείμενα και εκθέματα και αρχαιακό υλικό. Αν μη τι άλλο, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία μέσω της προγραμματικής σύμβασης για το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών και για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε δεύτερη μοίρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Ξεκινάνε σήμερα οι εκδηλώσεις Πρέσπες 2026 και από την ΕΡΤ Φλόρινας η Τάμι Αδάμ θα μας πει περισσότερα για το πρόγραμμα. Τάμι.
3: Με ένα πλούσιο και φέτος πρόγραμμα, οι εκδηλώσεις Πρέσπες 2026 για φέτος δίνουν ένα διαφορετικό χρώμα στις δροσερές νύχτες της Φλόρινας, του Αμιντέου αλλά και των Πρεσπών. Καθώς σήμερα η έναρξη γίνεται από εδώ, από την περιοχή της Φλόρινας, με την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του πρώην βουλευτή και εκπαιδευτικού της Φλόρινας, Θανάση Γερμανίδη, στις 8.30 ώρα το βράδυ στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας, ενώ αύριο συνεχίζουν το ταξίδι τους οι εκδηλώσεις Πρέσπες στον Άγιο Χίλιο Πρεσπών με την μεγάλη συναυλία της Ελένης Σταλιγοπούλου, και συνεχίζει το ταξίδι του στο Αμίντεο με την θεατρική παράσταση με την Νικολοπούλου, καθώς επίσης θα έχουμε και διάφορες εκδηλώσεις τόσο στην περιοχή της Φλόρινας τις επόμενες ημέρες, στην κεντρική πλατεία, όπου θα γίνει το 4ο Βαλκανικό Συμπόσιο για την παρουσίαση βαλκανικών γεύσεων και προϊόντων, όπως επίσης θα έχουμε και την συναυλία της Νατάσας Μποφίλιου στο τέλος των εκδηλώσεων. Έτσι πέφτει και η αυλαία των εκδηλώσεων μαζί με την εικαστική έκθεση από το Εργατικό Κέντρο Φλόρινας στους δρόμους της Μνήμης. Είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση που θα γίνει στο κλείσιμο των εκδηλώσεων, όπου θα γίνει και η παρουσίαση της έκθεσης, αλλά και η συναυλία με την Νατάσα Μποφίλιου. Για άλλη μια χρονιά, οι εκδηλώσεις Πρέσπες δίνουν το δικό τους χρώμα στη Φλόρινα, την Πρέσπα και το Αμίντο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.

0: Γεύσεις, μουσική και πολλοίς κόσμος πλημμύρισαν χθες στην Επάνω Σκάλα στο φινάλε του Taste Lesbos, του γαστρονομικού φεστιβάλ που διοργάνωσε για πρώτη φορά ο Δήμος Μυτιλίνης. Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο, Βίκη. Πράγματι, χθες είδαμε την Επάνω Σκάλα να αλλάζει, είδαμε την Επάνω Σκάλα να σφίζει από ζωή, πράγμα που είχαμε να το δούμε πάρα πολύ καιρό, τόσος πολλής κόσμος συγκεντρωμένος με αφορμή το μεγάλο φινάλε του Taste Lesbos, του γαστρονομικού φεστιβάλ που διοργάνωσε για πρώτη φορά φέτος ο Δήμος Μυτιλίνης. Περισσότεροι από 50 παραγωγοί και επιχειρηματίες έδωσαν το παρόν, παρουσιάζοντας προϊόντα και γεύσεις από το νησί, ενώ το δικό τους ξεχωριστό στίγμα έδωσαν και οι σύλλογοι από τα χωριά που μέσα από ένα live cooking και την παρασκευή παραδοσιακών εντεσμάτων όπως είναι οι πατατοκεφτέδες και οι γκουζλεμέδες. Μετά τις γεύσεις, μετά από όλη αυτή την εμπειρία που ζήσαμε, τη σκητάλη πήρε η μουσική με ένα μεγάλο πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής να ολοκληρώνει τη βραδιά δίπλα ακριβώς στη θάλασσα. Φυσικά, όπως δήλωσαν οι αρμόδιοι διοργανωτές στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, το γαστρονομικό φεστιβάλ έχουν σκοπό να γίνει θεσμός για το νησί, έτσι ώστε όλοι να έχουν την ευκαιρία, τουρίστες και επισκέπτες, να δοκιμάζουν τα τοπικά παραδοσιακά εδέσματα και όχι μόνο της Λέσβου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Με θλίψη και συγκίνηση, ο λογοτεχνικός κόσμος της χώρας πληροφορήθηκε την απώλεια του ποιητή και συγγραφέα Διαμαντή Αξιώτη, ο οποίος κατάφερε να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο, έντυπο και ηλεκτρονικό, για να βγάλει τη γενέφλια πόλη του την Καβάλα έξω από τα στενά σύνορά της, φέρνοντας την επιφάνεια της βαθιές της ρίζες στο χρόνο και την ιστορία. Θανάσης Γογάδης έχει επιμεληθεί το θέμα.
1: Έφυγε από τη ζωή το βράδυ του Σαββάτου σε ηλικία 84 ετών ο καβαλιώτης ποιητής και συγγραφέας Διαμαντής Αξιώτης. Ο εκ λοιπόν υπήρξε μία από τις κορυφαίες μορφές της καβαλιώτικης λογοτεχνίας, καθώς τίμησε τους ήρωες της καθημερινότητας που κατοικούσαν δίπλα του, όπως χαρακτηριστικά τόνιζε σε κάθε ευκαιρία, και τιμήθηκε πολλάκις τόσο για τα οντολογικά, πολιτικά και φιλοσοφικά ζητήματα που άγγιξαν τα διηγήματά του, όσο και για τις ολοκληρωμένες περιγραφές των σκοτεινών πλευρών της ανθρώπινης ψυχής, οι οποίες έπλασαν τις περισσότερες ποιητικές του συλλογές. Τόνισε στη συλληπιτήρια δήλωσή του ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης. Διαμαντής Αξιώτης γεννήθηκε το 1942 και δεν απαρνήθηκε ποτέ την Καβάλα. Το 2003 εξέδωσε την ανθολογία Καβάλα, μια πόλη στη λογοτεχνία, ενώ στις σελίδες του οποίου συναντώνται κείμενα που αφορούν την πόλη από την εποχή των πρώτων ονομασιών και περιηγήσεών της μέχρι τις μέρες μας. Υπήρξε μέλος του Συμβουλίου του Συνδέσμου Φύλων Γραμμάτων και Τεχνών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας, καθώς και της Συντακτικής Επιτροπής των Λογοτεχνικών Περιοδικών Σκαπτή Ύλη και Υπόστεγο. Κείμενό του, από το Διήγημα Η Άννα του Κλείδωνα, έχει συμπεριληφθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στα αναγνωστικά της Δευτέρας Γυμνασίου στη Διδακτέα Ύλη των Κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Διαμαντής Αξιώτης γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου του 1942, ξεκίνησε οικονομικές και πολιτικές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που όμως διέκοψε. Με τη συγγραφή ασχολήθηκε στην αρχή ως πάρεργο και λίγο αργότερα επαγγελματικά. Επί σειρά ετών ήταν υπεύθυνος των λογοτεχνικών περιοδικών Σκαπτή Ύλη και Υπόστεγο, εξέδωσε ποιητικές συλλογές, συλλογές διηγημάτων, ανθολογίες ποίησης και πεζογραφίας, καθώς και τα μυθιστορήματα «Το ελάχιστον της ζωής του», το 99 «Πλωτές γυναίκες» το 2002, «Μοιρασμένα χιλιόμετρα» το 2004, «Λάθος λύκο» το 2010. Ποίηματα και πεζά του έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά, εφημερίδες και ανθολογίες. Έργα του έχουν μεταφραστεί στην αγγλική και γερμανική γλώσσα. Έχει συνεργαστεί με την ελληνική ραδιοφωνία και ήταν μέλος της εταιρείας συγγραφέων. Η οικογένειά του ενημέρωσε ότι θα υλοποιηθεί η επιθυμία του για την αποτέφρωση της όρους του.
0: Και να κλείσουμε με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις αρχικά στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, και στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα στα δυτικά πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες. Η άνεμη στα δυτικά αρχικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και βαθμιαία θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 7 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ 3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου. Στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΣΕΡ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡ. Τα ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η R3 ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, στην R3 και σε επανάληψη, την 5η, 27 Αυγούστου, στις 8 το πρωί.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
4: 51. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, στο Ενετικό Λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους, Σολίστ, Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση, Μύρον Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου, στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ3.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ηλικιωμένος με συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε η Περιφερειακή Ενότητα Ερεθύμνου, σήκωσε 140.000 ευρώ. Σύσκεψη στο Δήμο Θέρμης το απόγευμα για τη μεταφορά των μαθητών. Στο Αυτόφορο, ο 48χρονος αστυνομικός που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία κατά πρώην συντρόφου του.

0: Πάμε να δούμε τώρα τις ειδήσεις μας αναλυτικά, ξεκινώντας από την πολιτική επικαιρότητα. Θετικά στοιχεία προκύπτουν από την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού στο πρώτο επτάμηνο του έτους. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καταγράφηκε πρωτογενές πλεώνασμα 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ, με την υπέρβαση έναντι του στόχου στα 302 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, τα καθαρά έσοδα κατέγραψαν άνοδο πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ στους πρώτους 7 μήνες του έτους σε σχέση με το στόχο του προϋπολογισμού. Πάμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον Χρήστο Τσαλικίδη. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό τις προηγούμενες ημέρες βέβαια και τις ανακοινώσεις περί μέτρων φοροελάφρυνσης. Και τελικά τα χρήματα, όπως αντιλαμβανόμαστε, μπορούν να βρεθούν.
1: Και προκύπτουν μέσα από τις υπερβάσεις που καταγράφει η ελληνική οικονομία και ο κρατικός προϋπολογισμός, στα στοιχεία στα οποία αναφέρθηκες και εσύ στην εισαγωγή σου για το πρώτο επτάμηνο του 2026. Οι βασικοί παράγοντες αυτής της υπέρβασης, για να δούμε πίσω από τους αριθμούς, έχουν να κάνουν με τα αυξημένα έσοδα του ΦΠΑ και τον τουρισμό. Ο ΦΠΑ αποτελεί τον κύριο αιμοδότη των κρατικών ταμείων. Η αυξημένη κατανάλωση σε συνδυασμό με την πολύ ισχυρή τουριστική κίνηση του θερινού μήνες, ιδίως τον Ιούλιο, οδήγησε σε σημαντική άνοδο των έμεσων φόρων. Επίσης, σημαντικό ρόλο έπαιξαν τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος και τη φορολογική συμμόρφωση, τα οποία κινήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα από τις αρχικές προβλέψεις. Αυτό αποδίδεται, Ειρήνη, στη σταδιακή μείωση της ανεργίας, στην αύξηση των αμοιβών, που αυξάνει δηλαδή και την παραχράτηση φόρου, επίσης στην ενισχυμένη φορολογική συμμόρφωση και την επέκταση των ψηφιακών συνάλογων, αλλά και στα έσοδα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το σύνολο των μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από την έκθεση. Οι οριστικές αποφάσεις και ανακοινώσεις θα κλειδώσουν τις επόμενες μέρες, όπως τις επόμενες μέρες αναμένουμε να κλειδώσουν και αποφάσεις για την παράταση της επιδότησης καυσίμων μέσα στην τρέχουσα και επόμενη εβδομάδα, να μένουμε τα νεότερα από το συγκεκριμένο μέτωπο.
0: Ναι.
1: Το μέτρο εκπνέει 31 Αυγούστου. Το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αξιοποιήσει τη δημοσιονομική υπεραπόδοση του επταμήνου για να συγκρατήσει το νέο κύμα των ανατιμήσεων στην Αντλία. Και το κυβερνητικό σχέδιο που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει την επιδότηση των διζελ κίνησης. Μιλούμε για 10 λεπτά ανά λίτρο μαζί με το ΦΠΑ απευθείας στην Αντλία. Και παράλληλα με την κρατική ενίσχυση εξετάζει το αν θα διατηρηθεί και επιπλέον έκπτωση που παρήχαν το προηγούμενο διάστημα οι εταιρείες εμπορίας και τα δηληστήρια. Επίσης, ένα από τα μέτρα που είναι στο τραπέζι για την κυβέρνηση είναι αυτό με τα τεκμήρια. Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Χατζηδάκης και το οποίο επεξεργάζεται η κυβέρνηση και θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός, είναι οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες να έχουν μειωμένο φόρο σε επιβράβευση.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν θα καταργηθούν συνολικά τα τεκμήρια, αν θα φύγουν σταδιακά, αυτό είναι ένα θέμα απόφασης. Επίσης, αναμένεται περαιτέρω μείωση στους φορολογικούς συντελεστές με έμφαση στη μεσαία τάξη και τις οικογένειες, ενώ παρεμβάσεις θα υπάρξουν και για τις επιχειρήσεις με έμφαση στις μικρομεσαίες. Εκεί η προκαταβολή φόρου είναι ένα συντελεστής που κοιτάει η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις, αλλά θα υπάρχει σίγουρα κάποια μέρημνα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Πάμε τώρα στο μέτωπο της αντιπολίτευσης. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Βασίλη Πεκλάρη. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε την κριτική από το ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ, μετά την ανακοίνωση από πλευράς του Πρωθυπουργού χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση 31 Αυγούστου των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, παρουσίασε λίστα με 100 και πλέον έργα τα οποία έχουν απενταχθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το αρχικό Ελλάδα 2.0 είναι, αποτελεί, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ, ένα πραγματικό τεκμήριο ανικανότητας και αναποτελεσματικότητας. Αυτά σημείωσε μεταξύ άλλων ο Παύλος Γερουλάνος, ο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο οποίος έχει ασχοληθεί όλο αυτό το διάστημα με το θέμα. Είναι και ολεκτικά διανόητος αριθμός των δράσεων και των έργων που έχουν απενταχθεί από το Ελλάδα 2.0, επισημαίνει ο κ. Γερουλάνος. Μπροστά στην πραγματικότητα των αποτυχιών και της αναποτελεσματικότητάς της του Ταμείου Ανάκαμψης

0: λαϊκότητας. Η κυβέρνηση προσπαθεί να οχυρωθεί πίσω από επιχειρήματα όπως η απένταξη ενός έργου δεν είναι αποτυχία, είναι επιλογή καταλληλότερου χρηματοδοτικού πλαισίου. Η κυβέρνηση μιλάει για μεταφορά έργων στο ΕΣΠΑ, συμπληρώνει ο κ. Βελουλάνος, και επικαλεί το φάρμακο διαπάσα νόσων, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Αυτός είναι ο κουβάς των αποτυχιών του ουσιαστικά. Δεν πρόκειται για μεταφορά
1: για
0: μικρού αριθμού έργου
1: που είναι ολοκληρώθηκαν και
0: πρέπει να με άλλη χρηματοδότηση, αλλά για σωρία απεντάξεων έργων που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν με τους ευρωπαϊκούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Και τώρα για να ολοκληρωθούν, αν ολοκληρωθούν, θα πρέπει να στερήσουν εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους από άλλα έργα που επίσης έχει ανάγκη η Ελλάδα. Η κριτική του ΠΑΣΟΚ λοιπόν εστιάζεται σε αυτή την κατεύθυνση. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο την Πέμπτη θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του για το ιδιωτικό χρέος. Είναι μια εκδήλωση που θα ενομιλητήσει ο Νίκος Αντουλάκης, ο Σεράφιος στο Δήμο Αθηναίων, και θα πάρουν μέρος η Μιλένα Αποστολάκη και άλλα κεντρικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, παρουσιάζοντας συνολικά τις προτάσεις τους για το ιδιωτικό χρέος, για μια δίκαιη λύση που έρχεται, όπως σημειώνουν, από το ΠΑΣΟΚ. Να συνεχίσω λέγοντας ότι... Ναι, μ' ακούς τώρα?
2: Ναι, ναι, σε ακούμε, Βασίλη, σε ακούμε.
0: Ναι. Λοιπόν, για την ΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, η οποία με ανακοίνωσή της άσκησε κριτική στην κυβέρνηση από τον τομέα της ψηφιακής πολιτικής, για το διαγωνισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις ψηφιακές υποδομές επόμενης πενταετίας. Και όπως λέει, η ψηφιακή αυτοδυναμία του δημοσίου δεν κρίνεται στα συνθήματα, κρίνεται στις προδιαγραφές και τα αποτελέσματα των διαγωνισμών. Και λέει ότι αυτός ο διαγωνισμός αξίας 102 εκατομμυρίων ευρώ υποβλήθηκε με μία μόνο προσφορά από τον ίδιο επιχειρηματικό σχήμα, με εκείνο που είχε αναλάβει την προηγούμενη σύμβαση της περίοδου 2021-2026, συνολικής εκτιμόμενης αξίας περίπου 23,4 εκατομμυρίων ευρώ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο μιλάει για τη νέα σχολική χρονιά, είναι που ξεκινάμε σοβαρά προβλήματα και ελλείψεις που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία των σχολείων και ασκεί κριτική στην κυβέρνηση αναφορικά με τις σημερινές τοποθετήσεις της Υπουργού Παιδείας, μιλώντας για την πανοκρουσία ουσιαστικά της κυβέρνησης. Ανακοίνωσε και το πρόγραμμα παρουσίας του Δημήτρη Κουτσούμπα εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έρθει στις 5 στα Εγγένεια, την ημέρα ομιλίας του Πρωθυπουργού, όπου είναι προγραμματισμένο στην πλατεία της ΧΑΝΦ το συλλαλητήριο που οργανώνει το ΠΑΜΕ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Θα έρθει στις 10 Σεπτεμβρίου μέσα στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης για την καθιερωμένη ομιλία του στο Συνεδριακό Κέντρο Γιάννης Βελίδης, αλλά και στις 19, όπως γίνεται κάθε χρόνο, για να μιλήσει στο 52ο φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή. Και να κλείσω λέγοντας για την κυρία Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία σήμερα κατέθεσε ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στην Βουλή για την ακρίβεια, επίκαιρη ερώτηση για την οικονομική πολιτική, τις πρακτικές και την τακτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το δημόσιο χρήμα αλλά και με το δημόσιο χρέος, λέγοντας ότι η κοινωνία στενάζει υπό το βάρος της ακρίβειας, της εσχροκέρδειας, της συρρήκνωσης της πραγματικής αγοραστικής δύναμης, της συρρήκνωσης της πραγματικής αξίας των μισθών, των περικοπών, της άρνησης απόδοσης οφειλόμενων δώρων και αποδοχών και της συνολικής αποσάφρωσης βασικών τομέων του κοινωνικού κράτους δικαίου, όπως η δημόσια υγεία, η δημόσια παιδεία, η δικαιοσύνη και η κοινωνική πρόνοια ειρήνη.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αντίστροφη μέτρηση τώρα για να παραδοθεί στο επιβατικό κοινό το πρωί της Πέμπτης η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Ολοκληρώνονται αυτές τις ημέρες οι εργασίες και μπαίνουν τελευταίες πινελιές, θα λέγαμε, στους σταθμούς της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Η διαδρομή από το δυτικό άκρο του Δήμου Θεσσαλονίκη στο ανατολικό μέχρι και την Καλαμαριά θα διαρκεί μόλις 25 λεπτά, εξοικονομώντας, όπως καταλαβαίνουμε, πολύτιμο χρόνο για τους επιβάτες. Η επέκταση τώρα προς Καλαμαριά περιλαμβάνει τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Οι εργασίες του σταθμού έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Οι απαραίτητες πιστοποιήσεις για τη λειτουργία του μετρό έχουν ήδη εξασφαλιστεί και μένουν οι τελευταίες παρεμβάσεις. Σήμερα, μάλιστα, στο Υπουργείο Μεταφορών θα γίνει και σύσκεψη για το θέμα του ενιαίου εισιτηρίου στο μετρό και την αστική συγκοινωνία. Στο 102 FM μίλησε ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών, ο κ. Ταχιάος, να τον ακούσουμε.
3: Το εισιτήριο είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι ζήτημα του Υπουργείου του Τομέα των Μεταφορών. Δεν μπορώ να σας πω γι' αυτό, αλλά εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι σε ό,τι αφορά το μετρό έχει προγραμματίσει την ενεργοποίηση του συστήματος Tap and Pay μέχρι το τέλος του έτους πιθανότατα, δηλαδή του να μπορεί κάποιος να μπει με την πιστωτική του ή τη χρεωστική του κάρτα μέσα στο μετρό χωρίς να χρειαστεί να κόψει εισιτήριο.
2: Ο κύριος Σταχιάος ερωτηθήκε για το γεγονός ότι ο αρχικός σχεδιασμός για πάρκινγκ σε έκταση 32 στεμάτων στη Μίκρα δεν υπάρχει πλέον. Απάντησε ότι δεν είναι εύκολη η υπόθεση η εξέβρεση χώρων. Να τον ακούσουμε.
3: Η απαλωτρίωση χώρων για χώρους στάθμευσης δεν είναι πάρα πολύ εύκολη υπόθεση. Είναι μια ιστορία που είναι και δαπανηρή και θέλει και το χρόνο της. Εκείνο το οποίο εμείς έχουμε μεριμνήσει είναι με τη μελέτη της πόντου να υπάρχουν χώροι στάθμευσης για τα λεωφορεία και επίσης θα υπάρχει και παρόδια στάθμευση η οποία 90 μέτρο θα εξυπηρετεί. Νομίζω ότι και ο Δήμος κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να δώσει και αυτός κάποιες λύσεις στα ζητήματα της στάθμευσης.
2: Την εκτίμηση ότι με τη λειτουργία του μετρό στην Καλαμαριά θα υπάρχει μεγαλύτερη βελτίωση στο κυκλοφοριακό από ό,τι παρατηρήθηκε με την έναρξη της βασικής γραμμής, εξέφρασε μιλώντας στο σταθμό μας ο συγκοινωνιολόγος Γιάννης Πολίτης. Ωστόσο, επεσήμανε το ζήτημα της στάθμευσης στο τέρμα της Μίκρας, όπου όπως ανέφερε, αναμένεται αθρώα έλευση οχημάτων, ενώ δεν υπάρχει οργανωμένη διαχείριση της στάθμευσης.
1: Εγώ προσωπικά είμαι πιο αισιόδοξος σε σχέση με τις βελτιώσεις που είχαμε από την έναρξη της βασικής γραμμής για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Γιατί πλέον η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά θα αρχίζει να πιάνει και μετακινήσεις μεγαλύτερου μήκους. Όταν οι μετακινήσεις είναι της τάξης των 4-5-6 χιλιόμετρων, το μετρό δεν είναι τόσο ανταγωνιστικό σε σχέση, παραδείγματος χάρη, με το λεωφορείο ή ακόμα και με το αυτοκίνητο. Όσο όμως μεγαλώνει το μέσο μήκος μετακίνησης, άρα και ο χρόνος μετακίνησης, τότε το αυτοκίνητο αρχίζει και γίνεται λιγότερο σε σχέση με ένα μέσο σταθερής τροχιάς όπως είναι το μετρό. Άρα λοιπόν η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι θα δούμε μεγαλύτερες ωφέλειες και με την έναρξη της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, γιατί ακριβώς το μέσο μήκος μετακίνησης θα είναι πλέον πολύ μεγαλύτερο, το οποίο μπορεί να καλύψει τη επέκταση. Αρχικά νομίζω ότι το πρώτο πρόβλημα το οποίο θα δούμε μπροστά μας και θα το συζητήσουμε ίσως αρκετά μετά την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά είναι η αθρώα έλευση οχημάτων στην περιοχή της Καλαμαριάς. Επειδή ακριβώς εκεί δεν έχει γίνει μια οργανωμένη διαχείριση της στάθμευσης, θεωρώ ότι το πρώτο πράγμα το οποίο θα δούμε ως πρόβλημα και θα το συζητάμε είναι η ανεξέλεγκτη διαχείριση της στάθμευσης στους σταθμούς, τουλάχιστον στους πρώτους, θα έλεγα, δύο σταθμούς της ανατολικής πλευράς της επέκτασης του μετρό της Καλαμαριάς, δηλαδή της Μίκρας και της Νέας Κρίνης.
2: Σε θερμό κλειό παραμένει η χώρα, με τη Δυτική Πελοπόννησο να βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα και τις υψηλές θερμοκρασίες να δοκιμάζουν πραγματικά τις αντοχές των πολιτών. Στην Πάτρα ο υδράργυρος κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ενώ η αυξημένη υγρασία ενισχύει σημαντικά το δείκτη δυσφορίας, κάτι που είδαμε να γίνεται και εδώ χθες στη Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι και η κατάσταση στη Λάρισα, όπου η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει σήμερα τους 39 βαθμούς Κελσίου, μετατρέποντας το κέντρο της πόλης σε καμίνι. Ανάλογη εικόνα και στον Πειραιά, όπου οι θερμοκρασίες και εκεί προσεγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αυτές λοιπόν οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επιμείνουν και τις επόμενες ημέρες, με τους ειδικούς να συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή κυρίως στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Η αποφυγή της έκθεσης στον ήλιο, η κατανάλωση άφθονων υγρών και η παραμονή σε δροσερούς χώρους είναι τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Και πάμε στο Γιώργο Μαυρόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έτσι είναι τα πράγματα. Γενικότερα, όπου υπάρχει ήλιος, όπου δεν υπάρχει σκιά, δεν κυκλοφορεί σχεδόν κανένας. Ελάχιστοι είναι αυτοί που τολμούν να κάνουν μια επικίνδυνη για την υγεία τους βόλτα, ειδικά οι ευπαθείς ομάδες. Να πούμε ότι εμείς βρισκόμαστε και ήρθαμε να κάνουμε και το ρεπορτάζ μας εδώ απέναντι από την R3 στο αναψυκτήριο.
2: Στο πάρκο που έχει εκεί απέναντι, έτσι, ναι, στο πεδίο του Άρεως.
4: Στο πεδίο του Άρεως. Βέβαια η θερμοκρασία και εδώ δεν είναι χαμηλή, αλλά είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με το να περπατήσεις κάπου που δεν προστατεύεται. Εδώ υπάρχει τουλάχιστον το κιόσκι.
2: Υπάρχει και λίγο πράσινο εκεί μέσα και άλλο να περπατάς στο τσιμέντο στην πόλη.
4: Λίγο το συντριβανάκι.
2: Μια ανάσα.
4: Ναι, όλα καλά. Αλλά η ουσία είναι ότι υπάρχει δυσκολία ναι, γενικότερα στην κίνηση, στην αγορά. Πολλοί προτιμούν τα μαγαζιά τα οποία έχουν σχένιση σκιερά μέρη. Δηλαδή μπορεί να περπατάς σε έναν κεντρικό δρόμο από τη δεξιά πλευρά που χτυπάει ο ίδιος δεν έχει τίποτα από την αριστερή, είναι γεμάτο. Αλλά πάνω απ' όλα αυτό, προστατεύσει ο καθένας τον εαυτό του, γιατί οι θερμοκρασίες συνδυασμό με την πολύ υψηλή υγρασία κάνουν την κατάσταση αφόρητη. Να πούμε ότι υπάρχουν τρεις χώροι από το Δήμο Θεσσαλονίκης, κλιματιζόμενοι. Μπορεί όποιος έχει ανάγκη, είναι κυρίως για άστεγους και ευθαρρύντες ομάδες, αλλά εγώ πιστεύω ότι όποιος και να αισθανθεί την ανάγκη και αν πάει από εκεί, δεν θα του αρνηθούν να τον φιλοξενήσουν. Στο φουαγέ λοιπόν δημιουργιακού μεγάρου Βασιλείου Γεωργίου πρώτου 1 από τις 8 το πρωί στις 10 το βράδυ. Είναι το ανοιχτό κέντρο ημέρα στα στέγων, Μοναστηρίου 62, δεύτερος όροφος, από τις 9 ως τις 6 και από τις 7 ως τις 8 το πρωί είναι το υπνοτήριο γυναικών, ενώ το παράρτημα Καπή Λαμπράκη 42 στην Τούμπα από τις 7 το πρωί ως τις 8, 7 συγγνώμη το απόγευμα, ναι, ναι. Στις 8 είναι υπνοτήριο ανδρών. Ειρήνη.
2: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιώργο. Τώρα, τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΔΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών στη Θεσσαλονίκη, ζητεί ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, ο κύριος Νικολόπουλος. Πάμε στον Κώστα Καντούρη που βρίσκεται στα δικαστήρια. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών παρήγγειλε με αφορμή δημοσίευμα της Βόρεια προκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθεί για ποιο λόγο παρατηρείται σύμφωνα με το δημοσίευμα αύξηση στις πυρκαγιές που ξεκινούν από καλώδια, δίκτυα και εγκαταστάσεις του ΔΔΕ στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα αναφέρεται ότι περισσότερες από 100 πυρκαγιές φέτος το 2026 ερευνάται από την πυροσβεστική ότι ξεκίνησαν από καλώδια και δίκτυα και εγκαταστάσεις του ΔΔΕ. Επομένως ο εισαγγελέας ζήτησε από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης να διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση, στο πλαίσιο της οποίας θα κληθούν να καταθέσουν σχετικά στοιχεία εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, όπως και επίσης τεχνικός εκπρόσωπος των τεχνικών του ΔΔΕ, για να εξηγήσει την κατάσταση που επικρατεί, καθώς υπάρχουν αναφορές ότι το δίκτυο δεν έχει συντηρηθεί όπως πρέπει και υπάρχουν τέτοια προβλήματα.
2: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν Κώστα. Θα επανέλθουμε και πάλι για άλλα θέματα από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Πάμε στο μέτωπο των πυρκαγιών, καθώς εκδηλώθηκε φωτιά νωρίτερα στο ξερολίβαδο της Βέρειας για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία βρίσκεται σε δασική έκταση. Έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Φωτιά σε εξέλιξη όμως έχουμε και σε δασική έκταση στην περιοχή Κρύα Βρύση του Δήμου Ζαγορίου στα Γιάννενα. Όπως επίσης από το πρωί, από τις 11 το πρωί, πυρκαγιά εκδηλώθηκε και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Τώρα, επιχείρηση για να απελευθερωθεί ο κοινόχρηστος χώρος από πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες που υπήρχαν τμήματα, έστησε ξανά ο Δήμος Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Η επιχείρηση αυτή τη φορά πραγματοποιήθηκε στην παραλία, στις Καλύβες, και μάλιστα μία από τις ομπρέλες είχε πακτωθεί με σίδερο, άλλη με τσιμέντο. Είναι πραγματικά οι εικόνες που αντίκρισαν όσοι πήγαν για να ξυλώσουν τις ομπρέλες. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή, δηλαδή δυσκολεύτηκαν ακόμη και να τις μετακινήσουν οι άνθρωποι του Δήμου. Και βέβαια συγκεντρώθηκε και ένας μεγάλος αριθμός από ομπρέλες και παράνομες κατασκευές, δηλαδή ξαπλώστρες, τραπέζια, τα οποία είχαν τοποθετηθεί εκεί. Συνεχίζετε λοιπόν, έχετε το νου σας, όσοι έχετε εξοχικό κάπου στην Χαλκιδική, και συνηθίζετε, γιατί ήθιστε κάποιες φορές να αφήνουν τον εξοπλισμό θαλάσσης, καλό είναι να τα μαζεύετε. Και βέβαια εδώ είπαμε ότι επρόκειτο για ομπρέλες οι οποίες ήταν παχτωμένες, η μία με σίδερο και η άλλη με τσιμέντο. Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που γίνεται.

0: Πάμε στο διεθνή χώρο. Κοντά μας έχουμε την Νίκη Χατζηδημητρίου που θα μας δώσει εξελίξεις σε πρώτη φάση από την Μέση Ανατολή. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη και κυρίες και κύριοι. Σε νέα φάση οικονομικής αντιπαράθεσης εισέρχονται οι σχέσεις ΗΠΑ με το Ιράν, με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να προαναγγέλει την αποκοπή κάθε οικονομικής διόδου της Τεχεράνης και να προειδοποιεί με κυρώσεις χώρες και επιχειρήσεις που συνεχίζουν να συναλλάσσονται με την Ισλαμική Δημοκρατία. Τώρα, η Ιρανική ηγεσία απαντά ότι έχει προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο ενίσχυσης των αμερικανικών περιορισμών, ενώ οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ εντείνουν την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και τις διεθνείς τιμές ενέργειας. Να προσθέσουμε ότι ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο Σκοτ Μπέσεντ, ανακοίνωσε την έναρξη της επιχείρησης με στόχο, όπως είπε, να αποκοπούν όλοι οι οικονομικοί πόροι που στηρίζουν το Ιρανικό καθεστώς. Οι νέες παρεμβάσεις επικεντρώνονται κυρίως σε 5 βασικούς τομείς, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, την τεχνολογία, το χρυσό, την αεροπορία αλλά και τις θαλάσσιες μεταφορές. Παράλληλα επιβλήθηκαν κυρώσεις σε περισσότερα από 60 φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και πλοία που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον διευκολύνουν τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου, την απόκτηση πυραυλικής και πυρηνικής τεχνολογίας και άλλες δραστηριότητες της Τεχεράνης. Να πούμε ότι το Πεκίνο έχει ήδη δηλώσει ότι οι κυρώσεις και η άσκηση πίεσης δεν μπορούν να οδηγήσουν σε διευθέτηση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αλλά έχει προαναγγείλει ότι θα προστατεύσει τα συμφέροντά του. Και γνωρίζουμε ότι το Πεκίνο συνεργάζεται με το Ιράν, κυρίως σε καύσιμα. Τροφοδοτείται δηλαδή η Κίνα από καύσιμα. Απαντώντας στις αμερικανικές ανακοινώσεις, ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον οδεύει προς νέα ήττα. Μιλώντας στην Ιρανική κρατική τηλεόραση, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη έχει καταρτήσει διετές σχέδιο για την αντιμετώπιση των νέων οικονομικών πιέσεων και ότι η χώρα διαθέτει τα αναγκαία εργαλεία για να απαντήσει. Πάντως, σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό στα στενά του Ορμούζ, έχουν επιβεβαιωθεί συνολικά 68 περιστατικά στον κόλπο του Ομάν και στην Αραβική θάλασσα. Ο απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον 20 νεκρούς ναυτικούς ή λιμενεργάτες, 35 τραυματίες και έναν αγνοούμενο. Με βάση τέλος τα διαθέσιμα στοιχεία, καταγράφεται κατά μέσο όρο περίπου ένα περιστατικό κάθε 2,5 μέρες. Σχεδόν τα μισά από τα περιστατικά αφορούν πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια.
0: Μάλιστα, και να δούμε λιγάκι, Νίκη, τι γίνεται στο ρουσο-ουκρανικό μέτωπο.
1: Συνεχίστηκαν και σήμερα οι αλληλοεπιθέσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Επιδρομή των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 άνθρωποι και να ξεσπάσει φωτιά σε δηληστήριο στην περιφέρεια Κρασνανταρ της Ρωσίας, βόρειο-ανατολικά των ρωσικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανέφεραν τουλάχιστον οι αρχές της περιοχής. Συντρίμμια από ντρόνς κατέπεσαν στον χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού εκεί στο Αφίψκι, με αποτέλεσμα δυστυχώς 2 άνθρωποι να σκοτωθούν, όπως ενημέρωσε εκεί ο περιφερειάρχης της περιοχής μέσω Telegram, συμπληρώνοντας ότι εκδηλώθηκε επίσης πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις του δηληστηρίου.
0: Ναι.
1: Στην άλλη πλευρά των συνόρων τώρα, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ρήψης κατευθυνόμενης βόμβας από ρωσικό αεροσκάφος στη Ζαπορίζια, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ μέσω πάλι Telegram.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Θα τα πούμε και αργότερα με τα υπόλοιπα νέα από την διεθνή επικαιρότητα.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Επιστρέφουμε στα δικά μας, καθώς στην άμεση διακοπή λειτουργίας της δομής μεταναστών στο Δήμο Συντικής ζητά με ψήφισμα ευρείας πλειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο στον απόϊχο των σοβαρών επεισοδίων του Σαββάτου. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Δήμαρχος Συντικής, ο κ. Γιώργος Τάτσιος, τόνισε ότι η ποιότητα ζωής των πολιτών έχει φτάσει στο ναδύρ λόγω της δομής.
3: Το Σάββατο έγιναν εκτεταμένες ζημιές στη δομή στο κλειδί. Οι ίδιοι οι τρόφιμοι κατέστρεψαν τους οικίσκους διαμονής τους και αυτό έγινε διότι τους γνωστοποιήθηκε ότι ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς θα απελαθούν και θα φύγουν από τη χώρα. Οπότε θεώρησαν καλύτερο να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να φυλακιστούν σε ελληνικές φυλακές παρά να γυρίσουν στη χώρα τους που είναι το Μπαγκλαντές ή η Αίγυπτος. Κατέστρεψαν λοιπόν σχεδόν τη μισή δομή, με αποτέλεσμα τώρα αυτοί οι άνθρωποι να πρέπει να πάνε κάπου αλλού. Αυτό το Υπουργείο Μετανάστευσης το κοιτάζει. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και 13 ακόμη που έχουν αποδράσει και τους ψάχνει η ελληνική αστυνομία στη γύρω περιοχή. Είναι θέμα χρόνου να τους εντοπίσει και αυτούς και να τους οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα, εμείς ως Δήμος ζητούμε να σταματήσει πια η υποβάθμιση του τόπου μας. Ένας τόπος που έχει τόσα συγκριτικά πλεονεκτήματα και δυστυχώς η ποιότητα ζωής των πολιτών έχει φτάσει στο ναδύρ με την ύπαρξη αυτής της δομής.
0: Δύο περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας οδηγούνται σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελίες πρώην συντρόφων τους. Πάμε και πάλι στον Κώστα Καντούρη να τον συναντήσουμε στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Κώστα, καλώς μεσημέρι και πάλι. Το ένα αφορά τον 48χρονο αστυνομικό, ο οποίος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία στην πρώην συντροφό του, που είναι άτομο με αναπηρία.
4: Ναι, ο οποίος αυτή την ώρα ξεκινάει η δίκη του, δεν ξέρουμε αν θα εξελιχθεί, καθώς η καταγγέλουσα, το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας, η οποία ανέφερε στη συνέχεια ότι έπεσε και θύμα ασελβών πράξεων από το συγκεκριμένο αστυνομικό, μια υπόθεση που διερευνάται ξεχωριστά, δεν είναι στο δικαστήριο, επομένως δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστεί. Πρόκειται για την καταγγελία που έγινε το Σάββατο για ενδοοικογενειακή απειλή και εισβολή στο σπίτι της 51χρονης από τον αστυνομικό του 48χρονου, γι' αυτό κατηγορείται για ενδοοικογενειακή απειλή και διαταραξή οικιακής ειρήνης. Αυτή την ώρα αυτό εξετάζεται.
0: Μάλιστα.
4: Όσον αφορά τις καταγγελίες για το βιασμό και τα χτυπήματα που λέει ότι δέχτηκε η 51χρονη, αυτό σχηματίζεται ξεχωριστή δικογραφία, γιατί πρόκειται για άλλες πράξεις που δεν είναι αυτόφορες και θα εξεταστούν εν ευθέτω χρόνο. Επίσης, πριν από λίγο οδηγήθηκε στην εισαγγελέα 44χρονος, ο οποίος καταγγέλθηκε από την 35χρονη ενδιαστάση σύζυγό του ότι ασέλγησε σε βάρος της με τη βία, ότι τη χτύπησε και μάλιστα ότι την κλείδωσε στο σπίτι και δεν την επέτρεπε να βγει. Όλα αυτά καταγγέλθηκε ότι έγιναν χθες. Ο συγκεκριμένος συνελήφθη, ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη για ασέλγησης, για γενετήσεις πράξεις στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή έπειλη, και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον αφητή από τον οποίο πήρε προθεσμία.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Από τη Θεσσαλονίκη τώρα θα πάμε στην Κρήτη, σε μια πραγματικά απίστευτη υπόθεση, καθώς έχουμε διαδικτυακή απάτη με θύμα την Περιφερειακή Ενότητα Ερυθύμνου. Πραγματικά ακούγεται αδιανόητο, έτσι. Αυτό συνέβη τις προηγούμενες ημέρες. Υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας, μετά από συναλλαγή σε ψευδές περιβάλλον τράπεζας, δεν αντιλήφθηκε ότι επί της ουσίας παραχωρούσε τους κωδικούς πρόσβασης σε απατεώνες. Βασίλης Φουντουλάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι. Και κάπως έτσι χάθηκαν, έκαναν φτερά πολλές χιλιάδες ευρώ.
5: 152.000 ευρώ ήταν ακριβία, Ειρήνη. Την περασμένη Παρασκευή, όπως είπες και εσύ, υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας Ερυθύμνου ήθελε να πραγματοποιήσει μια υπηρεσιακή συναλλαγή τυπική σημασία.
0: Ναι.
5: Την πραγματοποίησε, ωστόσο δεν είχε αντιληφθεί ότι επρόκειτο για ψευδές περιβάλλον, καθώς οι απατεώνες είχαν ήδη εισέλθει και είχαν δημιουργήσει το δικό τους ψευδές περιβάλλον τραπέζι. Έτσι, υπέκλεψαν τους κωδικούς πρόσβασης και ξημερώματα της Δευτέρας, δηλαδή δύο μέρες περίπου μετά, πραγματοποιώντας 55 παρακαλώ συναλλαγές, απέσπασαν 152.000 ευρώ από το λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ερυθύμνου. Μερικές ώρες αργότερα, φυσικά, Ειρήνη, η απάτη έγινε αντιληπτή και τόσο ο υπάλληλος που έπεσε θύμα αυτής, αναπληρώτρια για την ακρίβεια της ταμικής υπηρεσίας, όσο και ο προϊστάμενός της έδωσαν καταθέσεις στην ασφάλεια Ερυθύμνου. Να πω εδώ ότι μόνο δύο υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Ερυθύμνου γνώριζαν τους συγκεκριμένους κωδικούς ώστε να πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες συναλλαγές. Διαπιστώθηκε εν τέλει το ψευδές περιβάλλον που κατασκεύασαν οι απατεώνες και έγινε η συναλλαγή αυτή. Και μετά ακολουθούν πλέον οι ενέργειες της Περιφερειακής Ενότητας Ερυθύμνου που κατήγγειλε το περιστατικό στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Ερυθύμνου, που χειρίζεται την υπόθεση, καθώς και με την τράπεζα η οποία προσπαθεί να βρει τα ίχνη των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα τα ξημερώματα. Να σου πω μια τελευταία πληροφορία που μάθαμε πριν από λίγη ώρα, ότι την προσεχή Παρασκευή Η αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, κυρία Μέρη Λιονή, θα έχει συνάντηση με τον επιχειρησιακό υποδιοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, ούτως ώστε να συζητηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η συγκεκριμένη απάτη, αλλά και να βρεθούν οι ασφαλιστικές δικλείδες, ούτως ώστε σε επόμενες συναλλαγές να μην υπάρχει κίνδυνος να χαθούν χρήματα της αντιπεριφέρειας.
0: Μα φυσικά.
5: Ευρύτερα.
0: Μα είναι τώρα η περιφέρεια, αύριο μπορεί να είναι μια άλλη υπηρεσία, ένας άλλος οργανισμός του δημοσίου. Εννοείται, Βασίλη, ότι θα έπρεπε να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας 2, 3 και 4 φορές.
5: Και γιατί... τίθεται το ερώτημα, Ειρήνη, εάν τόσο εύκολα μπορεί να πέσει θύμα ένας κρατικός φορέας, πόσο πιο εύκολα μπορεί να πέσει θύμα ένας απλός πολίτης, ο οποίος...
0: Σερφάρει
5: στο διαδίκτυο και δίνει τα λεφτά του.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αυξάνονται στο μεταξύ οι καταγγελίες καταναλωτών για προβλήματα στις αγορές από απόσταση, την ώρα που διευρύνεται και ο κύκλος εργασιών του ηλεκτρονικού εμπορίου. Σύμφωνα με στοιχεία του συνηγόρου του καταναλωτή, το 36,6% των αναφορών που δέχθηκε μέσα σε ένα έτος αφορούσε αγορές από απόσταση. Την ίδια ώρα, ο τζίρος των ελεκτρονικών αγορών ξεπέρασε τα 36 δισευρώ, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 7% σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα επίσημα στοιχεία. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η
6: Οι καταγγελίες αφορούσαν μεταξύ άλλων τιμή παράδοση προϊόντων που είχαν ήδη εξοφληθεί, τιμή επιστροφή χρημάτων σε περιπτώσεις αδυναμίας εκτέλεσης παραγγελιών και την ανακριβή ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα και το χρόνο παράδοσης. Η αρμόδια αρχή για την εποπτεία της αγοράς επέβαλε πρόσφατα πρόστιμο 150.000 ευρώ σε ηλεκτρονικό κατάστημα έπειτα από σχετικές καταγγελίες καταναλωτών. Στο πλαίσιο των κανόνων για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, προβλέπεται πλέον η δυνατότητα ηλεκτρονικής επαναχώρησης μέσω ειδικού κουμπιού. Η λειτουργία αφορά ηλεκτρονικά καταστήματα, συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών, προμηθευτές ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και προμηθευτές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Το κουμπί θα πρέπει να φέρει ευδιάκριτα την ένδειξη για επαναχώρηση ή αντίστοιχη σαφή διατύπωση. Πρέπει να είναι διαθέσιμο καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου της επαναχώρησης και να υπάρχει σε εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα ή στην εφαρμογή και να επιτρέπει την αποστολή ηλεκτρονικής δήλωσης επαναχώρησης. Η νόμιμη προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος είναι κατά κανόνα 14 ημερολογιακές μέρες. Ο καταναλωτής θεωρείται ότι άσκησε εμπρόθεσμα το δικαίωμά του εφόσον χρησιμοποιήσει τη σχετική ηλεκτρονική λειτουργία πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Κατά τη διαδικασία, ο καταναλωτής θα πρέπει να μπορεί να συμπληρώνει ή να επιβεβαιώνει το ονοματεπώνυμό του, τα στοιχεία της παραγγελίας ή της σύμβασης και το ηλεκτρονικό μέσο στο οποίο επιθυμεί να λάβει την επιβεβαίωση της επαναχώρησης. Ο καταναλωτής, από την άλλη πλευρά, δεν υποχρεούται να αναφέρει το λόγο για τον οποίο επαναχωρεί και δεν πρέπει να επιβαρύνεται για την άσκηση του δικαιώματος. Εφόσον υπάρχει πεδίο για τον λόγο επιστροφής, αυτό μπορεί να είναι μόνο προαιρετικό.

0: έκκληση στους ιδιοκτήτες λεωφορείων να περιορίσουν τις απαιτήσεις τους και να συμβάλλουν θετικά στην εξεύρεση λύσης στο ζήτημα της μετακίνησης των μαθητών στη Θεσσαλονίκη, απίφθαινε ο Δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, μιλώντας το πρωί στον 102 FM. Παράλληλα, κάλεσε τους αρμόδιους να αντιμετωπίσουν προσεκτικά αιτήματα των ιδιοκτητών, όπως η χρονική διάρκεια της συμφωνίας για τη μεταφορά των μαθητών. Σήμερα το βράδυ, η διοίκηση του Δήμου θα έχει συνάντηση με τους διευθυντές των σχολείων και τους εκπροσώπους γονέων, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με την αρνητική εξέλιξη του διαγωνισμού που έχει διενεργήσει η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στον 102 FM, όπως είπαμε νωρίτερα, ο πρόεδρος της Θέρμης, ο κύριος Παπαδόπουλος.
1: Πάνω από 1000 πρέπει να είναι οι μαθητές που εξυπηρετούνται, γιατί εμείς, ο Δήμος μας αποτελείται από 17 χωριά. Έχουμε και ειδικά σχολεία, θα προσθέσουμε και αυτά. Έχουμε 2 ειδικά σχολεία και από φέτος έχουμε και το 3ο ειδικό σχολείο, το οποίο έκλεισε από το πανόραμα. Επειδή εγώ είμαι στην Επιτροπή της ΠΕΠ, ο εκπρόσωπος της αυτοδιοίκησης, την Επιτροπή που έχει σταθεί εκ μέρους της περιφέρειας, για να ρυθμίζουμε και να αποφασίζουμε για τα εξτρά δρομολόγια. Αυτό το έχουμε κάνει για πρώτη φορά, αυτό ως σύσκεψη και ως αποφάσεις το κάναμε πριν το Πάσχα. Και από εκεί η περιφέρεια, ο κύριος Γητίκας, ξεκίνησε επί της ουσίας τη διαδικασία να κάνει διαγωνισμό. Έκανε διαγωνισμό, δεν πήγε κανείς. Έγινε από εκεί και πέρα, με πρωτοβουλία και της ΠΕΔ και του κυρίου Γητίκα, έγινε μια πρώτη σύσκεψη να δούμε τι γίνεται. Κάναμε μια συζήτηση με τους μεταφορείς. Μετά ενημερώσαμε τον υπουργό, τον κύριο Γιουλέκα, ο οποίος είναι και εσωτερικών. Προκάλεσε μετά ο κύριος Γιουλέκας, με δική του πρωτοβουλία, προκάλεσε μια σύσκεψη στην οποία ήμασταν όλοι, δήμαρχοι, η περιφέρεια, όπως είπε και τον κύριο Γιουλέκα, και οι μεταφορείς, και τα ΚΤΕΛ και οι ιδιώτες μετατουριστικά. Κάνε μια σύσκεψη, μπήκαν κάτω τα προβλήματα, ισχυρίζονται ότι δεν βγαίνουν με αυτές τις τιμές. Νομίζω ότι σε πολλά θέματα είχαν δίκιο. Κάποια από αυτά όμως ήδη έχουν λυθεί, δεν έχουν λυθεί όλα. Κατά την άποψή μου, αυτοί τώρα έχουν συνεννοηθεί. Δεν πήγαν ούτε σε κάποιες γραμμές που είναι συμφέρουσες και δεν πήγαν βέβαια και στις μη συμφέρουσες. Αλλά μόνο τα παιδιά, γιατί το πρόβλημα πρέπει να λυθεί συνολικά. Εφόσον λοιπόν έχει προχωρήσει και έχει λυθεί το θέμα στους άλλους, πρέπει να λυθεί και εδώ. Και θα πρέπει να βάλουν νερό στο κρασί τους και αυτοί, έστω και οριακά και χωρίς κέρδος ή με οριακό κέρδος, να έρθουν να κάνουν τα δρομολόγια προσφέροντας στο κοινωνικό σύνολο.
0: Πολύ σημαντικό το θέμα της μεταφοράς των μαθητών για πάρα πολλές οικογένειες. Τώρα, για την ομαλή επιστροφή στο σχολείο, μίλησε εδώ στον 102 FM η παιδοψυχολόγος, η κυρία Χριστίνα Μπογιατζή. Κάλεσε τους γονείς να αρχίσουν να βάζουν τα παιδιά τους σε ύπνο αρκετά νωρίς και να έχουν ένα ελαφρύ πρόγραμμα ώστε να προσαρμοστούν στην επιστροφή τους στις σχολικές αίθουσες. Να ακούσουμε την κυρία Μπογιατζή.
2: Να υπάρχει μία δομή, να μην συνεχιστεί αυτό το μη οργανωμένο παιχνίδι. Γιατί τα παιδιά πηγαίνουν συνέχεια από το οργανωμένο στο μη οργανωμένο. Έτσι είναι η ζωή τους και κάποια στιγμή είναι μια συνειδητή επιλογή. Ακόμα και εμείς οι ενήλικες, όταν θα παίξουμε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, επιλέγουμε το οργανωμένο παιχνίδι. Ή όταν θα πάμε κάπου έξω, όλοι μαζί, οι ενήλικες. Από οργανωμένο σε μη οργανωμένο. Θέλουμε λοιπόν να βάλουμε το παιδί, το νου του παιδιού πιο πολύ, γιατί ο ψυχισμός είναι πολύ προσάρμοστος σε αυτά, γιατί παίρνει και νέα δεδομένα. Έτσι, όταν ξεκινάει το σχολείο, ένα παιδί χαίρεται, παίρνει καινούριες κασετίνες, καινούργια μολύβια, μια χαρά. Είναι, χαίρονται τα παιδιά να πάνε σχολείο. Από τέλη Αυγούστου, ας αρχίσουν οι γονείς να βάζουν ένα πρόγραμμα στα παιδιά. Όχι αυστηρό, ούτε με μαθήματα. Με κάτι όμως. Θα πάμε το απόγευμα εκεί. Τώρα, αν είναι έφηβοι τα παιδιά, ξέρετε, είναι πιο δύσκολο. Κάποια πράγματα μπορούμε να τα βάλουμε σε ένα πρόγραμμα. Καταρχήν, μπαίνουμε κι εμείς σε ένα πρόγραμμα. Έτσι δεν είναι, δεν πηγαίνουμε κι εμείς στη δουλειά μας. Άρα, η οικογένεια ούτως ή άλλως μπαίνει σε αυτό.
0: Πάμε τώρα στον ιό του Δυτικού Νείλου, καθώς βρίσκεται σε έξαρση κυρίως στην Αττική, με κρούσματα να καταγράφονται σε ολοένα και περισσότερους δήμους, ενώ την ίδια ώρα οι ειδικοί βλέπουν κορύφωση στα τέλη Αυγούστου. Θυμίζουμε βέβαια ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Στην μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων προκαλεί ήπια ή καθόλου συμπτώματα. Οι ειδικοί συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και τήρηση μέτρων ατομικής προστασίας, ειδικά κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Ο χρόνος επόασης της νόσου μετά από τσίμπημα, από μολυσμένο κουνούπι, κυμαίνεται από 2 μέχρι 6 μέρες και εκδηλώνεται με συμπτώματα όπως πύρετος, πονοκέφαλος και μυαλγία. Το πρωί, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο καθηγητής επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, ο κ. Δημήτρης Παρασκευής, τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι πραγματικές μολύνσεις είναι περισσότερες από τα καταγεγραμμένα κρούσματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα άτομα που έχουν μολυνθεί από τον ιό είναι περισσότερα από εκείνους που εμφανίζονται σε επίσημες καταγραφές. Και αυτό γιατί? Γιατί η πλειονότητα των λοιμόξεων δεν προκαλεί συμπτώματα. Ωστόσο, πάμε τώρα στην Κρήτη για να συναντήσουμε τον συνάδελφο, τον Γιώργο Λαμπράκη. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι. Εκεί λοιπόν έχουμε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλου Νοσοκομείου έναν ηλικιωμένο από την Αθήνα, ο οποίος νοσηλεύεται με συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου.
3: Ναι, πράγματι, είναι ένας 80χρονος. Να πούμε, το κρούσμα αυτό είναι εισαγόμενο των εισαγωγικών.
0: Ναι, από την Αθήνα.
3: Ο άνθρωπος αυτός είχε νοσήσει ενώ βρισκόταν στην Αθήνα. Ήρθε στην Κρήτη, συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, στον νομό Λασιθίου. Ωστόσο, η κατάστασή του επιβαρύνθηκε. Πρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί στο Ηράκλειο, που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Βενιζελίου, σε σταθερή κατάσταση, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την περιφέρεια Κρήτης και τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, είναι καθησυχαστική. Βρίσκονται βέβαια σε επαγρύπνηση, καθώς υπάρχει η έξαρση των κρουσμάτων στην υπόλοιπη χώρα και κυρίως στην Αττική. Ωστόσο, αυτό που επισημαίνεται είναι ότι με εξαίρεση τους ανθρώπους που ανήκουν σε επαφείς ομάδες, και να πούμε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο έχει κάποια θέματα υγείας πέρα από το προχωρημένο της ηλικίας, ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ήπια τα συμπτώματα, ωστόσο υπάρχει μια εγρήγορση και μια κινητοποίηση σε επίπεδο ετοιμότητας για να προληφθεί το οτιδήποτε. Πάντως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει κανένα κρούσμα σε επίπεδο Κρήτης που να έχει ανιχνευτεί από τους ελέγχους που γίνονται, γιατί γίνονται προφανώς έλεγχοι, αφού υπάρχει αυτή η έξαρση σε όλη την Ελλάδα. Παρακολουθούν από την επιστημονική κοινότητα το φαινόμενο και τονίζουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα συμπτώματα είναι ήπια. Υπάρχουν περιπτώσεις που κανείς
0: δεν το έχει αντιληφθεί
3: καν, ότι έχει τον ιό.
0: Μάλιστα. Θέλει πολύ προσοχή στις ευπαθείς ομάδες και στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι ένα θέμα, γι' αυτό συνιστούν και αντικουνουπικά, ιδίως σε περιοχές που έχουν και μεγάλη επίπεδα υγρασίας, δηλαδή όπου ποτίζουν κοντά σε αγροτικές περιοχές. Θέλει πάρα πολύ προσοχή.
3: Ακριβώς, όπως είναι για παράδειγμα εκβολές ποταμών και
0: έτσι,
3: τα λοιπά,
0: καλάμια
3: που συγκεντρώνονται ακριβώς πολλά κουνούπια, εκεί θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Και επειδή υπάρχουν και περισσότερες μετακινήσεις τώρα λόγω του καλοκαιριού, ένα παραπάνω να προσέχουν οι άνθρωποι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και ηλικιωμένοι.
0: Όπου υπάρχουν λιμνάζοντα νερά είναι πολύ επικίνδυνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Έχουμε κοντά μας την Νίκη Χατζηδημητρίου και πάλι για να μας δώσει τα νέα από την επικαιρότητα στον κόσμο, τα υπόλοιπα νέα, γιατί νωρίτερα μιλούσαμε για την Μέση Ανατολή και το τι γίνεται στη Ρωσία και την Ουκρανία. Τώρα έχουμε σε πλήρη εξέλιξη τον εμπορικό πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά.
1: Και μάλιστα, Ειρήνη, η Οτάβα θα παρουσιάσει σήμερα την απάντησή της στους νέους δασμούς που ανακοίνωσε χτες ο πρόεδρος Τραμπ μετά την διακοπή των διμερών διαπραγματεύσεων την Παρασκευή, έπειτα από απόφαση του Καναδού Πρωθυπουργού, του Μαρκ Κέρνεϊ, να πούμε ότι προκειμένου να αποφύγει μια κακή συμφωνία όπως τη χαρακτήρισε, ο Τραμπ ανακοίνωσε χτες νέους δασμούς στις καναδικές εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήδη από το Σάββατο τέθηκαν σε ισχύ νέοι αμερικανικοί δασμοί ύψους 50% σε καναδικές εισαγωγές αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε αυτούς τους επιπλέον δασμούς ο Καναδάς έχει ήδη απαντήσει με αντίμετρα ίσης αξίας, τα οποία θα τεθούν σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, χτες ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμάκωσε την αντιπαράθεση, ανακοινώνοντας ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2027 οι δασμοί για όλα τα οχήματα, τα φορτηγά, μικρά και μεγάλα, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και τον χάλιβα θα αυξηθούν κατά 50% σύμφωνα με ανάρτησή του στο Truth Social.
0: Μάλιστα. Και πάμε τώρα στη Γαλλία που έχουμε έναν ανεμοστρόβιλο.
1: Πραγματικά ισχυρά καιρικά φαινόμενα έπληξαν χτες περιοχές του νομού Όντ στην Νότια Γαλλία με ένα εντυπωσιακό ανεμοστρόβιλο, συγκλονιστικά πλάνα που κατέγραψαν κάτοικοι εκεί του χωριού Βερζέι, δείχνουν τον ανεμοστρόβιλο να δημιουργείται και να περιστρέφεται κάτω από ένα τεράστιο νέφος της καταιγίδας, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Το φαινόμενο βέβαια καταγράφηκε νότια της Καρκασόν.
0: Μάλιστα. Βαρκελόνη, απίστευτες καταιγίδες, ταραγώνα και καταστροφές φυσικά, έτσι.
1: Πραγματικά σε όλα τα μέσα τα διαδικτυακά έχει πολύ συγκλονιστικές εικόνες από αυτές τις καταστροφές στην Ταραγώνα. Μετά λοιπόν τις πυρκαγιές και τους 4.500 θανάτους που σχετίζονται με τη ζέστη στην Ισπανία.
0: Απίστευτο, πραγματικά, ναι.
1: Ο καιρός ευνηδιάζει λοιπόν ξανά με σφοδρή καταιγίδα που συνοδεύτηκε από χαλάζι και άφησε δεκάδες τραυματίες στην παραθαλάσσια πόλη Ταραγώνα. Ξεριζωμένα δέντρα, πλημμυρισμένα σπίτια, κλειστοί δρόμοι και διακοπές ρεύματος προκλήθηκαν κατά μήκος της χρυσής ακτής Κώστα Ντοράντα, δύο μόλις ημέρες από την αεροποντή του περασμένου Σαββάτου που άφησε επιπλέον 11 τραυματίες.
0: Είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται. Βέβαια, έχουμε και την Κολομβία που δεν τους έφτανε ο μεγάλος σεισμός με χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους. Τώρα έχουν και τις πυρκαγιές, Νίκη.
1: Πραγματικά, οι αρχές της Κολομβίας ανακοίνωσαν την ανάπτυξη του στρατού στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπου μένονται πυρκαγιές, τις οποίες ο πρόεδρος της χώρας, ο Αμπελάρδο Δελα Εσπρέγια, αποδίδει σε εμπρισμούς. Ο αρχηγός τώρα του κράτους ανέφερε ότι ζήτησε βοήθεια από τη Χιλή και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που έχουν απανθρακώσει πάνω από 200.000 στρέμματα δασών και καλλιεργειών, ιδίως στο νομό Τολίμα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη.

0: Ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της 25χρονη που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άντρα μέσα στο σπίτι της, στο σπίτι του στις 40 εκκλησίες Θεσσαλονίκης την περασμένη εβδομάδα. Η νεαρή, να πούμε ότι κατέστη κατηγορούμενη μετά την προανακριτική κατάθεση του ήδη προφυλακισμένου άνδρα, σύμφωνα με την οποία υποστήριξε ότι επιχείρησε να τον ληστέψει. Κατά την απολογία της όμως η 25χρονη αρνήθηκε αυτή την εκδοχή και ότι η συμπλοκή ξεκίνησε όταν την αντιλήφθηκε να περιεργάζεται ένα ρολόι δικό του με σκοπό να το κλέψει. Αντίθετα υποστήριξε ότι εκείνος της επιτέθηκε απρόκλητα χρησιμοποιώντας δύο μαχαίρια μάλιστα. Όπως φέρεται να κατέθεσε, το ένα από τα δύο μαχαίρια έσπασε κατά τη διάρκεια της επίθεσης και με το δεύτερο ο άντρας της προκάλεσε τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός της, με σοβαρότερο αυτό στην περιοχή του πνεύμωνα, γι' αυτό και η κοπέλα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο γεννηματάς και η απολογία της πραγματοποιήθηκε εντός του νοσοκομείου. Να θυμίσουμε ότι η υπόθεση εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης και οι δύο είχαν γνωριστεί μέσω δημοφιλούς διαδικτυακής πλατφόρμας και συναντήθηκαν στο σπίτι του κατηγορούμενου. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του καρκίνου, για την κατάρτιση του οποίου συγκροτήθηκε πρόσφατα ομάδα εργασίας, στην οποία συμμετέχει, μίλησε στον 102 FM ο διοικητής της 4ης ΥΠΕ, Δημήτρης Τσαλικάκης. Όπως ανέφερε, είναι μεγάλη ευθύνη η διαμόρφωση μιας εφαρμόσιμης εθνικής στρατηγικής κατά του καρκίνου, η οποία θα αφορά ένα ευρύ φάσμα σχεδιασμού από την πρόληψη μέχρι και τη θεραπεία. Να ακούσουμε τον κύριο Τσαλικάκη.
1: Ο ορισμός αυτής της ομάδας εργασίας από τον Υπουργό Υγείας, από τον κύριο Γεωργιάδη, έχει σκοπό την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, ολιστικού σχεδίου, εγώ συνηθίζω να το λέω, από την πρόληψη μέχρι την θεραπεία, εφαρμόσιμο, μετρήσιμο, έτσι ώστε να καθοριστούν οι εθνικές στρατηγικές. Έχει συμβουλευτικό ρόλο στον Υπουργό, αλλά και όχι μόνο αυτό. Από την κουβέντα που κάναμε με κάποια μέλη που διατηρώ σχέση εδώ και αρκετά χρόνια, είναι όχι μόνο να δώσουμε αυτό το σχέδιο στον Υπουργό, αλλά και να παρακολουθούμε την εξέλιξή του και την εφαρμογή του και όποιες διορθώσεις χρειαστεί να γίνουν. Η Ελλάδα πρέπει να έχει ένα εθνικό σχέδιο, είναι ευρωπαϊκή απέτηση από το 2022. Μνημονεύει αυτό ακριβώς ο Υπουργός, ότι από το 2022 και μετά πρέπει βάσει Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε χώρα μέλος να έχει ένα εθνικό σχέδιο δράσης. Για μένα προσωπικά αλλά και για την υγειονομική μας περιφέρεια είναι μεγάλη τιμή από την Βόρεια Ελλάδα να συμμετέχουμε εγώ λόγω της εμπειρίας στον χώρο της διοίκησης όλα αυτά τα χρόνια και ενός σχεδίου που εκπονήσαμε για την Δυτική Μακεδονία, για την Πτολεμαϊδα τώρα τελευταία στον Υπουργό. Είναι τιμητικό.
0: Κλειστό θα παραμείνει αύριο το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover, συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ αύριο μέχρι και τις 5 το πρωί της Πέμπτης. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας των οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής προς Καβάλα και Κατερίνη μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων της Ευκαρπίας και των Μετεώρων.
2: Αθλητισμός.
0: Πάμε στην αθλητική μας επικαιρότητα τώρα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Διανύουμε τις τελευταίες ημέρες των μεταγραφών,
0: ναι.
3: Και οι ομάδες έχουν φορτσάρει για να καλύψουν τα κενά τους και άλλες πολύ, άλλες λίγο. Τελευταία είδηση είναι ότι ο Ηρακλής είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με τον αρχηγό της ομάδας του Παναμά, τον Γιοέλ Μπάρθενας, ο οποίος έχει πολλά παιχνίδια σε σεγούνα division και μάλιστα έπαιξε και στο τελευταίο μουντιάλ ως αρχηγός της ομάδας του Παναμά. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει την μεταγραφή του Ρουμπέν Βάργκας από τη Σεβίλη με 12 εκατομμύρια ευρώ πάγιο ποσό πέρα από τα μπόνους. Ο Ρουμπέν Βάργκας, ο οποίος διεθνής μάλιστα έπαιξε το Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Ελβετίας, δεν συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση της Σεβίλης και σύμφωνα με τους Ισπανούς είναι κοντά στη συμφωνία με τον Ολυμπιακό, ο οποίος προσπαθεί να πάρει 4 με 5 παίκτες και μάλιστα εντεκάδας. Την ίδια στιγμή οι Πορτογάλοι γράφουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι κοντά ή μάλλον συζητάει με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για να αποκτήσει τον Ντανιέλ Μπραγκάνσα, έναν παίκτη ο οποίος παίζει στον άξονα, είναι εκτός πλάνων της πορτογαλικής ομάδας και ο ΠΑΟΚ επιδιώκει την απόκτησή του για να καλύψει και το κενό, αν και γράφεται για τον Κωνσταντέγια, περισσότερο φτάρινο Μπραγκάντσα, μάλλον για τον ΜΕΙΤΕ συζητάμε.
0: Ναι.
3: Καθώς ο Άρης ανακοίνωσε χθες τον Μανού Γκαρθία και τον Σούταλο, από παιχνίδια έχουμε από αύριο βέβαια, με την ΑΕΚ η οποία θα αντιμετωπίσει τη Λεύσκη με σκοπό την πρόκριση στο Big Face του Champions League. Σήμερα σε 7 η ώρα το απόγευμα έχουμε την κλήρωση του League Face του Κυπέλου Ελλάδος και για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα. Στο βόλεϊ στις 5 η ώρα η Ελλάδα γυναικών στο Ευρωβόλεϊ αντιμετωπίζει την Αυστρία για το τελευταίο παιχνίδι του δεύτερου ομίλου. 2-2 έχουν οι γυναίκες απέναντι σε Βουλγαρία και Ουκρανία. Τώρα θέλει να νικήσει και την Αυστρία. Καθώς το μπάσκετ εχθές στο τελευταίο τεστ πριν τους αγώνες με Ουκρανία και Ισπανία για την προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, η Ελλάδα επικράτησε με 82-75 της Κύπρου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν άφησε και τις καλύτερες εντυπώσεις σε ό,τι αφορά την απόδοσή της. Δείχνει ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.
2: Ο καιρός.
0: Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στο καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τοπικές νεφώσεις, πρόσχερες βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, με μια μικρή πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου και στα νότια τους 39 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ έθριος θα είναι ο καιρός αύριο και στη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου. Στη στήριξη ήταν ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη οι πυρκαγιές σε Ξερολίβαδο Βέρειας στην περιοχή Κρυαβρύση του Δημοζαγορίου στα Γιάννενα που καίει σε δασική έκταση. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Βρύση του Δήμου Παγκαίου. Ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους μετά την απολογία της 25χρονη που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άνδρα μέσα στο σπίτι του στις 40 εκκλησίες Θεσσαλονίκης. Δίωξη για γενετήσιες πράξεις και ενδοοικογενειακή βία σε βάρος 44χρονου. Μείωση των φορολογικών συντελεστών στη βάση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ με την υπέρβαση έναντι του στόχου στα 302 εκατομμύρια στο πρώτο 7μηνο του έτους. Το μετρό θα λειτουργεί όλο το 24ωρο την Παρασκευή και το Σάββατο στη διάρκεια της ΔΕΘ, δήλωσε χτες στην ΕΡΤ ο Νίκος Σταχιάος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο μοντέλο να εφαρμοστεί σε όλη τη διάρκεια του έτους. Απαλωτρίωση χώρων για στάθμευση δεν είναι εύκολη υπόθεση, δήλωσε ο Νίκος Σταχιάος σήμερα στον 102 FM με αφορμή το γεγονός ότι ο αρχικός σχεδιασμός για πάρκινγκ 32 στρεμμάτων στη Μίκρα δεν υπάρχει πλέον. Στο Βόλο, 30χρονη κατήγγειλε τον εργοδότη της για απόπειρα βιασμού. Αρνείται τις κατηγορίες ο 50χρονος εργοδότης. Οικονομική ασφυξία στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το στόχαστρο χρυσός, τεχνολογία, ναυτιλία και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Ζεστός ο καιρός σε όλη τη χώρα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η ΕΡΤΡΙΑ καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
4: Ναι, coach.
3: Κουγιουμτζόπουλος.
4: Ναι, coach.
3: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
4: Γιατί, coach?
3: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
5: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι. Σύστημα 352 στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ με τους δείκτες του δικού μας δρολογίου να δείχνουν μόλις 6 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι. Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος στο μικρόφωνο της εκπομπής. Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 5 το απόγευμα με ειδησιογραφία της πόλης αλλά και βεβαίως τα αθλητικά μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τους καλούς συναδέλφους για ρεπορτάζ ΠΑΟΚ και Άρη. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τα τελευταία νέα από την προετοιμασία της εθνικής μας ομάδας του μπάσκετ με αφορμή το πάρα πολύ σημαντικό παράθυρο για πρόκριση στο παγκόσμιο που ανοίγει τέλη Αυγούστου. Επίσης θα φύγουμε και εκτός Ελλάδας πηγαίνοντας μια βόλτα αρχικά μέχρι το Άμστερνταμ και την Ολλανδία για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της κοπηλασίας, αλλά και μια δεύτερη στάση μέχρι την γειτονική Ιταλία όπου γίνονται οι μεσογειακοί αγώνες με πολλές και μεγάλες επιτυχίες για τα ελληνικά χρώματα. Θα πλαισιώσουμε βεβαίως την ενημέρωση με πολύ και καλή μουσική, καθώς βγαίνουμε από ένα κομμάτι έτσι έντονης ενημέρωσης. Οι περισσότεροι από εσάς είστε στο δρόμο της επιστροφής, επομένως θέλουμε να σας κάνουμε όσο πιο ευχάριστο γίνεται αυτό το κομμάτι της ημερήσιας διαδρομής σας. Σε κάθε περίπτωση το Viber της εκπομπής και του σταθμού συνολικά είναι στη διάθεσή σας φίλες και φίλοι 6930-078-228. Επαναλαμβάνω το νούμερο 6930-078-228. Το αποθηκεύετε στο Viber, σας βγάζει στοιχεία επαφής 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και από εκεί και πέρα περιμένουμε τα μηνύματά σας. Για τους φίλους οδηγούς λοιπόν οι οποίοι βρίσκονται πίσω από το τιμόνι, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, αυτή τη στιγμή η εικόνα που έχω εγώ μπροστά μου για το πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης μας είναι σχετικά καλή, με ελάχιστα σημεία στο κόκκινο, όπως παραδείγματος χάρη τα σημεία της περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης όπου πραγματοποιούνται τα έργα για το flyover, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε μέχρι σήμερα να το έχουμε συνηθίσει. Υπάρχει λίγη κίνηση στις παράλληλες του κέντρου, δηλαδή Εγνατία Τσιμισκή και Λεωφόρο Νίκη, κυρίως στη Λεωφόρο Νίκης, επίσης με κίνηση στα φανάρια της Μεγάλου Αλεξάνδρου, της Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή. Η Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως κάθε στιγμή της ημέρας έτσι και σήμερα, η κίνηση γίνεται απρόσκοπτα, δεν έχει μποτιλιαριστεί ποτέ. Έτσι, ίσως είναι ο μόνος δρόμος της Θεσσαλονίκης που έχει αυτό το προνόμιο. Και λίγο πιο έξω ανατολικά βεβαίως, χωρίς κανένα ζήτημα, η έξοδος προς τη γειτονική Χαλκιδική, μόνο μικροκαθυστερήσεις εκεί στο Φίνικα, στο Φανάρι, με την περιφερειακή οδό της πόλης.

Καλησπέρα βεβαίως σε όλους εσάς που μας ακούτε και από τα δυτικά της Θεσσαλονίκης, Εύοσμο, Σταυρούπολη, Ελευθέριο, Κορδελιό, Μενεμένη, Αμπελόκηπη, Νεάπολη. Εδώ είμαστε και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Τα κόκκινα σημεία του δικού σας εντός εισαγωγικών βάλτιου, δικού δικτύου, εντοπίζονται κυρίως στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, στην πρώην Λαγκαδά και έτσι σε κάποια σημεία εκεί της εσωτερικής περιφερειακής. Και βεβαίως περιμένω να δω και εγώ μεθαύριο με την έναρξη της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, αν τα κόκκινα σημεία στο οδικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης, κυρίως από ανατολικά προς το κέντρο, μειωθούν, που σημαίνει ότι θα έχει αγκαλιάσει η πόλη και οι πολίτες της και την επέκταση του μετρό που θα έχουμε πλέον στην διάθεσή μας και θα αφήσουμε ακόμη περισσότεροι, το περισσότερο με όμικρον γιώτα, το γιώτα χ στην άκρη. Αμήν, θα μπορούσε κάποιος να πει. Για τα εγκαίνια του μετρό και τα νούμερα της επέκτασης θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε δύο κουβέντες κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τώρα θα βάλουμε ένα τραγούδι να συνοδεύσει την πρώτη μας και ελπίζω και τελευταία προσπάθεια να έχουμε στο τηλέφωνο τον καλοσυνάδελφο Γιώργο Μίνο για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.

0: Λοιπόν, Γιώργος Μίνος είναι μαζί μας με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος κέρδισε πολύτιμο χρόνο με αφορμή την επικράτησή του, την κυριακάτικη επικράτησή του στο γήπεδο της Τούμπας με αντίπαλο τον Λεβαδιακό. Χρόνο για να τον δουλέψει, να τον αξιοποιήσει ώστε να εμφανιστεί πανέτοιμος στο do or die που θα λέγανε και οι ξένοι παιχνίδι της Πέμπτης στη Νορβηγία. Γιώργο, καλησπέρα. Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα. Θα πω μια είδηση τώρα που επί του παιχνιδίου. Ο Γκνιέν Ούγκρισιτς είναι παίκτης του ΠΑΟΚ, έκλεισε ο Δικέμβριο τη φορά το δεκάρι της Παρτιζάν 20 χρονών. Μια μεταγραφή που θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Μια μεταγραφή η οποία οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ τη δουλέψαν πάρα πολύ και έγινε πραγματικότητα. Μια μεταγραφή που εδώ και γύρω στις 28 μέρες ο σχεδιασμός ήταν αυτός και τελικά κατάφεραν να το αποσπάσουν το OK. Και έτσι ο παίκτης είχε συμβόλαιο μέχρι το 2030.
0: Πες μας το όνομα πάλι, Γιώργο.
1: Ουγνιέν Ούγκρισιτς. Ουγνιέν Ούγκρισιτς. Γεννημένος το 2006, είναι 20 χρονών, έπαιζε συνεχόμενα παιχνίδια με την Παρτιζάν. Τον ήθελε και ο Παναθηναϊκός, τον ήθελε και τα ιταλικές ομάδες και τελικά κατέληξε στον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός τον ήθελε, πήγε ο Κοτσόλης εκεί, αλλά τελικά προτίμησε τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα γίνουν ακόμη δύο μεταγραφές, ένας υψηλός όμως γιγαντός όμως στόπερ και ένας σέντερφορ. Και ακολουθεί ένα εξτρέμ.
0: Μάλιστα. Άρα έχουμε την πρώτη, όπως μας ενημέρωσες εδώ, Ούγκρισιτς, Ογκνιέν Ούγκρισιτς, 20χρονος Σέρβος ποδοσφαιριστής, έχει κλείσει μάλλον, για να είμαστε πιο ακριβείς, στον ΠΑΟΚ και παίρνει σειρά ο στόπερ και ο...
1: Ο γιγαντός όπως στόπερ.
0: Και ο σέντερφορ.
1: Και ο σέντερφορ, ο οποίος έχει πολλές ευρωπαϊκές παραστάσεις και όχι μόνο, θα κάνει τη διαφορά. Και ακολουθεί το εξτρέμ.
0: Και ακολουθεί ένα ακόμα εξτρέμ για να ολοκληρωθεί αυτή η τετράδα των μεταγραφών που είχε πει.
1: Και θα δούμε αν θα αποκριθούν και άλλοι δύο ποδοσφαιριστές αργότερα.
0: Μάλιστα.
1: Οι δύο ποδοσφαιριστές που σου είπα είναι επί του πιεστηρίου. Η μία διαδέχεται την άλλη μεταγραφή. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του και φεύγει αύριο το πρωί για την Νορβηγία, εκεί θα κάνει το βασικό, εκεί θα παίξει την πράγμα. Είναι ένα παιχνίδι τελικός για τον ΠΑΟΚ απέναντι στην ΠΡΑΝ, το 1-1. Ο ΠΑΟΚ θέλει να συνεχίσει την ευρωπαϊκή διοργάνωση στο Conference League. Για αυτό το λόγο θα το δώσει όλα σε ένα κατάμεστο γήπεδο του Σολτάτου Ακροδεκτήρια. Περισσότεροι από 300-400 σπίτι του ΠΑΟΚ θα βρίσκονται σε εξέδρες της ΠΡΑΝ, του γήπεδου της ΠΡΑΝ, για τον Δικαίωμα του Βορρά στις 8 η ώρα του παιχνίδι αυτό, μεθαύριο. Ενώ αύριο θα φύγει η αποστολή του Δικεφάλου του Βορρά στις 7.30 θα είναι η συνέντευξη τύπου του Λύση, του Αρέσιο Λύση και ένας ποδοσφαιριστής. Περιμένουμε τώρα και την έφεση που έκανε ο ΠΑΟΚ, αν τελικά θα καθίσει στα μαλακά, δηλαδή μειωθεί η ποινή ή όχι. Οι πιθανότητες υπάρχουν, αλλά ελάχιστες. Θα δούμε όμως τι μέλη γενέθλια.
0: Με αφορμή αυτές τις ελάχιστες πιθανότητες, ο Ζίφκοβιτς θα ταξιδέψει με την αποστολή ή θα παραμείνει στο τηλέφωνο σε κατάσταση, ας πούμε, ετοιμότητας για να πάει σε περίπτωση που πέσει στα μαλακά ο ΠΑΟΚ?
1: Κοίταξε να λύσω. Μέχρι αργά το βράδυ θα ξέρει ο ΠΑΟΚ αν θα ισχύει η τιμωρία δύο αγωνιστικών ή μία αγωνιστική ποινή της τιμωρίας και οπότε θα ξέρουμε και τι μέλη γενέθλια. Επίσης ότι ο ΠΑΟΚ έχει τώρα ένα συνεχόμενα παιχνίδια μέχρι 20 Σεπτεμβρίου και το λέω αυτό γιατί μετά το παιχνίδι με την Πράν ο ΠΑΟΚ έχει 3 αγώνες πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο, με τον Παναθηναϊκό, με τον Άρη, 4 αγώνες με τον Άρη και με τον Πανετολικό και ανάμεσα στους αγώνες έχει και τρεις τετάρτες αγώνες κυπέλου. Πρώτη αγωνιστική, δεύτερη αγωνιστική, τρίτη αγωνιστική, η οποία η εκδήλωση της Κυπέλλου Ελλάδας γίνεται σήμερα στις 7 η ώρα.
0: Μάλιστα, οκ. Okay. Εκτός από τον Ούγκρισιτς, Γιώργο, κάνα όνομα, έτσι, μιας που σε έχουμε ζεστό τώρα, έχεις άλλο να μας πεις, δίνει το ρεπορτάζ, έτσι.
1: Δεν μπορώ να σας πω, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα ανακοινώσει, επί του πιεστηρίου θα το ανακοινώσω.
0: Μάλιστα, εντάξει, ευχαριστούμε, Γιώργο, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια, γεια χαρά. Για εσάς βεβαίως που αναρωτιέστε αν περίμενε ο ΠΑΟΚ μέχρι τελευταία στιγμή για να καταθέσει την έφεση εναντίον της τιμωρίας του Ανδρίγια Ζίφκοβιτς, να σας πούμε ότι δεν μπορεί κάποια ομάδα να καταθέσει έφεση αν δεν έχει πρώτα στα χέρια της το σκεπτικό της απόφασης. Έπρεπε λοιπόν πρώτα να περιμένει, να καθαρογραφεί που λέμε εδώ και στην Ελλάδα η απόφαση, να έχει το σκεπτικό στα χέρια της για να μπορέσει να καταθέσει την έφεση. Επίσης να σας πω ότι οι πληροφορίες αναφέρουν από την ιστορία δηλαδή και μόνο ότι είναι πολύ σπάνιο φαινόμενο αυτές τέτοιου τύπου εφέσεις να γίνονται δεκτές. Συνήθως μένει η πρώτη τιμωρία. Θα μου πείτε, αυτά δεν είναι και πολύ ευχάριστα για το δικέφαλο του Βορρά, αλλά τι να κάνουμε, αυτό έχει δείξει η ιστορία. Πολύ δύσκολα δηλαδή ότι θα γίνει δεκτή η έφεση που έχει καταθέσει ως όφιλε ο δικέφαλος. Θα δούμε όμως, όπως είπε και ο Γιώργος Μήνος, μέχρι το βράδυ αυτό το τοπίο θα έχει ξεκαθαρίσει.

συνάδελφος είπε το όνομα, ψάξαμε κι εμείς. Ογνιέν Ούγκρεσιτς, μόνο εύκολο δεν το λες το όνομα, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι το όνομα του παίκτη της μεταγραφής των 10 εκατομμυρίων, παρακαλώ, που κλείνει ο ΠΑΟΚ. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του σερβικού ποδοσφαίρου, όπως λένε εδώ συνάδελφοι του αθλητικού ρεπορτάζ. Ο δικέφαλος του Βορρά έχει έρθει σε συμφωνία με την Παρτιζάν για την μεταγραφή του και φαντάζομαι ότι όσο περνάει η ώρα τόσο θα γίνονται γνωστές οι λεπτομέρειες. Το Transfermarkt πάντως, το οποίο όπως σας είχαμε πει και στο παρελθόν το εμπιστευόμαστε κυρίως για τα νούμερα του και όχι για τις πληροφορίες που δίνει, κοστολογεί τον συγκεκριμένο παίκτη όντως στα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Με το πρωτάθλημα βεβαίως να έχει ξεκινήσει ήδη, θα σταθούμε λίγο και σε δύο διαδικασίες. Είναι προγραμματισμένες για αυτή την εβδομάδα λίγο αργότερα και συγκεκριμένα για την Πέμπτη, όπου υπάρχει προγραμματισμένη και συνεδρίαση στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, αλλά και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, και οι δύο συνεδριάσεις την Πέμπτη. Και κάνουμε αυτή την αναφορά τώρα ανάμεσα στο ρεπορτάζ των δύο μεγάλων της Θεσσαλονίκης, γιατί και σε αυτές τις δύο συνεδριάσεις κεντρικό θέμα σε πρώτο πλάνο θα είναι η επαναφορά των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο κύριος Γκαγκάτσης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, μίλησε στο Sky τις προηγούμενες μέρες για το συγκεκριμένο θέμα. Έχει μία σημασία, κατά την άποψή μου, για την ιστορία να σταθούμε στη δήλωση που έχει κάνει, ώστε να μπορούμε να ανατρέχουμε σε αυτή τη δήλωση όποτε συμβαίνει κάτι στα της ελληνικής διαιτησίας. Και δυστυχώς, επειδή είμαστε ακριβώς στην Ελλάδα και επειδή μιλάμε για την ελληνική διαιτησία, πολλές φορές συμβαίνουν αρκετά πράγματα στη συντριπτική τους πλειοψηφία αρνητικά. Είπε λοιπόν ο κύριος Γκαγκάτσης, προηγείται η συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Θα θέλαμε, για να πάμε και στο Zoom τώρα, να υπάρχει ομοφωνία των τεσσάρων. Εάν παρατηρήσετε την περσινή χρονιά, τα περισσότερα παράπονα ήταν με ξένους διαιτητές. Εάν συμφωνήσουμε, θα πάμε με Έλληνες διαιτητές και ξένους στο ΒΑΡ. Εάν υπάρχει καχυποψία, θα το καθυστερήσουμε μέχρι ότου οι ομάδες να το δεχτούν. Θα γίνει όταν αυτές πιστούν. Αυτή ήταν η δήλωση του κυρίου Γκαγκάτση, με αφορμή βεβαίως το ενδεχόμενο, θα πω εγώ, φέτος να δούμε ντέρμπι ελληνικού πρωταθλήματος με Έλληνα διαιτητή. Στο κύπελο, γιατί και εκεί έγινε μια σχετική αναφορά, και το κύπελο έχει την σημασία, μια ιδιαίτερη μάλλον σημασία, γιατί το φορμάτ είναι πάνω κάτω το ίδιο, οπότε μπορούμε να κρίνουμε αν ήταν πετυχημένο ή όχι. Ο κύριος Γκαγκάτσης λοιπόν είπε πως στο κύπελο θα υπάρξει το ίδιο φορμάτ με πέρσι, δηλαδή Έλληνες στο χορτάρι και ξένοι στο ΒΑΡ. Εάν δεν πιστούν, μπορεί να γίνει και μέσα στη χρονιά. Όλοι είναι σε θετική κατεύθυνση. Κάποιοι εξ αυτών έχουν επιφυλάξεις. Οι επιφυλάξεις είναι στην πίεση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που μπορεί να επηρεάσουν με κάποιον τρόπο. Είμαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να επηρεαστούν. Δήλωσε επίσης ότι τώρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να γίνει αυτό, όχι για το κύπελο, έτσι, για να γίνει το μεγάλο βήμα και να έχουμε πρωτάθλημα με Έλληνα διαιτητή στα ντέρμπι, γιατί σύμφωνα με τον κύριο Γκαγκάτση έχει μειωθεί η τοξικότητα, και επιπλέον είπε ότι ο ίδιος συμφωνεί με τον κύριο Λανουά και τη θέση του να μην υπάρχει ούτε φέτος βίντεο report για επίμαχες φάσεις ή για φάσεις που χρήζουν ειδικής ανάλυσης. Ένα θέμα που υπενθυμίζω εγώ πέρσι προκάλεσε έντονες αντιδράσεις όσο υπήρχε, και ακόμα εντονότερες όταν αυτό κόπηκε. Λοιπόν, αυτές ήταν οι δηλώσεις του Πρόεδρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Αν θέλετε 2-3 σχόλια έτσι από εμένα και την εκπομπή πάνω σε αυτό το κομμάτι της διαιτησίας, να ξεκινήσουμε με αυτό που το έχουμε ήδη πει, ότι το σύστημα διεξαγωγής του κυπέλου σε γενικές γραμμές άρεσε. Αυτό που δεν άρεσε ήταν το ότι πολλά παιχνίδια γινόντουσαν σε διαφορετικές μέρες και ώρες, με αποτέλεσμα μια ομάδα να ήξερε ακριβώς πόσα γκολ έπρεπε να βάλει για να καταλήξει τελικά στην επιθυμητή της θέση. Θα μπορούσαν τα πράγματα δηλαδή να είναι λίγο πιο αξιοκρατικά και να λέγανε ότι παίζουν όλοι 8 η ώρα, και με ακριβώς αυτό το ίδιο σύστημα να μην υπάρχει αυτή η εικόνα που υπήρχε πέρσι. Όχι ότι το εκμεταλλεύτηκαν αυτό οι ομάδες, γιατί συναντήσαμε πέρσι το άλλο έτσι οριακά αστείο, να γνωρίζουν οι ομάδες πόσα γκολ θέλουν για να τερματίσουν πιο ψηλά. Νομίζω έγινε, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι έγινε στον ΠΑΟΚ και νομίζω πως έγινε και στον Παναθηναϊκό, και στο τέλος να μπερδεύονται κιόλας και να μην τα καταφέρουν και να νομίζουν ότι το έχουν πετύχει, ενώ στην πραγματικότητα είχαν πετύχει μια τρύπα στο νερό. Το φορμάτ του κυπέλου άρεσε σε γενικές γραμμές. Αν και η διεξαγωγή των αγώνων γίνει με λίγο καλύτερο τρόπο, εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και τα τηλεοπτικά, υπάρχει και μεγάλη παραμετροποίηση, αλλά αν γίνει με λίγο καλύτερο τρόπο, νομίζω ότι και οι τελευταίες διαφωνίες θα εκλείψουν. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της ελληνικής διαιτησίας για τα ντέρμπι, νομίζω πως θα πρέπει, για να πιστούν οι ομάδες που αντιδρούν,
να τους παρουσιαστεί και ένας οδικός χάρτης για το τι ακριβώς θα γίνει σε περίπτωση που όντως οι Έλληνες διαιτητές σφυρίξουν στα ντέρμπι, αλλά τα κάνουν μαντάρα. Σε αυτό λοιπόν το ενδεχόμενο, τι ακριβώς θα γίνει? Θα συνεχίσει το μοντέλο ή μεσούσης της χρονιάς θα επιστρέψουμε στο ξένοι διαιτητές, ξένοι στο ΒΑΡ? Νομίζω ότι αν το ξέρουν αυτό οι ίδιοι, δηλαδή αν ξέρουν τι συνέπεια θα έχει η δικιά τους επίπτωση ή η δικιά τους γκρίνια ή η δικιά τους τοξικότητα, τότε τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα και θα πάμε όλοι πιο μπροστά και όλοι θα σκέφτονται λίγο περισσότερο πριν μιλήσουν ή πριν κατηγορήσουν έναν διαιτητή για το οτιδήποτε.

Υπάρχει βεβαίως και ένα τρίτο θέμα το οποίο θα θέλαμε να σχολιάσουμε από την δήλωση που σας αναφέραμε νωρίτερα από τον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, και είναι το κομμάτι του video report. Ένα κομμάτι το οποίο υπήρχε πέρσι, υπήρξαν αντιδράσεις για το ποιες φάσεις επιλέγονται και ποιες φάσεις μπαίνουν εκτός του video report από διάφορες ομάδες, και εξαιτίας αυτών των αντιδράσεων κόπηκε. Κόπηκε και βεβαίως, όπως είναι φυσιολογικό όταν κόβεται κάτι, μετά να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη αντίδραση και ακόμα μεγαλύτερο ερώτημα, το γιατί αυτό κόπηκε. Σε γενικές γραμμές, το να υπάρχει μια εκπαιδευτική διαδικασία, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, είναι πάρα πολύ καλό. Έτσι, πάρα πολύ καλό να υπάρχει αυτή η εκπαιδευτική διαδικασία με το video report. Επίσης θα έπρεπε να υπάρχει και μεγαλύτερη διαδικασία, μάλλον μια καλύτερη διαδικασία επιλογής των φάσεων, όπου γιατί να υπάρχουν μόνο τρεις και να μην υπάρχουν πέντε ή δέκα. Αν είναι να μάθουμε, ας μάθουμε σωστά, ολοκληρωμένα και σφαιρικά. Δηλαδή, γιατί να μείνουν μόνο στις τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι και να μην βάλουν όλες τις επίμαχες φάσεις έτσι όπως τις θεωρούν οι ομάδες που θίγονται πως υπάρχουν. Έτσι. Το δύσκολο κομμάτι βεβαίως είναι να συμφωνήσουμε ότι όταν βλέπουμε το ίδιο πράγμα, δεν γίνεται συνέχεια να έχουμε διαφορετικές απόψεις. Και αυτό το πράγμα έγινε πέρσι. Γιατί πάρα πολλές φορές βλέπαμε το ίδιο ακριβώς πράγμα και οι μισοί έλεγαν ότι είναι πέναλτι, οι άλλοι μισοί λέγανε ότι δεν είναι πέναλτι. Οι μισοί ερμήνευαν με τον Α τρόπο τον κανονισμό, οι άλλοι μισοί ερμήνευαν με τον Β τρόπο τον κανονισμό. Οι μισοί έλεγαν ότι τον κλώτησε τελικά στο πόδι ή τον πάτησε, οι μισοί λέγανε ότι τελικά δεν τον ακούμπησε και αυτό είναι μια οφθαλμαπάτη. Πρέπει δηλαδή και το κοινό, είτε είναι οι δημοσιογράφοι, είτε είναι οι ομάδες, είτε είναι οι απλοί τηλεθεατές, να είναι έτοιμοι να πιστούν για κάτι το οποίο δεν θα τους αρέσει και θα είναι εναντίον της ομάδας τους, από τη στιγμή που το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ειδικός σε αυτά τα θέματα. Και ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι διατεθειμένες οι ομάδες να κάνουν λίγο πίσω, να δεχθούν ότι ενδεχομένως σε κάποια πράγματα να είχαν κάνει και λάθος. Οι δημοσιογράφοι το ίδιο. Το κοινό, οι φίλαθλοι, οι οπαδοί το ίδιο. Αν όντως είναι διατεθειμένοι, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να μην υπάρχει το video report. Αν τώρα θα περιμένουμε μία φάση για να βγάλουμε όλοι διαφορετικό συμπέρασμα, να έχουμε διαφορετική άποψη και να γίνεται στα social media το μάλε βράση και να μαλώνει ένας με τον άλλον και να υπάρχει αυτή η απίστευτη τοξικότητα, τότε ίσως καλύτερο θα ήταν που δεν μπαίνει και δεν θα μας συντροφεύσει για την επόμενη ποδοσφαιρική σεζόν.

0: Λοιπόν, φεύγουμε από τα του ΠΑΟΚ, φεύγουμε και από τα σχόλια που κάναμε για τις δηλώσεις του κυρίου Γκαγκάτση σχετικά με την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα γήπεδα της Super League, του πρωταθλήματος δηλαδή. Πάμε στον Άρη τώρα. Ο Τάσος Πακλατζής είναι μαζί μας, θα μας δώσει ρεπορτάζ. Ένας Άρης ο οποίος ξεκίνησε με το δεξί και βλέπει και προσθήκες σιγά σιγά να μπαίνουν στην καθημερινότητά του. Προσθήκες παικτών, σημαντικών παικτών, κάνοντας ελάχιστα πιο εύκολο τον ομολογουμένος πολύ δύσκολο δρόμο που έχει μπροστά του ο κύριος Γρηγορίου, με τέσσερα μάτς, στα τρία ντέρμπι. Και ο ορισμός της λέξης μάλιστα. Τάσο, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, συγχαρητήρια στον μουσικό επιμελητή. Καταπληκτικό τραγούδι, New Radicals. Αγαπημένο.
0: Χαίρομαι, θα το σημειώσω να το βάζουμε συχνά πυκνά όταν είναι να μιλήσουμε, αφού σ' αρέσει τόσο
1: πολύ. Ναι. Λοιπόν, όντως ο Άρης βρίσκεται σε μια φάση, ας το πω, προσπάθειας για ομοιογένεια αυτή την χρονική περίοδο. Άργησε λίγο να κάνει τις μεταγραφές. Έχουμε πει όλο το καλοκαίρι ότι το πρόβλημα ήταν κυρίως στην αμυντική του ζώνη, εκεί όπου χθες ο Σούταλο υπέγραψε το μονοετές συμβόλαιό του με οψιόν αγοράς, που είναι δανεικός πλέον, από την Standard Liège. Πέρσι αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Πολωνίας με την ομάδα της Κρακοβίας. Επιστροφή και για τον Μανού Γκαρθία. Σήμερα προπονήθηκαν και οι δύο κανονικά. Υπάρχει και ο Ρίτσαρντς, ο αριστερός μπακ της ομάδας του Άρη, και αυτός κανονικά στην προπόνηση. Σιγά σιγά επιστρέφουν και οι τραυματίες. Έβγαλαν την προπόνηση και ο Κουάμε και ο Κατεβέρε. Μπαίνει και ο Χόγκλα σιγά σιγά. Άρα για τον Γρηγορίου, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, έχοντας πλέον δύο πλάγιους οπισθοφυλακές, ενώ είχε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και στα φιλικά παιχνίδια και στο πρώτο παιχνίδι κυπέλου, το οποίο ήταν επίσημο γιατί τον Πετρίς τον χρησιμοποίησε στο παιχνίδι με την Καλαμάτα, αρχίζει και έχει τις επιλογές για να μπορέσει αμυντικά να λειτουργήσει μια ομάδα έτσι όπως πρέπει να λειτουργήσει και με την ποιότητα που πρέπει να έχει μια ομάδα όπως είναι ο Άρης. Δεν αποκλείεται να κάνει και μία ακόμα κίνηση ο Άρης, έναν πλάγιο επιθετικό, ο οποίος θα παίζει και με ανάποδο πόδι, να υπάρχει δηλαδή αυτή η επιλογή. Τώρα έχει τρεις ενδυνάμει βασικούς και μια επιλογή του Κέρκες, για παράδειγμα, που μπορεί να παίξει ως αναπληρωματικός. Έχει και κάποιους Έλληνες νεαρούς που και αυτοί μπορούν, εκτός από τα παιχνίδια του κυπέλλου, να βοηθήσουν και σε κάποια παιχνίδια του πρωταθλήματος. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Έχει πάρει τερματοφύλακα. Το ζητούμενο είναι ότι πλέον και με τις επιστροφές των ποδοσφαιριστών ο Άρης είναι πολύ γεμάτος επιθετικά. Έτσι. Το συζητούσαμε και λίγο νωρίτερα με τον Βασίλη Μούτση σε ένα ρασπόρο, ότι πλέον ο Άρης έχει Κατεβέρε, Κουαμέ, Ράφα Μύρ, Λορέν Μωρόν και Αλφαρελά, πέντε επιθετικούς, την ώρα που τα προηγούμενα χρόνια είχε μείνει μόνο με έναν. Πέρυσι στη μέση της χρονιάς ο Άρης είχε μόνο τον Μωρόν. Και έλεγε τότε ο Χιμένεθ ότι το Μωρόν είναι τα μάτια σας. Πλέον εκεί μπορεί να υπάρξει κάποια αποδεσμεύση, θα το δούμε αυτό. Υπάρχει και πιθανότητα να μπει ο Άρης στη διαδικασία να πάρει έναν ακόμα Winger, καθώς φαίνεται ότι ο Δόνης δεν βρίσκεται στα πλάνα των ανθρώπων της ομάδας, του τεχνικού επιτελείου. Άλλωστε, το γεγονός ότι έμεινε εκτός αποστολής χωρίς να έχει πρόβλημα στο παιχνίδι με την Καλαμάτα, αυτό κάτι λέει. Έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές που μπορούν να δοθούν δανεικοί. Ήδη έχουν δοθεί δύο ποδοσφαιριστές δανεικοί. Γενικότερα, το παζλ έχει διαμορφωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα γίνει μεταγραφή μέχρι και το τέλος της περίοδου, της μεταγραφικής. Αυτό είναι δεδομένο. Μπορεί να είναι κεντρικός αμυντικός, μπορεί να είναι ένας πλάγιος οπισθοφύλακας, μπορεί να είναι ένας winger ή μπορεί να είναι δύο ποδοσφαιριστές σε δύο θέσεις. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Πάντως, αν αυτή τη στιγμή κάνουμε μια υπόθεση εργασίας και πούμε τι λείπει στον Άρη, θα λέγαμε ότι λείπει ένας ακόμα στόπερ. Για να είμαστε ξεκάθαροι, έχει δύο πλέον ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν επάξια να παίξουν ως δίδυμο, και αναφέρομαι στον Φαμπιάνο και στον Σούταλο. Από εκεί και πέρα όμως ο Γένισεν δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά γιατί δεν είναι φυσική του θέση. Αναγκαστικά είναι ένα οχτάρο εννιάρι ο Γένσεν, να παίξει δηλαδή στο 8 αλλά και ως δεύτερος φόρος ψευτο εννιάρι για παράδειγμα, ή να πάει στο 10 με άλλα χαρακτηριστικά από αυτά του Μάνου Γκαρθία, αλλά δεν είναι κεντρικός αμυντικός, δεν την γνωρίζει τη θέση, δεν έχει και τα σωματικά προσόντα εν πάση περιπτώσει για να καλύψει αυτή τη θέση επάξια. Και γι' αυτό το λόγο ο Άρης στο μοναδικό κόρνερ του αντιπάλου στο κύπελο, συγγνώμη στην Καλαμάτα, όχι στο κύπελο, στο πρωτάθλημα με την Καλαμάτα δέχτηκε γκολ. Και στην μετάβαση την επιθετική του αντιπάλου δημιουργήθηκαν προβλήματα στην αμυνά του. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Άρης έπρεπε να ενισχυθεί εκεί. Τώρα, από εδώ και πέρα τι γίνεται. Από εδώ και πέρα βλέπουμε ότι έχει δώσει ρόλους ο Γρηγορίου. Με την έλευση του Γκαρθία, του Σούταλο, του Ρίτσαρτς και τα λοιπά, η τράπουλα ανακατεύεται, γιατί ή θα πιεστεί να τους χωρέσει όλους μαζί ή θα μπει στη λογική ότι εναλλάσσει το αγωνιστικό του στυλ, έτσι, την αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας, γιατί στο 4-2-3-1 άλλα χαρακτηριστικά έχουν οι παίκτες που αγωνίζονται στο χώρο του κέντρου και στο 4-4-2 έχουν άλλα χαρακτηριστικά, γιατί υπάρχει δεύτερος επιθετικός και οι παίκτες της ευθύνης του χώρου του κέντρου γίνονται λιγότεροι. Είναι ένα θέμα αυτό, γιατί εκεί υπάρχουν τουλάχιστον 6 ποδοσφαιριστές για 3 θέσεις. Αυτό από τη μία είναι καλό, από την άλλη δυσκολεύει τον προπονητή να επιλέξει. Εγώ θα λέγα ότι είναι καλό, γιατί θα υπάρχει και εσωτερικός ανταγωνισμός. Το ίδιο υπάρχει και στην κορυφή της επίθεσης με τους πολλούς επιθετικούς του Άρη. Το ζητούμενο είναι ότι έχουν αργήσει οι μεταγραφές, αλλά καλό αργά παρά ποτέ. Το ζητούμενο σε αυτό το κομμάτι είναι το πόσο σύντομα θα μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα ισχυρό σύνολο και να βρεθούν μεταξύ τους. Και αυτό θα το προσπαθήσει ο προπονητής του Άρη να το κάνει μέσα από τα παιχνίδια και δεν έχει άλλο χρόνο μέχρι την πέμπτη αγωνιστική. Μετά την πέμπτη αγωνιστική υπάρχει μια διακοπή στις 20 του μηνός, μια διακοπή 3 εβδομάδων. Εκεί θα μπορέσει να δουλέψει ενδεχομένως και τα συστήματα και αυτά που θέλει να περάσει στους ποδοσφαιριστές.
0: Τάσο, να σε ρωτήσω κάτι. Η πληθώρα σε ορισμένες θέσεις, όχι στην άμυνα, ποδοσφαιριστών του Άρη δημιουργεί γεννά σκέψεις και για κάποια πιθανή αποχώρηση αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση των μεταγραφών. Υπάρχει κάτι τέτοιο στον ορίζοντα?
1: Αν πούμε ότι ο Τάσος Δόνης. Υπόθεση εργασίας, έτσι.
0: Υπόθεση εργασίας, προφανώς, ναι.
1: Δεν συμμετείχε στην αποστολή στο παιχνίδι με την Καλαμάτα, ενώ σίγουρα θα ήταν χρήσιμο σε διαφορετική περίπτωση. Αυτό κάτι δείχνει. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι δεν βρίσκεται μέσα στα πλάνα των ανθρώπων του Άρη. Ένα αυτό. Επίσης, στην κορυφή είπαμε ότι έχει 5 επιθετικούς, δεν αποκλείεται να υπάρξει μια αποχώρηση. Τώρα, επειδή όλο αυτό το χρονικό διάστημα λέμε για το Μωρόν, που είναι το τελευταίο έτος του συμβολέου του κτλ. Η επιστροφή του Γκαρθία στην Θεσσαλονίκη ανεβάζει και την βαρύτητα του Μωρόν στην ομάδα. Έτσι. Αυτοί οι δύο βρίσκονται πάρα πολύ καλά, έχουν και μια σχέση μεταξύ τους, φιλική, είναι και οι δύο Ισπανοί. Δεν ξέρω κατά πόσο μια πρόταση που θα έρθει θα ικανοποιήσει την διοίκηση για να τον παραχωρήσει.
0: Πάντως, αν δεν κάνω λάθος, τώρα θα με διορθώσεις. Εγώ δεν είμαι ούτε ρεπόρτερ του Άρη, ούτε γενικότερα ασχολούμαι με το αθλητικό ρεπορτάζ. Αλλά αν θυμάμαι τώρα καλά, την καλύτερη χρονιά, την πιο παραγωγική χρονιά του Λορέν Μωρόν, την έχει κάνει με το να έχει το Μανού Γκαρθία να του σερβίρει, έτσι για να το πω απλά.
1: Ναι. Είχε και την πρώτη και την δεύτερη χρονιά. Έκανε άξιες χρονιές ο Μωρόν. Έβαλε πάνω από 20 γκολ και την πρώτη και την δεύτερη. Η τρίτη πέρσι, αν θυμάμαι καλά, μόνο 8. Είχε τον Μανού.
0: Στις καλές του χρονιές είχε τον Γκαρθία από πίσω, ναι.
1: Στο μεσοδιάστημα ο Γκαρθία τραυματίστηκε, έμεινε για μια σεζόν περίπου έξω. Επέστρεψε με πολύ διάθεση και γι' αυτό έκανε και τη μεταγραφή. Ο ίδιος δείχνει πολύ ικανοποιημένος που επέστρεψε. Θα το ήθελε και αυτός. Έχει κάνει και μια δήλωση ότι το ήθελε και ο πρόεδρος. Επιστρέφω σε μια ομάδα που αγαπάω κτλ. Φαινόταν ούτως ή άλλως από τη διάθεσή του να έρθει στην Θεσσαλονίκη αυτό το χρονικό διάστημα που βρισκόταν στην Αμερική όταν η ομάδα του δεν είχε υποχρεώσεις. 2 φορές ήρθε. Και πλέον έχει ο Άρης και έναν ποδοσφαιριστή με πολύ μεγάλη ποιότητα σε μια θέση πολύ παραγωγική στον χώρο του κέντρου. Ένας παίκτης που βάζει την μπάλα κάτω, δημιουργεί προβλήματα και με τις πάσες του, γενικά σκοράρει κιόλας. Δεν δημιουργεί μόνο, αλλά εκτελεί κιόλας. Και με βάση την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν αποκλείεται, επαναλαμβάνω, επειδή με ρώτησες για τους επιθετικούς, να έχουμε και μια αποχώρηση. Αν δεν είναι ο Μωρόν, μπορεί να είναι ο Κουάμε, για παράδειγμα, έτσι. Μπορεί να είναι, γιατί έκανε και μια δήλωση ο Κουάμε ότι θέλει να γυρίσει, να επιστρέψει, γράφτηκε σε ιταλικό μέσο, να επιστρέψει στην Ιταλία. Τώρα, αν δεν υπάρχει χώρος για τον Κουάμε, έχει συμβόλαιο. Θα το δούμε αυτό. Το ζήτημα είναι να είναι καλά και αυτός και ο Καντεβέρε, οι οποίοι έβγαλαν κάποια προβλήματα την προηγούμενη σεζόν. Πήγαν καλά στην προετοιμασία, ήρθε ένας τραυματισμός του Κουάμε που τον άφησε έξω. Δεν έχει παίξει ακόμα σε επίσημο Μάλιστα. παιχνίδι. Mm-hmm. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Περιμένουμε σήμερα και την κλήρωση του κυπέλου το απόγευμα. Πλέον 16 ομάδες, η κλήρωση της Phase Link του κυπέλου Ελλάδος. Και προχωράμε για να δούμε το πώς θα βγει η προετοιμασία, γιατί σήμερα επέστρεψαν στις προπονήσεις οι παίκτες του Άρη. Ενός παιχνιδιού που θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό με τον Όφη την Κυριακή. Ο Όφη είναι πολύ ανεβασμένος γενικότερα ως σύλλογος και ως οντότητα, γιατί έχει κατακτήσει 2 τίτλους τους τελευταίους μήνες. Έχει κάνει καλά παιχνίδια, ξεκίνησε πολύ θετικά στην Ευρώπη. Είναι στα πρόθυρα της Phase Link του Europa League. Οπότε και για τον Άρη θα είναι ένα δυνατό παιχνίδι αυτό στην έδρα του, για να πάει... και θέλει την νίκη για να πάει έχοντας 6 βαθμούς να παίξει τα 2 ντέρμπι που ασφαλώς είναι πάρα πολύ δύσκολα στο πρόγραμμα αυτό, το συνεχόμενο δηλαδή, ΑΕΚ στην Αθήνα και ΠΑΟΚ στην Τούμπα, για να υποδεχτεί μετά τον Ηρακλή 5η αγωνιστική στο Κλάνης Βικελίδης και να κλειδώσει το πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος. Μετά 3 εβδομάδες υπάρχει διακοπή λόγω εθνικών ομάδων και εκεί να γίνει περισσότερο ομάδα ο Άρης. Αλλά μέσα σε αυτές τις 5 αγωνιστικές θέλει να συλλέξει όσους περισσότερους βαθμούς μπορεί και από τα εκτός έδρας παιχνίδια και ασφαλώς την έδρα του, που φέτος θα είναι απαγορευτικό να κάνει αυτό που έκανε πέρσι. Δηλαδή να παραχωρεί ισοπαλίες και να γνωρίζει ήττες. Είχε μόνο τις 2 νίκες πέρσι ο Άρης στο Κλάνης Βικελίδης, που αν το έλεγε κανείς από την αρχή του πρωταθλήματος, μάλλον δεν θα τον πίστευε κανένα. Και όλο συνέβη.
0: Λοιπόν, Τάσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και αύριο. Για χαρά.

Λοιπόν, πριν να κλείσουμε για την πρώτη ώρα της εκπομπής, να στείλουμε και εμείς τους χαιρετισμούς μας και τη δική μας καλησπέρα στον φίλο Δημήτρη Γεωργίου, ο οποίος μας έστειλε μήνυμα στο Viber. Καλησπέρα μας γράφει από τον προλετάριο Λαντζέρι της Λόντρας, που τρίβει τα ψιά στη σκοτεινή υπόγα της κέλτικης γης σημά στον Oxford Street. Κοντά στην Oxford Street. Πέστε, λέει, καμιά κουβέντα και για την Ηρακλάρα, καλή μου ρεπόρτερ. Επιστρέψαμε εκεί που δεν πέσαμε αγωνιστικά ποτέ. Ο λόγος φυσικά για την Super League. Τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς, κύριε Γεωργίου, ή αλλιώς Δημήτρη, συνονόματε, εκεί στο Λονδίνο, στην Oxford Street. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι δύσκολο το επάγγελμα και δεν ξέρω και αν κατά πόσο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αλλά αυτό το τρίβει τα ψιά στη σκοτεινή υπόγα της κέλτικης γης κάτι μου έκανε καλοκαιριάτικα. Πολύ μαύρο, βρε αδελφέ. Έτσι είναι. Ελπίζω πως όχι. Κλείσαμε την πρώτη ώρα. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε 2 λεπτά από τώρα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Φωτιά ξέσπασε στις 3:40 σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο του Λαβρίου Αττικής. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 18 οχήματα. Σε εξέλιξη επίσης είναι οι πυρκαγιές σε Ξηρολίβαδο Βέρειας, στην περιοχή Κρύα Βρύση του Δήμου Ζαχορίου στα Γιάννενα, που καίει σε δασική έκταση, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βρύση του Δήμου Παγκαίου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατέθεσε νέα τροπολογία για την επαναφορά και καταβολή του 13ου και του 14ου μισθού και συντάξεις στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Μείωση φορολογικών συντελεστών στη βάση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν, είπε, 3 δις ευρώ το χρόνο και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Με φόντο τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τις παροχές που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σε τηλεοπτική του συνέντευξη τόνισε ότι ο χειμώνας που ξεκινά είναι ο χειμώνας της μεγάλης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του. Η απαλωτρίωση χώρων για στάθμευση δεν είναι εύκολη υπόθεση, δήλωσε η Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στον 102 FM με αφορμή το γεγονός ότι ο αρχικός σχεδιασμός για πάρκινγκ 32 στρεμμάτων στη Μίκρα δεν υπάρχει πλέον. Όσον αφορά την επέκταση προς τα δυτικά, ο κύριος Ταχιάος υπογράμμισε ότι αυτή τη στιγμή το Υπουργείο προχωρά στην ορίμανση μελετών ώστε να μπορέσει να εντάξει το έργο στο επόμενο χρηματοδοτικό εργαλείο. Ενώπιον της 6ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να απολογηθεί ο 44χρονος, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της ενδιαστάσης συζύγου του για βιασμό και ενδοοικογενειακή βία. Εις βάρος του η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για τέλεση γενετήσιας πράξης σε βάρος μέλους της οικογένειας χωρίς τη συνένεσή του, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και κατεξακολούθηση και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο 44χρονος παραμένει υποκράτηση μέχρι να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση. Ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους μετά την απολογία της 25χρονη που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άντρα, μέσα στο σπίτι του στις 40 εκκλησίες Θεσσαλονίκης. Στο Βόλο, 30χρονη κατήγγειλε τον εργοδότη της για απόπειρα βιασμού, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο Δημήτρης Κόκοτας, γιος του Σταμάτη Κόκοτα, μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, αφήνοντας πίσω του μία μεγάλη μουσική κληρονομιά. Η ζωή του πήρε μία δραματική τροπή στις 28 Μαρτίου του 24, όταν υπέστη έμφραγμα κατά τη διάρκεια πρόβας για τηλεοπτικό σοου. Βρισκόταν τα τελευταία 2,5 χρόνια σε κόμμα και το τελευταίο διάστημα στη ΜΕΘ του γεννηματά. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Κίνα προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι θα αντιδράσει αν η Ουάσιγκτον διευρύνει τις κυρώσεις κατά των κινέζικων εταιριών που συνεργάζονται με το Ιράν. Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις έχουν ήδη στοχεύσει εταιρείες στο Χονγκ Κονγκ, την υπηρετική Κίνα, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να πλήττουν μεγάλους κινέζικους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Το Πεκίνο χαρακτηρίζει τις αμερικανικές κυρώσεις μονομερείς

0: μεσημέρι προς το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός και για τη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2-4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
1: Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η R3 ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, στην R3 και σε επανάληψη, την 5η, 27 Αυγούστου, στις 8 το πρωί.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Oh, ragazzi, per favore, Vlachopoulos, Kouyoumtsopoulos, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
4: Γιατί, coach?
3: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
5: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Σύστημα 3-5-2 μέρος δεύτερο, 4 και 10 είναι η ώρα. Καλωσορίζουμε όλους και όλες εσάς που μπαίνετε τώρα στην εκπομπή. Χαιρετισμούς και στη Μεγάλη Βρετανία, στο Λονδίνο και στο φίλο Δημήτρη, ο οποίος επιβεβαιώνει τα λεγόμενα με φωτογραφίες. Είναι ο πραγματικός ρεπόρτερ, ο Δημήτρης, ο συνονόματος έτσι, της εκπομπής. Σε λίγο θα αρχίσω να το ρωτάω και για τη Λίβερπουλ κιόλας, αν έχει καμιά πληροφορία να μας δώσει. Δεν ξέρω αν είναι φαν ή αν έχει άλλη ομάδα. Θα μας τα πει αυτά, αλλά εντάξει, σήμερα γνωριστήκαμε, δεν βιάζομαι και πάρα πολύ. Το 69-30-078-228 είναι το τηλέφωνο το οποίο αποθηκεύεται, φίλες και φίλοι, στο Viber. Σας βγάζει επαφή 102 FM της R3 και μας στέλνετε μηνύματα. Δεν ξέρω σήμερα, αλλά σίγουρα αύριο θα μιλήσουμε και για τον Ηρακλή στο ποδόσφαιρο, γιατί όπως λέει εδώ και ο φίλος, επέστρεψε εκεί από όπου δεν έπεσε ποτέ αγωνιστικά. Είναι γνωστή αυτή η ατάκα στους κόλπους των Ηρακλειδέων φίλων μας. Και τώρα, πριν να περάσουμε σε κουβέντα για μπάσκετ και πολλά και άλλα διάφορα με τον Βασίλη Βλαχόπουλο, εγώ απλά να σας δώσω δύο πληροφορίες, αν καταφέρω βεβαίως και το βρω, να το εδώ είναι, για τα προβληματάκια στα αυτοκίνητα, στην κίνηση. Η Λεωφόρος Νίκης Πίτα. Είναι όμως γνωστό αυτό το θέμα, είμαστε πλέον στο κομμάτι της επιστροφής, θα πρέπει να περιμένετε λίγο για να τη διασχίσετε. Η περιφερειακή οδός στο ρεύμα προς τα δυτικά επίσης με πρόβλημα από την Άνω Τούμπα μέχρι σχεδόν τις 40 εκκλησιές, και στο ρεύμα προς τα δυτικά εκεί έξω από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Έξοδο προς Χαλκιδική δεν βλέπω, παρόλο που θα έπρεπε και θα το θέλαμε, πιστέψτε με, πάρα μα πάρα πολύ από εμάς. Η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής επίσης σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Η Εθνικής Αντιστάσεως εκεί στη συμβολή με την Περιφερειακή και εκεί δεν υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Σε γενικές γραμμές, αν εξαιρέσεις τα σημεία που μόλις αναφέραμε, πάμε καλά.

0: Λοιπόν, Βασίλης Βλαχόπουλος είναι έτοιμος για να ξεκινήσουμε κουβέντα. Θέλω να τον ρωτήσω πάρα πολλά. Επειδή πέρσι συχνά πυκνά είχαμε θέματα με τη διαιτησία, θέλω σχόλιο για το που ο ίδιος πιστεύει ότι θα καθίσει η Μπίλια με αφορμή τις δηλώσεις του Προέδρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για τους Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι με ξένο VAR. Όπως επίσης θέλω και τελευταίες πληροφορίες και σχόλιο για το άκρο σημαντικό παράθυρο, αυγουστιάτικο παράθυρο της εθνικής μας ομάδας στο μπάσκετ. Έλα, Βασίλη μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλά, δεν είμαι πολύ αισιόδοξη τελευταία, αλλά τέλος πάντων. Καλησπέρα.
0: Γιατί, αν θα είναι κλειστό, μήπως είναι κλειστό το παράθυρο δηλαδή και βρούμε τοίχο.
1: Μήπως βρούμε τοίχο, μήπως δεν βρούμε παράθυρο.
0: Μήπως δεν, ναι, αυτό είναι.
1: Ήταν πολύ προβληματική η εικόνα στο φιλικό με την Κύπρο. Δηλαδή, πιο πολύ μου άρεσε η Κύπρος με τις συνεργασίες που έβγαλε παρά η εθνική ομάδα. Οκ, νικήσαμε με διαφορά 7 πόντων, αλλά δεν μου άρεσε καθόλου η εικόνα της εθνικής ομάδας. Ήταν πολύ, με πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα, χωρίς πολλές συνεργασίες, με παίκτες οι οποίοι δείχνουν να είναι στο 30-35% και είναι πρόβλημα, γιατί θα παίξουμε την Ουκρανία που η οποία έχει τους NBAers, θα παίξουμε την Ισπανία που είναι η Ισπανία. Εμείς απαιτείται να κάνουμε τουλάχιστον μία νίκη, μη σου πω δύο, κανονικά, για να καλύψουμε και το χαμένο έδαφος. Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει σε τρεις μέρες στην εθνική ομάδα, γιατί 28 του μηνός είναι ο πρώτος αγώνας με την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετωνίας. Mm-hmm. Μακάρι να παρουσιαστούμε εντελώς διαφορετικοί και να κάνουμε τη νίκη για να μας δώσει ψυχολογία ενώπιση του δεύτερου αγώνα 31 Αυγούστου με την Ισπανία στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
0: Πάντως ο Σπανούλης φάνηκε αισιόδοξος. Δεν ξέρω τώρα από πού πηγάζει αυτή η αισιοδοξία. Έτσι.
1: Ήταν αισιόδοξος μετά το φιλικό παιχνίδι με την Πολωνία, για το οποίο δεν έχω άποψη. Γιατί είδα το φιλικό παιχνίδι με την Κύπρο. Εντάξει, δεν μπορεί να βγάλει και απεσιοδοξία, γιατί αυτό πάντα περνάει στα αποδυτήρια. Αλλά δεν νομίζω ότι με την εικόνα που είδα απέναντι στην Κύπρο, ότι ήταν τόσο αισιόδοξος και τόσο χαρούμενος. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Προφανώς έχουμε πει κατά καιρούς ότι η εθνική ομάδα είναι άλλη ομάδα όταν παίζει ο Αντετοκούμπο και δευτεροδότος ο Σλούκας, γιατί λειτουργεί καλύτερα, δεν το συζητάμε, ο Γιάννης τώρα είναι 30 πόντι, 15 rebound, σύν βέβαια τα όλα όσα κάνει στο παρκέ. Ο Σλούκας είναι δημιουργία, εκτέλεση, εμπειρία, βέβαια δεν ξέρουμε το Σλούκα αν θα επιστρέψει ποτέ στην εθνική ομάδα, γιατί είχε αφήσει ανοιχτό αυτό το κεφάλαιο. Το πρόβλημα είναι ότι η εθνική δεν είναι η εθνική που ήταν. Πάντως, μέσα σε ένα χρόνο ναι, βλέπεις πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Μήπως πρέπει και επισήμως να μπούμε σε φάση rebuild, που σημαίνει δηλαδή ότι ας μείνουμε και από μία και από δύο και από τρεις μεγάλες διοργανώσεις, έτσι κι αλλιώς δεν είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αυτό έξω, ώστε να φτιάξουμε τις συνθήκες και μια ομάδα η οποία θα αποτελέσει τη βάση για την επόμενη δεκαετία, 15 ετία. Δηλαδή, εμένα θα μου άρεσε, ξέρεις, αν σταματούσαμε ως διαμαγείας να μιλάμε για τον 32χρονο, 33χρονο Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος προφανώς και είναι ο καλύτερος Έλληνας παίκτης που έχει υπάρξει, έτσι, αλλά θα μου άρεσε περισσότερο να μιλάμε για τα 3-4 παιδιά που φοιτούν στα κολέγια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και τα οποία σε κάθε κλίση της εθνικής θα ήταν παρόντα όλα και θα φτιάχνανε το νέο κορμό, τη νέα βάση.
1: Να τους δέσεις με σκηνή και να τους φέρεις.
0: Ναι, μα για αυτό δεν λέω. Το rebuild αυτή η δουλειά δεν είναι.
1: Ναι,
0: να επικοινωνείς με τα πανεπιστήμια, να πείσεις, να κάνεις. Δηλαδή στους άλλους πώς έρχονται. Ξανακάνουμε την κουβέντα.
1: Εγώ το θέλω εδώ πέρα.
0: Αμάν αυτό δηλαδή. Γίναμε απουσιολόγοι στα γεράματα τώρα.
1: Ναι,
0: Βασίλε,
1: ναι, απουσιολόγοι δηλαδή. Έχουμε γίνει. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Και rebuild με ποιους. Δηλαδή, okay,
0: δηλαδή άμα δεν κάνεις με τον Αβδάλα, με τον Σαμοντούροφ, με αυτά τα παιδάκια. Αυτούς και μόνο αυτούς.
1: Θα έρθουν εδώ ή θα πούμε εμείς ότι κάνουμε rebuild και δεν θα έρχονται.
0: Ναι, αυτό λέω, αυτό πρέπει να διασφαλιστεί.
1: Ότι άντε
0: με το Γιάννη και τον Πατ Ράιλι λες ότι okay, δεν το παλεύω. Αλλά δεν γίνεται
1: μα δεν μπορεί να διασφαλιστεί, αυτό είναι το πρόβλημα. Αν μπορούσε να διασφαλιστεί, θα συμφωνούσα μαζί σου. Γιατί για μένα, ας πούμε, η περίπτωση του Αβδάλα είναι πολύ μεγάλη απώλεια. Ένα παιδί το οποίο κάνει χίλιες δουλειές μέσα στο γήπεδο και είμαι 100% σίγουρος ότι αν το παιδί αυτό ήταν στην εθνική ομάδα σήμερα, mm-hmm. θα είχε 20 λεπτά συμμετοχής και θα είχε πολύ καλά νούμερα. Αλλά αν δεν τους έχεις, τι rebuild μπορείς να κάνεις.
0: Με συγχωρείς, ναι, με συγχωρείς που θα το πω, μπορεί να φταίω εγώ. Όχι μπορεί, κατά πάσα πιθανότητα εγώ φταίω. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
1: Ναι, το έχουμε ξανασυζητήσει.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς δεν μπορεί να γίνει δουλειά αυτό το πράγμα και να λες ότι είναι 5 μέρες, 10 μέρες. Θα είστε εδώ.
1: Δεν μπορεί να, δεν είναι 10 μέρες. Γιατί αν βάλεις και την προετοιμασία πότε ξεκινάει, μιλάμε για περίπου 25 μέρες.
0: 25 μέρες. 25 μέρες κάθε δύο χρόνια.
1: Όχι, κάθε χρόνο είναι.
0: Ναι, κάθε χρόνο.
1: Και δεν είναι, εξαρτάται, τώρα είναι 25 μέρες που μιλάμε μόνο για παράθυρα. Και βασικά δεν είναι 25 μέρες, γιατί είχαμε τα παράθυρα τα οποία είχαμε τον Ιούλιο και τα παράθυρα τέλη Αυγούστου. Άρα μιλάμε για 25 και 25, 50 μέρες. Άρα μιλάμε για κοντά δύο μήνες. Και πρόσεξε, χωρίς μεγάλη διοργάνωση. Αν έχεις μεγάλη διοργάνωση, όπου η προετοιμασία σου ξεκινάει ένα μήνα πριν, βάλε και τη διάρκεια της διοργάνωσης, πάλι κοντεύουμε στους δύο μήνες. Άρα μιλάμε για δύο μήνες κάθε καλοκαίρι. Δεν είναι 25 μέρες μόνο.
0: Ναι, μιλάμε για δύο μήνες κάθε καλοκαίρι, αλλά ο αντίλογος σε αυτό είναι ότι εμείς μιλάμε για το πώς θα κάνουμε 20, 25, 60 μέρες κάθε καλοκαίρι και οι άλλοι μιλάνε για το πόσο ωραίο κάρφωμα ήταν αυτό του Γουεμπανιάμα που πήρε την ασίστ από τον Φουρνιέ.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, συμφωνώ απόλυτα, δεν διαφωνώ μαζί σου.
0: Δηλαδή τι θέλουμε από τα δύο?
1: Η άποψή μου είναι ότι βλέπω έλλειμμα, τεράστιο έλλειμμα συνέπειας. Και επιθυμίας, αυτή είναι. Εγώ αυτό δεν έχω διαπιστώσει. Μπορεί να ακούγεται ενοχλητικό, αλλά αυτό έχω διαπιστώσει. Γιατί θυμάμαι και το παρελθόν, θυμάμαι το πώς λειτουργούσαν παλιότερα οι παίκτες. Οι παίκτες τώρα σου δίνουν την εντύπωση, δεν λέω ότι ισχύει, εντάξει, σου δίνουν την εντύπωση ότι δεν καίγονται, ρε αδερφέ. Δεν καίγονται. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Ναι, οκ. Okay. Και αγωνιστικά κάποιοι. Δυστυχώς.
1: Αν με ενοχλεί, με ενοχλεί.
0: Και εμένα με ενοχλεί, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Τι να σου πω τώρα.
1: Συνέπεια. Έχει αγωνιστική συνέπεια. Ασφαλώς και έχει αγωνιστική συνέπεια. Γιατί και ο Σαμοντούροφ θα είχε θέση, και ο Αβδάλας θα είχε θέση, και άλλα παιδιά θα είχαν θέση στην εθνική ομάδα. Και όχι απλά θα είχαν θέση, αλλά θα είχαν και πολύ σημαντικό ρόλο. Αλλά δεν είναι. Άρα, για να επιστρέψω αυτό το οποίο έλεγε νωρίτερα, να πάμε να κάνουμε rebuild. Ωραία, να κάνουμε rebuild. Με ποιου? Με αυτού που δεν ξέρει αν θα έρθουν, ναι. Δεν το ξέρει και μπορεί να σου πει ένα καλοκαίρι ότι έρχομαι. Και το επόμενο, δεν μπορώ να έρθω. Γιατί επιλέχθηκα στο draft από του Cleveland Cavaliers. Και θέλω να κάτσω να δουλέψω. Ναι, αλλά εγώ αποφάσισα να κάνω rebuild. Λυπάμαι. Δεν μπορώ να έρθω. Γιατί εγώ πρέπει να δουλέψω για την επόμενη χρονιά στους Cleveland Cavaliers, οι οποίοι έχουν επενδύσει πάρα πολλά σε μένα. Θα μου πεις, αυτό το πρόβλημα το έχουμε μόνο εμείς? Όχι, δεν το έχουμε μόνο εμείς. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα στο κομμάτι της συνέπειας το βλέπουμε σε εμάς. Δηλαδή αυτό που είπες νωρίτερα για τη Γαλλία είναι πολύ χαρακτηριστικό. Με παίκτες οι οποίοι βλέπεις, ας πούμε, ότι πηγαίνουνε.
0: Ναι.
1: Και λέγεται, θα μπορούσε να αποφύγει ο Φουρνιέ, θα μπορούσε. Θα μπορούσε να αποφύγει ο Γουεμπανιάμα, επίσης θα μπορούσε. Έχουν άλλες απώλειες, ναι, έχουν απώλειες. Αλλά επειδή η ποιότητα των παρόντων είναι τόσο υψηλή, κρύβει και τις απώλειες.
0: Καλά, εδώ που τα λέμε, συγγνώμη, δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο ποιοτικός παίκτης από το Γιώκητς και από το Γουεμπανιάμα, ας πούμε.
1: Εκεί είναι ο Γιώκητς.
0: Ούτε, ναι, εκεί είναι ο Γιώκητς, γι' αυτό το λέω.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Δηλαδή δεν κάνανε έκπτωση στην ποιότητα. Μάλλον κανείς δεν κάνει έκπτωση στην ποιότητα. Μπορεί να κάνουν έκπτωση στην ποσότητα της ποιότητας.
1: Είναι ζήτημα ατομικής ευθύνης, Δημήτρη. Είναι ζήτημα ατομικής ευθύνης. Αν θέλεις να πας ή όχι. Ο Γιώκητς κάθε καλοκαίρι είναι.
0: Κάποια στιγμή όμως.
1: Ο Μπογκδάνοβιτς κάθε καλοκαίρι επίσης.
0: Σύμφωνοι.
1: Πρέπει να είναι τραυματίας ο Μπογκδάνοβιτς, ο Σέρβος, όχι ο Σλοβαίνος. Πρέπει να είναι τραυματίας ο Μπογκδάνοβιτς για να μην παίξει στην εθνική Σερβία.
0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι με το χέρι στην καρδιά. Μπορεί να το ξέρεις, μπορεί και όχι. Ο Μπογκδάνοβιτς είναι κάθε καλοκαίρι εκεί γιατί το θέλει ή γιατί έχει μια πανίσχυρη ομοσπονδία από πίσω του η οποία έχει κάνει όλη τη δουλίτσα για να μπορεί.
1: Όχι, το θέλει. Ό,τι και να κάνει η ομοσπονδία. Ό,τι και να κάνει η ομοσπονδία. Άμα ο ίδιος ο παίκτης δεν θέλει, δεν πάει να κάνει ό,τι θέλει. Καταλαβαίνεις. Είναι καθαρά θέμα του παίκτη.
0: Άρα.
1: Πρώτα ξεκινάει, ό,τι και να μου πει ο καθένας, πρώτα ξεκινάει από τον παίκτη.
0: Άρα, για να κλείσουμε τον κύκλο.
1: Αν εγώ θέλω να πάω
0: για να κλείσουμε,
1: παίξω.
0: Για να κλείσουμε τον κύκλο, να κλείσω εγώ τουλάχιστον το δικό μου τον κύκλο, να κάνουμε τον Σαμοντούροφ, τον Αβδάλα και τον οποιονδήποτε πιτσιρικά από τώρα που είναι στα 19-20 να το θέλουν. Αυτό ναι, μπορούμε να το κάνουμε απλύτα. Τουλάχιστον. Να δουλέψουμε στο να το θέλουν.
1: Μια 15ετία εδώ μεταξύ.
0: Ναι.
1: Το έχουμε τώρα.
0: Το ότι έχουμε αργήσει. Τώρα τι συζητάμε τώρα. Σε ποια χώρα είμαστε.
1: Ναι, αυτό σου λέω ότι το αντιμετωπίζουμε εδώ και μια 15ετία περίπου αυτό το πρόγραμμα. Αυτό το πρόβλημα. Από την ημέρα που. Δεν θα πω, δεν το λέω ότι ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος, εντάξει. Δεν το μην παρεξηγηθώ. Από την ημέρα που άνοιξε η πόρτα πολύ εύκολα, είπε ο Δηματίδη, σταματάω. Και άρχισε μετά είδες ότι πολύ. Δεν λέω επαναλαμβάνω ότι φταίει ο Δημήτρης, εντάξει.
0: Ναι, όχι,
1: αλλά ήταν βέβαια σε άλλη εποχή. Μιλάμε για την απόλυτη πώληση, ο Πεπόλωση, που είχε περάσει το η κόντρα του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στην εθνική ομάδα. Όχι πως δεν υπάρχει και τώρα, αλλά τέλος πάντων. Αλλά το έχουμε από τότε το πρόβλημα. Αλλά για μένα πρώτα η κουβέντα ξεκινάει από το αν ο άλλος καίγεται να παίξει στην εθνική ομάδα. Έχει μια δήλωση σήμερα του. Από χθες του Μάκη του Γκαγκάτση, ο οποίος δήλωσε αισιόδοξος και πιστεύει ότι θα επιστρέψει ο Κωνσταντέγιας στην εθνική ομάδα. Το ποδόσφαιρο. Άνοιξε την πόρτα και ο Ντέγιας και έφυγε. Είπε ότι δεν κλείνω το κεφάλαιο, αλλά σταματάω για ένα διάστημα, για οικογενειακούς λόγους κτλ. Αυτό το πράγμα πριν από 30-40 χρόνια ούτε κατά διάνοια. Ούτε κατά διάνοια να συμβεί αυτό το πράγμα. Άρα το πρόβλημα το οποίο έχουμε. Είναι συνολικά στην αθλητική κουλτούρα μας. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε κουλτούρα, τι να σου πω.
0: Εντάξει, πάντως, έτσι, μιας που το πήγες και το ποδοσφαιροποίησες, καλά έκανες.
1: Όχι, δεν το ποδοσφαιροποίησες.
0: Όχι, επειδή υπάρχει τέτοια. Δηλαδή, υπήρχαν και πάρα πολλοί σχολιαστές οι οποίοι βγήκαν και με αφορμή την μεταγραφή του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ και είπαν χαρά σε Ευαγγέλια τουλάχιστον για την εθνική ομάδα, όπου θα έχει τα δύο μεγαλύτερα ταλέντα του σύγχρονου ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια, στην ίδια ομάδα, που σημαίνει ότι θα βρίσκονται, ας πούμε, με κλειστά μάτια στην ομάδα τους. Οπότε, τι χαρά για την εθνική. Και κάθομαι και σκέφτομαι εγώ, ποια χαρά για την εθνική, ρε παιδιά, τι ακριβώς λέτε.
1: Εντάξει, η δήλωση του Γκαγκάτση δεν είναι τυχαία τώρα. Δεν θα έβγαινε ο πρόεδρος της ΕΠΟ να πει αυτό το πράγμα αν δεν είχε μιλήσει πότε με τον ίδιο τον αθλητή. Αυτό εκτιμώ εγώ. Μπορεί να πέσω έξω.
0: Ότι τι είπε δηλαδή.
1: Είπε ότι είμαι αισιόδοξος ότι ο Κωνσταντέγιας θα αλλάξει την απόφασή του και θα είναι σύντομα στην εθνική πίσω.
0: Αυτό το είπε τώρα ή είναι η δήλωση που έγινε.
1: Τώρα το είπε. Τα λέω τώρα, όχι την τελευταία ώρα. Το είπε χθες το βράδυ.
0: Ναι. Εντάξει, οκ.
1: Προφανώς για να το πει αυτό το πράγμα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας,
0: ναι,
1: εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι μάλλον έχει συζητήσει μαζί του και μάλλον είναι κοντά στο να την πάρει και αυτή την απόφαση.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αλλά συνολικά όμως θεωρώ.
0: Αν πάρθει αυτή η απόφαση, βεβαίως, όμως κάποιος θα πρέπει σοβαρός άνθρωπος να ασχοληθεί με το ότι ήταν αυτό που οδήγησε τον Κωνσταντέλια να πάρει την απόφαση προ δύο μηνών.
1: Δημήτρη, αυτό είναι δουλειά του ίδιου. Δουλειά. Αυτό εξαρτάται από τον ίδιο τον παίκτη. Είναι αυτό που είχαν πει και τότε. Για μένα μόνο ο ίδιος ο παίκτης μπορεί να πει. Το τι λέει ο ένας και ο άλλος στα social media, το μακρύ του και το κοντό του, ο ίδιος ο παίκτης μόνο μπορεί να πει. Είπε οικογενειακούς λόγους, σεβαστή.
0: Ναι. Δεν διαφωνώ. Εγώ με άλλο πράγμα είχα διαφωνήσει πέρσι. Εγώ με άλλο πράγμα είχα διαφωνήσει, όχι πέρσι, στην προηγούμενη δήλωση. Και εγώ είμαι πάρα πολύ της δημοκρατίας και του διαλόγου και μέχρι εξαντλήσεως, ας πούμε, να συζητάμε και να προσπαθούμε να βρούμε λύση πολιτισμένα. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιες ρουτίνες. Δεν γίνεται όπως ξυπνάει ο καθένας πρωί.
1: Ναι, δεν γίνεται. Αυτό συμφωνώ απόλυτα.
0: Θα πρέπει να υπάρχει και ένα modus operandi, το πώς λειτουργούν τα πράγματα, το τι γίνεται και το τι δεν γίνεται. Και αν θες να κάνεις κάτι, θα πρέπει να το κάνεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Όχι, ξυπνάει ο Κουλιμτζόπουλος, ας πούμε, ένα πρωί ή ο Βλαχόπουλος ένα πρωί και λένε: α, σήμερα δεν γουστάρω, δεν πάω. Κάτσε, αδερφέ, πού δεν πας. Ηρέμησε.
1: Όχι, Δημήτρη, άλλο θέλω να σου πω. Φτάσαμε σε ένα σημείο στο μπάσκετ να καλέσει η εθνική ομάδα το Ρογκαβόπουλο. Για τον οποίο ήξερε ότι είναι τραυματίας, για να υποβληθεί σε εξετάσεις, ούτως ώστε να υπάρχει πιστοποίηση ότι όντως ο Ρογκαβόπουλος είναι τραυματίας και δεν μπορεί να αγωνιστεί. Γράψαν λοιπόν κάποιοι, καλά είναι δυνατόν να καλείται το Ρογκαβόπουλο που είναι τραυματίας? Μα αν δεν το έκανε αυτό το πράγμα η Ομοσπονδία, μετά οι ίδιοι θα λέγανε
0: «Δείτε,
1: δεν καλέσε τον Ρογκαβόπουλο».
0: Ναι, φυσικά, εννοείται.
1: Με αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ, που υπάρχει ένας κλεφτοπόλεμος, εντάξει. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κοινός στόχος, δεν υπάρχει κοινή σκέψη. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Αν αλλάξει αυτό το πράγμα, ενδεχομένως να αλλάξει και η στάση των αθλητών.
0: Ναι. Και, εντάξει, είτε, είτε, είτε,
1: και, κάπως... και να πρέπει μια και κάποια στιγμή θα πρέπει επίσης να θεσπιστεί ότι, φίλε, αν δεν παίζεις στην εθνική ομάδα δίχως να έχεις, δηλαδή αν έχεις πρόβλημα τραυματισμού, δικαιολογείς. Αν αρνείσαι να παίξεις στην εθνική ομάδα παρότι δεν αντιμετωπίζεις πρόβλημα τραυματισμού ή επικαλείσαι ένα σωρό δικαιολογίες, αυτομάτως τιμωρείσαι, τελείωσε. Θα έχεις τιμωρία, η οποία τιμωρία δεν θα είναι ένα μήνα εκτός το καλοκαίρι. Όχι, φίλε, 6 μήνες θα σε πονέσει. Θα πηγαίνει στην εθνική ομάδα. Αυτό δηλαδή, γιατί το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Διαβάζω σε κάθε περίπτωση, μιας που μιλάμε για τον μπάσκετ, ότι μπορεί να είναι όλα αυτά τα θέματα υπαρκτά τα οποία συζητάμε με τον Βασίλη, αλλά οι φίλαθλοι το χαβά τους και καλά κάνουν. Τεράστιο το ενδιαφέρον για τον τελικό με την Ισπανία το απόγευμα της ερχόμενης Δευτέρας. 9.000 εισιτήρια που πουλήθηκαν μέσα σε 24 ώρες. Τουλάχιστον αυτός ο παίκτης Βασίλη θα είναι εκεί, όπως είναι πάντα, ο κόσμος δηλαδή της εθνικής, και γι' αυτόν δεν έχει κανείς να πει τίποτα, νομίζω, ούτε εμείς. Και τι άλλο, πού άλλο ήθελα να σε πάω? Α, ήθελα να σε πάω στο αγαπημένο σου θέμα, σε αυτό που μου είχες πάρει τα αυτιά μια ολόκληρη σεζόν. Τελικά εσύ θέλεις να μπουν Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος του ποδοσφαιρικού? Μας ακούς, έπεσες, τι έγινε, πού είσαι? Το σκέφτεσαι, ε?
1: Ναι, ακούω, ναι, ακούω.
0: Είναι
1: ναι.
0: Να αποφασίσουν την Πέμπτη από ό,τι διάβαζα εδώ.
1: Κανονικά. Όχι, θα σου πω. Ρε φίλε, είδα διαιτησίες που δεν μου άρεσαν.
0: Πέρσι.
1: Είδα την διαιτησία του Καλαμάτα Άρης που ο Ζαμπαλάς τα έκανε μαντάρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τα έκανε μαντάρα. Ο Φωτιάς τον διόρθωσε 2 φορές από το ΒΑΡ. Σε πέναλτι που έδωσε, τα οποία δεν ήταν, είδα και άλλα μακαδένα. Δεν απέβαλε τον Αλόνσο της Καλαμάτας που έδειξε 2 αγωνίες στο πρόσωπο. Στο ΠΑΟΚ Λεβαδιακός δεν έβγαζε την κάρτα Ευαγγέλου από το τσεπάκι του με τίποτα, παρότι γινόντουσαν μακαρίσματα για κάρτα. Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν. Όταν σου λέω δεν είναι. Δεν τους θεωρώ έτοιμους. Δεν τους θεωρώ καθόλου έτοιμους. Εν τω μεταξύ, στο Καλαμάτα Άριστο, ένα απέναντι που έχει δώσει είναι μαρκάρισμα εκτός περιοχής. Ευτυχώς που ήταν το ΒΑΡ, ας πούμε, και τον διόρθωσε. Δεν μου εμπνέουν εμπιστοσύνη εμένα οι Έλληνες διαιτητές. Θα μου πεις, αν δεν τριφτούνε, πώς θα γίνει? Οκ, εντάξει, αλλά δεν, δηλαδή θα τα κάνουν μαντάρα. Δεν τους έχω εμπιστοσύνη. Το λέω.
0: Γιατί θα πρέπει, βασικά, τώρα μια γενικότερη ερώτηση.
1: Βγαίνουν μέσα από την εικόνα, καταλαβες.
0: Θα πρέπει να θεωρούμε ένα λάθος, ας πούμε, και να κρίνουμε έναν άνθρωπο ότι έκανε ένα λάθος, ακόμα και αν αυτό το λάθος διορθώνεται εν τη γενέση του. Δηλαδή ήταν ένα μαρκάρισμα εκτός περιοχής. Δόθηκε πέναλτι, κλήθηκε στο ΒΑΡ, πήρε την απόφαση πίσω.
1: Δηλαδή είδα το παιχνίδι Καλαμάτα Άρης, εντάξει.
0: Εντάξει,
1: τι ένα λάθος.
0: Okay.
1: Είδα το παιχνίδι Καλαμάτα Άρης.
0: Ναι.
1: Δεν έχει βγάλει 5 κίτρινες, δεν έχει αποβάλει παίχτη, δίνει και 2 λάθος πέναλτι. Τι άλλο να κάνει δηλαδή ο διαιτητής? Έχει μείνει κάτι να κάνει? Όχι. Βλέπω το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Γίνονται μαρκαρίσματα και δεν βγάζει την κάρτα. Και αν έρθει ξύλο μεταξύ των παικτών, θα γινότανε μετά. Δηλαδή είναι θέμα διαχείρισης παιχνιδιού. Αλλά τι να συζητάμε τώρα, δηλαδή δεν είναι ένα λάθος. Αν είναι ένα λάθος, θα το δεχτώ. Όταν τώρα σε ένα παιχνίδι βλέπω να δείτε να κάνει 7 και 8 λάθη, δεν το συζητάμε τώρα, είναι κατάλληλος ο άνθρωπος. Και επειδή έχουμε δει πολλούς διαιτητές να κάνουν 7 και 8 λάθη, εγώ δεν είμαι υπέρ. Τι να σου πω τώρα.
0: Καλά, θα δούμε.
1: Θεωρώ ότι δεν έχουμε διαιτητές αυτή τη στιγμή για να μπορέσουν να ανταποκριθούν.
0: Βασίλη, θα τα πούμε, γιατί την Πέμπτη είναι η συνεδρίαση αυτή. Ο κύριος Γκαγκάτσης είπε ότι μόνο με απόλυτη συμφωνία των τεσσάρων, το οποίο και εμένα αυτό μου βρίσκει, με βρίσκει αντίθετο, έτσι, γιατί δημιουργεί ταχύτητες, τουλάχιστον στο θέμα της διαιτησίας, νομίζω ότι η ταχύτητα θα έπρεπε να είναι μία και οι αποφάσεις θα έπρεπε να είναι όλων και όχι μόνο των τεσσάρων, αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι άλλη μεγάλη κουβέντα.
1: Καλά, πάντα οι 4 αποφάσεις.
0: Ναι, εντάξει, ναι, οκ, αυτό είναι, τους λέω.
1: Είναι το φοβερό οι 4, όταν τα πληρώνανε τους ξένους διαιτητές και τελικά δεν τους πλήρωσαν. Γίνει και αυτό το φοβερό. Δηλαδή αυτοί αποφασίσανε και μετά δεν τους πληρώσανε. Τους πληρώσαν όλοι μαζί. Δηλαδή είχε γίνει και αυτό. Μην το ξεχνάμε.
0: Βασίλη, ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε.
1: Δεν σε ακούω καλά, Δημήτρη.
0: Θα τα πούμε, λέω. Θα τα ξαναπούμε.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
0: Δεν με ακούς καλά. Τι εννοείς?
1: Έγινε. Τις ακούω με διακοπές.
0: Α, οκ. Εντάξει, θα τα ξαναπούμε. Φιλιά, γεια χαρά.

0: this world alone. You smiled at me, baby, and I could see my life planned out ahead. You took my hand and it felt so good, and this is what you said. Baby, won't you be my man? Έχοντας πίεση ως το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, θα το αφιερώσουμε στους καλούς συναδέλφους που καλύπτουν διοργανώσεις στο εξωτερικό με πολύ έντονη συμμετοχή των ελληνικών χρωμάτων και με επιτυχίες, ξεκινώντας με τον Θοδωρή Φελάνη, ο οποίος είναι όχι πολύ μακριά, αλλά σε κάθε περίπτωση εκτός, εδώ στην γειτονική Ιταλία, καλύπτοντας τους μεσογειακούς αγώνες. Είχαμε χθες προαναγγελία της πάλης, η οποία τα πήγε περίφημα, Θόδωρε. Δεν ξέρω τι λέει το μενού για τις επόμενες ώρες και μέρες. Καλησπέρα.
1: Γεια σας, γεια σας από το Τάραντο. Χθες τα λέγαμε από την Μαρτίνα Φράγκα, όπως σωστά ανέφερες, γιατί εκεί γινόταν οι αγώνες πάλης. Τα πήγαν πάρα πολύ καλά οι αθλητές μας. Ο Κουγιουμτζίδης, χρυσό μετάλλιο, ο Γκουρουγλίεφ. Είχαμε εξαιρετικές εμφανίσεις από τα παιδιά της πάλης. Και μάλιστα περιμένουμε και σήμερα από την νεαρή 18χρονη, την Γκίκα μετάλλιο, έχει προκριθεί στο τελικό. Είναι η πιο μικρή αθλήτρια της αποστολής. Κατάφερε να προκριθεί χθες, να πλασαριστεί στο μεγάλο τελικό, οπότε έχουμε μετάλλιο σήμερα σίγουρα ξανά στην πάλι από την νεαρή αθλήτρια. Συνεχίζονται λοιπόν οι αγώνες. Να σας πω ότι σήμερα υπήρχε αγωνιστική δράση σε διάφορα αθλήματα. Στην ξηφασκία φυσικά, να μην ξεχάσω, χρυσό μετάλλιο χθες, Κατερίνα Κόντο Χριστοπούλου, χρυσό στο ξύφος ασκήσεως. Είχαμε την ευκαιρία μάλιστα να μιλήσουμε μαζί της. Αφιέρωσε το μετάλλιο σε όλους τους συναθλητές της, τον προπονητή της, ο οποίος είναι και πατέρας της. Και η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει επίσης παρουσία των Ελλήνων αθλητών στην ρυθμική γυμναστική, στο handball, παίζουμε με την Αλγερία, σκοποβολή, έχουμε τένις, έχουμε ρυθμική. Εκεί που περιμένουμε μετάλλια είναι σε αυτό που ανέφερε την πάλι και στην κολύβηση ξανά, καθώς μεγάλα νόματα της κολύβησης, όπως είναι ο Σίσκος, όπως είναι ο Χρήστου, όπως είναι η Άννα Τουντουνάκη, θα αγωνιστούν το απόγευμα εδώ στην Μαρτίνα Φράγκ, συγγνώμη, εδώ στο Τάραντο, για το mm-hmm. κοίταμε στο Τάραντο. Έχουμε κάποιες δυσκολίες στο κομμάτι επικοινωνίας, επαφής με τους αθλητές. Ξέρετε, εδώ το ξύμορο στην συγκεκριμένη διοργάνωση είναι ότι το Ολυμπιακό χωριό είναι πλωτό. Οι αθλητές μας μένουν στην ναυτική βάση του Τάραντο, σε δύο μεγάλα κρουαζιερόπλια. Εκ των οποίων το ένα είναι, εντάξει, είναι αρκετά μεγαλύτερο.
2: Δεν περιγράφεται.
1: Είναι μια νέα συνθήκη, την οποία ξέρεις και οι αθλητές που θα συνηθίσουν, αλλά επειδή είναι ναυτική βάση, υπάρχουν συνεχείς διαρκείς έλεγχοι. Δεν μπορείς να προσεγγίσεις εύκολα το σημείο. Mm-hmm. Δηλαδή, εμείς κάποιες φορές που θέλουμε για συνεντεύξεις να πλησιάσουμε αθλητές, δεν είναι καθόλου εύκολο. Τώρα, μέσα η ζωή μας έγινε μια ξενάγηση την πρώτη μέρα από τους διοργανωτές. Έχει ενδιαφέρον γιατί έχει ενοικιαστεί από έναν Σαουδάραβα αυτό το μεγάλο του κρουαζιερόπλο. Οι Ιταλοί δεν ήταν έτοιμοι να δημιουργήσουν ένα Ολυμπιακό χωριό. Δεν υπήρχαν οι εγκαταστάσεις, δεν υπήρχαν και τα χρήματα. Και τι κάναν, να βλώσαν δύο τέτοια πλοία προκειμένου να μείνουν οι αθλητές. Η αλήθεια είναι ότι κόντεψαν να μην χάσουν την διοργάνωση. Είχαν λάβει το 2021 και μόλις τα τέλη του 2023 άρχισε κάτι να κινείται και την τελευταία στιγμή, εν πάση περιπτώσει, γίνανε όλες οι ενέργειες ώστε να γίνουν αυτοί οι αγώνες. Κάποια στιγμή είχε τεθεί θέμα οι αγώνες να πάνε από το Τάραντο στην Νάπολη, γιατί εκεί είχε γίνει πανεπιστημιάδα και υπήρχε μεγαλύτερη δυνατότητα εγκαταστάσεων κυρίως. Λύσαν λοιπόν το πρόβλημα του μεσογειακού χωριού με αυτόν τον τρόπο. Αυτό βέβαια δημιουργεί, όπως είπα, κάποιες δυσκολίες σε εμάς για την επικοινωνία, για την επαφή. Τώρα η ζωή μέσα του κρουαζιερόπλου, ναι, έχει πισίνες, έχει όλες τις ανέσεις που έχει ένα μεγάλο κρουαζιερόπλο, θέσεις ψυχαγωγίας, καφέ, εστιατόρια, αλλά και οι ίδιοι αθλητές έχουν διαρκώς αυτό το βάστανο των συνεχών ελέγχων με μηχανήματα, ξέρεις, σαν αυτά που υπάρχουν στα αεροδρόμια, τα οποία περνούν δύο και τρεις φορές για να μπορέσουν να βγουν εκτός. Ας ξαναγυρίσουμε λοιπόν στο αγωνιστικό. Η χώρα μας έχει ήδη 20 μετάλλια, εκ των οποίων τα 8 είναι χρυσά. Είμαστε στην τρίτη θέση της κατάταξης. Προηγείται η Ιταλία, ακολουθεί η Τουρκία, στη συνέχεια είναι η Ελλάδα. Όμως θα αυξηθούν αυτά τα μετάλλια το επόμενο χρονικό διάστημα. Εμείς το απόγευμα ετοιμαζόμαστε αρχικά για κολύβηση και στη συνέχεια για την πάλι ξανά.
0: Ωραία. Θόδωρε, ευχαριστούμε θερμά. Θα τα πούμε και αύριο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Μια χαρά. Yeah, yeah.

0: Λοιπόν, και από τους μεσογειακούς αγώνες στη γειτονική Ιταλία και στο Τάραντο, ανεβαίνουμε πιο βόρεια, ελπίζουμε πιο δροσερά, για να συναντήσουμε στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας την Ευγενία Γίτα, εκεί που διεξάγεται αυτές τις ημέρες το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας. Έχω την αίσθηση τώρα, αν τα διάβαζα καλά, ότι είχαμε προκρίσεις μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες των τελικών, αλλά ο άνθρωπός μας εκεί είναι η Ευγενία και θα μας δώσει τώρα αναλυτικά την εικόνα. Ευγενία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, από την Ολλανδία, το Άμστερνταμ. Βρισκόμαστε στο κοπηλατοδρόμιο Μπόσμπαν. Είναι το αρχαιότερο τεχνητό κοπηλατοδρόμιο που έχει κατασκευαστεί. Το 1936 φιλοξενεί παγκόσμιο πρωτάθλημα για τρίτη φορά. Πρώτη ήταν το 1977, η δεύτερη ήταν το 2014, πριν 12 χρόνια, όπου η Ελλάδα πανηγύρισε την κατάκτηση δύο μεταλλίων, ένα στο τετραπλό σκιφ ανδρών και ένα στο μονό σκιφ των γυναικών με την Κατερίνα Νικολαίδου. Και ευελπιστούμε να συνεχίσουμε αυτή την καλή παράδοση που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Υπενθυμίζουμε πέρυσι το Παγκόσμιο της Αγκάης, ο Ντούσκος είχε στεφτεί παγκόσμιος πρωταθλητής. Χθες λοιπόν είχαμε πρεμιέρα με τρία πληρώματα. Έξι είναι στο σύνολο, 12 οι αθλητές, δύο προκρίσεις, ένας αποκλεισμός για εκατοστά του δευτερολέπτου. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής, ο πρωταθλητής Ευρώπης στο σκιφ ελαφρών βαρών, προκρίθηκε με άνεση στα ημιτελικά του αγωνίσματος. Ενώ την πρόκληση με τον 11ο καλύτερο χρόνο πήρε και το πλήρωμα των Αντώνη Παπακοσταντίνου και Ανδρέα Μπούρκα. Πήρε το βάπτισμα του πυρός ο Πιτσιρικάς, ο Μπούρκα, σε παγκόσμια διοργάνωση και φιλοδοξούν και αυτοί να πετύχουν το καλύτερο δυνατό. Αντίθετα, τα κορίτσια η Μιλένα Κοντού με την Ευαγγελία Αναστασιάδου για 100 δευτερολέπτου δεν κατάφεραν να πάρουν την πρόκληση στα ημιτελικά του αγωνίσματος, καθώς εδώ πέρα τα τερτύπια του καιρού δυσχεραίνει τις προσπάθειες των κοπηλατών. Έχουν πολύ κόντρα άνεμο και αυτό δεν τους βοηθάει να κάνουν τις επιδόσεις που θέλουν. Σήμερα ήταν μια καλή μέρα επίσης για τα ελληνικά χρώματα. Το τετραπλό σκιφ των γυναικών, αποτελούμενο από τις Ζωή Φίσου, Ελένη Διαβάτη, Αλία Λυκομήτρου και Χριστίνα Μπούρμπου, προκρίθηκε στα ημιτελικά με τον πέμπτο χρόνο. Και φιλοδοξεί είναι ένα νέο πλήρωμα το οποίο δοκιμάζεται. Το είδαμε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέζε πριν ένα μήνα, που κατέκτησε την έκτη θέση, δοκιμάζεται απέναντι σε υπερδυνάμεις του χώρου και φιλοδοξεί αυτό το πάντρεμα που έχει κάνει ο Τζιάννη Ποστιλιώνε της νέας γενιάς με την παλιά αφρουρά να αποδώσει καρπούς. Εύκολα προκρίθηκαν στον τελικό, στην δίκοπο ελαφρών, στο διπλό σκύφ ελαφρών βαρών, η Γαβριέλα Λιόλιου με την Πασχαλίνα Μουρατίδου. Είναι δύο 19χρονες οι οποίες έχουν εντυπωσιάσει φέτος κατηγορίες τους, όπου και αν αγωνίστηκαν έφεραν επιτυχία για τη χώρα μας και ευελπιστούμε στο τελικό της Πέμπτης να πανηγυρίσουμε και το πρώτο μετάλλιο εδώ πέρα στο Μπόσμπαν του Άμστερνταμ.
0: Ωραία. Λοιπόν, Ευγενία, από τώρα μπορούμε αύριο τέτοια ώρα να σε ξαναέχουμε στον αέρα, να πανηγυρίσουμε και μαζί, αν έχει κάτι. Ωραία.
1: Αύριο ξεκινάει και τον αγώνα του και ο Στέφανος Ντούσκος, ο οποίος ήρθε εδώ πέρα για να υπερασπιστεί τον τίτλο του.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Άρα και Ευγενία Γίτα αύριο εκεί στο παρά 20 παρατέταρτο. Θα έχουμε την ευκαιρία να σε ακούσουμε και πάλι. Ευγενία, σε ευχαριστούμε θερμά. Γεια και χαρά.
1: Να είσαι καλά. Γεια.

Μπαίνουμε σιγά σιγά και σε ρυθμούς Μετρό Θεσσαλονίκης. Στις 27 Αυγούστου, σε δύο μέρες, δηλαδή όχι αύριο μεθαύριο, η μεγάλη είδηση είναι ότι η Καλαμαριά, η επέκταση της Καλαμαριάς μπαίνει και επισήμως στον χάρτη του Μετρό Θεσσαλονίκης. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στο σταθμό της Μίκρας, καθώς πρόκειται για τον μεγαλύτερο χώρο ταξικά σταθμό της επέκτασης. Είναι 5 νέοι σταθμοί, περίπου 5 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής θα προσθεθούν στο δίκτυο, με τη Μίκρα πια να συνδέεται απευθείας με το κέντρο της Θεσσαλονίκης και με τον σιδηροδρομικό σταθμό. Είμαι σίγουρος ότι όπως έγινε και με τη βασική γραμμή, έτσι και τώρα με την επέκταση θα υπάρξει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το οποίο όμως θα κορυφωθεί όταν η Θεσσαλονίκη θα μπει σε full ρυθμούς δράσης, κάτι το οποίο γίνεται παραδοσιακά με την έλευση του Οκτωβρίου, γιατί υπάρχουν στην πόλη οι ειδικές συνθήκες του Σεπτέμβρη που σημαίνει ΔΕΘ. Μέχρι να ολοκληρωθεί η ΔΕΘ και να περάσει και αυτό το κομμάτι, σε full ρυθμούς η Θεσσαλονίκη κινείται κυρίως από τον Οκτώβρη και μετά, οπότε και περιμένουμε έτσι την πρώτη αποτίμηση της επέκτασης του μετρό. Ελπίδα όλων βεβαίως είναι να γίνει πράξη αυτό που έχει υποθεί από τα χείλη των επισήμων, είναι το μετρό να μετακινηθεί πλέον, τουλάχιστον ο σχεδιασμός και οι εργασίες, στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη και να υπάρχει και εκεί η αντίστοιχη πρόοδος, ώστε κάποια στιγμή να καλυφθεί και αυτό το τεράστιο κομμάτι της Θεσσαλονίκης, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει την κάλυψη όσον αφορά πάντα το μετρό. Να είστε σίγουροι ότι θα υπάρξουν και διαφοροποιήσεις στα δρομολόγια του ΑΣΤ από τη στιγμή που η επέκταση της Καλαμαριάς μπήκε και ξεκίνησε να λειτουργεί κανονικά. Εδώ είμαστε σε κάθε περίπτωση να τα παρατηρούμε όλα αυτά που σχετίζονται με τη μετακίνηση των Θεσσαλονικαίων και να δίνουμε το όποιο ρεπορτάζ, όπως επίσης και τα όποια παράπονα, αν βεβαίως αυτά προκύψουν.

Λοιπόν, με την βοήθεια του Περικλή, Περικλή τελειώσαμε. Κλείσαμε. Μπορούμε δηλαδή, έχουμε τη δυνατότητα. Ωραία. Με την βοήθεια της μουσικής και του Περικλή φτάσαμε στο τέλος, φίλες και φίλοι, 4 και 56 πρώτα λεπτά. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τετάρτη, εδώ στον 102 FM της R3, στην εκπομπή Σύστημα 352. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων με όλες τις εξελίξεις και βεβαίως το υπόλοιπο πρόγραμμα, ενημερωτικό αλλά ταυτόχρονα και ξεκουραστικό, θα μπορούσε κάποιος να πει, εδώ από τον 102 FM της R3. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής, κοντά σε σπίτια. Ήχησε το 112, μήνυμα απομάκρυνσης. Όσοι βρίσκονται στην περιοχή Αγία Μαρίνα και Τσονίμα να απομακρυνθούν, τονίζεται, και να πάνε προς τη Λεωφόρο Λαυρίου. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 18 οχήματα, ενώ ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη κάνουν ρήψεις νερού. Επίσης, πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Εκεί κάνουν ρήψεις 7 εναέρια μέσα. Σε εξέλιξη είναι και οι πυρκαγιές σε Ξηρολίβαδο Βέρειας, στην περιοχή Κρύα Βρύση του Δήμου Ζαγορίου στα Γιάννενα, που καίει σε δασική έκταση. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Βρύση του Δήμου Παγκαίου. Μείωση φορολογικών συντελεστών στη βάση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σύμφωνα με δηλώσεις του, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Ο Παύλος Μαρινάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν, τόνισε, 3 δις ευρώ το χρόνο, και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει στο σύνολο της κοινωνίας. Την ίδια ώρα το Κομμουνιστικό Κόμμα κατέθεσε νέα τροπολογία για την επαναφορά και καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και συντάξεις στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σε τηλεοπτική του συνέντευξη τόνισε ότι χειμώνας που ξεκινά είναι χειμώνας της μεγάλης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός επιχειρεί με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του. Ο Μαρινάκης μας λέει ότι ο 13ος και 14ος μισθός κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς του λέμε ότι οι αποζημιώσεις που δόθηκαν στους εργολάβους με υπετιότητα της κυβέρνησης αξίζουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια. Ενώ ταυτόχρονα το πάρτι με το λαθρεμπόριο πετρελαίου και τις απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων συνεχίζεται, υποστηρίζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση. Ενώπιον της 6ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να απολογηθεί ο 44χρονος, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της ενδιαστάσης σύζυγου του για βιασμό και ενδοοικογενειακή βία. Εις βάρος του, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για τέλεση γενετήσιας πράξης σε βάρος μέλους της οικογένειας, χωρίς τη συνένεσή του, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, κατ' εξακολούθηση και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο 44χρονος παρέμεινε υποκράτηση μέχρι να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος περισσότερο από 2 χρόνια νοσηλευόταν στο Γεώργιος Γεννηματάς λόγω οξέως εμφράγματος και ανακοπής καρδιάς που είχε υποστεί τον Μάρτιο του 2024. Γιος του σπουδαίου τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα, ακολούθησε και ο ίδιος το δρόμο της μουσικής από τη δεκαετία του 1990. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με άλλους γνωστούς τραγουδιστές όπως τη Μαρινέλα, τη Γκέτη Γαρμπή, την Άντζελα Δημητρίου, καθώς και με τον πατέρα του Σταμάτη Κόκοτα. Το 2007 κυκλοφόρησε ο 10ος δίσκος του. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Κίνα προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα αντιδράσει εάν η Ουάσιγκτον διευρύνει τις κυρώσεις κατά κινέζικων εταιριών που συνεργάζονται με το Ιράν. Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις έχουν ήδη στοχεύσει εταιρείες σε Hong Kong και ηπειρωτική Κίνα, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να πλήττουν μεγάλους κινέζικους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Το Πεκίνο χαρακτηρίζει τις αμερικανικές κυρώσεις μονομερείς και αντίθεται στο διεθνές δίκαιο και ζητά αποκλιμάκωση της επιστροφής στις διαπραγματεύσεις. Εντός των τυχών και πάλι, νυχτερινός αποκλεισμός σε τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης θα τεθεί σε ισχύ από το βράδυ της Τετάρτης έως τα ξημερώματα της Πέμπτης, από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επομένης, το ρεύμα κυκλοφορίας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Παπαγεωργίου. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά

0: λίγες παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι προς το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
1: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η R3 καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε ύφεση η πυρκαγιά που ξέσπασε στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής κοντά σε σπίτια ήχησε το 112 με μήνυμα απομάκρυνσης. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 18 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και πάνω από τον αύσταθμο της Σαλαμίνα στην περιοχή Ελληνικό. Ήχησε 2 φορές το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα. Για την κατάσβεσή της έσπευσαν 30 πυροσβέστες με 10 μέσα και 3 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη επίσης είναι οι πυρκαγιές σε δασική έκταση στην Στεφάνη Βιωτίας καθώς και στο ξυλό Λίβαδο Βέρειας και στην περιοχή Κρύα Βρύση του Δήμου Ζαγορίου στα Γιάννενα όπου και η δασική έκταση. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας βρίσκεται σε εξέλιξη με επίκεντρο την κατάσβεση πυρκαγιάς στην περιοχή Αγίων 10 του Δήμου Γόρτινα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Βρύση του Δήμου Παγκαίου Καβάλας. Μείωση φορολογικών συντελεστών στη βάση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σύμφωνα με δηλώσεις του, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Ο Παύλος Μαρινάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν, είπε, 3 δισεκατομμύρια τον χρόνο και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους στο σύνολο της κοινωνίας. Την ίδια ώρα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος κατέθεσε νέα τροπολογία για την επαναφορά και καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και στις συντάξεις και στους εργαζόμενους. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, στη τηλεοπτική του συνέντευξη τόνισε ότι ο χειμώνας που ξεκινά είναι χειμώνας μεγάλης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του. Η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι ο κύριος Μαρινάκης μας λέει ότι ο 13ος και 14ος μισθός κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς του λέμε ότι οι αποζημιώσεις που δόθηκαν στους εργολάβους με υπετιότητα της κυβέρνησης αξίζουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια, ενώ ταυτόχρονα το πάρτι με το λαθρεμπόριο πετρελαίου και τις απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων ευρώ συνεχίζεται. Περίπου 45 μετανάστες εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε ελέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Ελεύθερος αφέθηκε ο 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της 51 ετών πρώην συντρόφου του ότι προέβησε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της χωρίς τη θέλησή της. Η εκδίκαση των πλημελιματικών κατηγοριών που αντιμετωπίζει αναβλήθηκε εκ νέου αυτή τη φορά λόγω απουσίας της καταγγέλουσας. Υπό αυτές τις συνθήκες το αυτόφορο μονομελές πλημελιοδικείο που παραπέμφθηκε να δικαστεί ήρε την κράτησή του επιβάλλοντάς του τους όρους να μην προσεγγίζει τη γυναίκα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και να εμφανίζεται καθημερινά στο αστυνομικό τμήμα. Πάντως οι περιοριστικοί όροι θα ισχύσουν έως την επόμενη δικάσιμο η οποία ορίστηκε για την προσεχή Πέμπτη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος περισσότερο από 2 χρόνια νοσηλευόταν στο Γεώργιος Γεννηματάς. λόγω οξέως εμφράγματος και ανακοπής καρδιάς που είχε υποστεί τον Μάρτιο του 2024. Ο γιος του σπουδαίου τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα ακολούθησε και ο ίδιος το δρόμο της μουσικής από τη δεκαετία του 1990. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με άλλους τραγουδιστές αλλά και με τον πατέρα του. Το 2007 κυκλοφόρησε τον 10ο δίσκο του. Στον διεθνή χώρο, ο διευθυντής της ΣΥΑ ταξίδεψε σήμερα στην Ρωσία για να συμμετάσχει σε συναντήσεις στη Μόσχα, τόνισε δημοσιογράφος του CBS News σε ανάρτησή του στο X, επικανούμενος μη κατανομαζόμενες πηγές. Νωρίτερα σήμερα, μεταγωγικό αεροσκάφος των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας, σύμφωνα με δεδομένα της υπηρεσίας παρακολούθησης πτήσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αλλάξει το όνομα της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερικής, καθώς κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να αλλάξουν το όνομα της λίμνης σε λίμνη Αμερικής, καθώς δεν αναμένουμε να

0: στο ανθρωπιστικό μη κερδοσκοπικό σωματείο «Τα παιδιά σώζουν ζωές». Η τελετή υπογραφής θα γίνει την Τετάρτη στις 12 στο νέο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Νυχτερινός αποκλεισμός σε τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης θα τεθεί σε ισχύ από το βράδυ της Τετάρτης έως τα ξημερώματα της Πέμπτης, από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το ξημέρωμα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Παπαγεωργίου. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στη Θράκη. Στη Μακεδονία θα σημειωθούν παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 19-38 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με λίγες παροδικές νεφώσεις, ανέμους μεταβλητούς 2-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 23-36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
2: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
3: Λυσιστράτη είσαι.
2: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
2: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
7: Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η R3 ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, στην R3. Και σε επανάληψη, την 5η, 27 Αυγούστου, στις 8 το πρωί. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλοιό πυρκαγιών βρίσκεται σήμερα η χώρα μας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Επιχειρούν από αέρος 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη και 80 πυροσβέστες με 25 οχήματα. Νωρίτερα είχε σε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα με κατεύθυνση προς Ακτή Καραϊσκάκη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στη θέση Καλοπήγαδο μεταξύ Λαβρίου και Κερατέας κοντά σε σπίτια. Νωρίτερα ήγησαν δύο μηνύματα από το 112 για απομάκρυνση από τις περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα προς Λεωφόρο Λαβρίου. Στο σημείο συνεχίζουν και επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 23 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Επίσης, πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα. Κάνουν ρήψεις 9 εναέρια μέσα. Πυρκαγιά και σε δασική έκταση στη θέση Κτυπημένα του Δήμου Αλμοπίας Πέλλας. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγη 10 Ηρακλείου Κρήτης. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα και 4 ελικόπτερα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code θα βρίσκεται αύριο η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Μείωση φορολογικών συντελεστών στη βάση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σύμφωνα με δηλώσεις του, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Ο Παύλος Μαρινάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πρόσθεσε, και σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Ο χειμώνας που ξεκινάει είναι ο χειμώνας της μεγάλης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, αλλά και σχολικά είδη. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για να ξεκινήσει το μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Την Πέμπτη παραδίδεται η επέκταση με τους 5 νέους σταθμούς που αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά τις μετακινήσεις στην Ανατολική Πόλη. Η διαδρομή από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο υπολογίζεται ότι θα διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Ελεύθερος αφέθηκε ο 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της 51 ετών πρώην συντρόφου του ότι προέβησε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της χωρίς τη θέλησή της. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδική, όπου παραπέμφθηκε να δικαστεί, ήρε την κράτησή του επιβάλλοντας τους όρους να μην προσεγγίζει τη γυναίκα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και να εμφανίζεται καθημερινά σε αστυνομικό τμήμα. Οι περιοριστικοί όροι θα ισχύουν μέχρι την επόμενη δικάσιμο, η οποία ορίστηκε για την προσεχή Πέμπτη. Κλιμακώνει την πολεμική του κατά του Καναδά ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτησή του στο Truth Social γράφει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μετονομασίας της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερικής και επιτίθεται εκ νέου στην Τεχεράνη, επικρίνοντας το καθεστώς, κάνοντας λόγο για ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων που πρέπει να σταματήσει τώρα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος περισσότερο από 2 χρόνια νοσηλευόταν στο Γιώργιος Γεννηματάς λόγω οξέως εμφράγματος και ανακοπής καρδιάς που είχε υποστεί τον Μάρτιο του 2024. Ήταν γιος του αείμνηστου τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα και ακολούθησε και ο ίδιος τον δρόμο της μουσικής από τη δεκαετία του 1990. Νυχτερινός αποκλεισμός σε τμήμα του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης θα τεθεί σε ισχύ από το βράδυ της Τετάρτης μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης. Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί στο ρεύμα κυκλοφορίας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Παπαγεωργίου. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης αλλά και της Θεσσαλίας, γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι. Γενικά αίθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη αύριο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Επιχειρούν από αέρος 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη, 80 πυροσβέστες με 25 οχήματα. Νωρίτερα είχε σε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα με κατεύθυνση προς Ακτή Καραϊσκάκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας που επεκτάθηκε και στην περιοχή Άγιος Βλάσιος, ενώ ήχησε και το 112 για ετοιμότητα. Στο σημείο επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ κάνουν ρήψη σε 9 εναέρια μέσα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Οι στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετή ορίζοντα και υπεραιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών συνθέτουν το πολιτικό πλαίσιο των όσων αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι όσοι αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για νέες παρεμβάσεις. Διευκρίνησε ότι δεν έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις για το εάν θα καταργηθούν συνολικά ή θα περιοριστούν σταδιακά. Απέκλεισε ωστόσο το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο, αφού το ετήσιο κόστος φτάνει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, αλλά και σχολικά είδη. Ευρεία είναι η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς κρούσματα επιβεβαιώθηκαν σε ακόμη 2 δήμους της Αττικής καθώς και στην Κρήτη. Φέτος, σύμφωνα με τους αριθμούς, ο ιός του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιδημική έξαρση από το 2018, η οποία ήταν η χρονιά ρεκόρ για τη χώρα μας. Τότε είχαν καταγραφεί 317 κρούσματα και 51 θάνατοι. Το Μετρό Θεσσαλονίκης ανοίγει την Πέμπτη νέο κεφάλαιο με την επέκταση των 5 σταθμών προς Καλαμαριά, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Με τη νέα διαδρομή να αναμένεται να μειώσει σημαντικά το χρόνο μετακίνησης προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο υπολογίζεται περίπου στα 15 λεπτά και στα 25 μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για την απομάκρυση ομπρελών που τοποθετούν πολίτες μόνιμα σε παραλίες στη Χαλκιδική. Από νωρίς το πρωί, συνεργεία του Δήμου Πολυγύρου απομάκρυναν πακτωμένες ομπρέλες καθώς και ξαπλώστρες από την παραλία στις Καλύβες. Ελεύθερος αφέθηκε ο 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της 51 ετών πρώην συντρόφου του ότι προέβησε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της χωρίς τη θέλησή της. Το αυτόφορο μονομελές πλημμυρίο δικείο που παραπέφθηκε να δικαστεί, ήρε την κράτησή του επιβάλλοντάς του τους όρους να μην προσεγγίζει τη γυναίκα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και να εμφανίζεται καθημερινά σε αστυνομικό τμήμα. Οι περιοριστικοί όροι θα ισχύσουν έως την επόμενη δικάσιμο, η οποία ορίστηκε για την προσεχή Πέμπτη. Περίπου 45 μετανάστες εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη, μεταφέροντας στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στη Ρόδο εξαρθρώθηκε συμμορία που φέρεται να διέπρατε κλοπές και διαρρήξεις με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη 2 ανδρών, ενός άνδρα 32 ετών και μιας γυναίκας 35 ετών. Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν συνολικά 12 υποθέσεις. Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος περισσότερο από 2 χρόνια νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γιώργιος Γεννηματάς λόγω οξέως εμφράγματος και ανακοπής καρδιάς που είχε υποστεί τον Μάρτιο του 2024. Ήταν γιος του αείμνηστου τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα και ακολούθησε και ο ίδιος τον δρόμο της μουσικής από τη δεκαετία του 90. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Sun spins.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι η αγροτοδασική πυρκαγιά που ξέσπασε μεταξύ των περιοχών Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων στη Βιωτία. Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 17 πυροσβεστικά οχήματα και οχήματα του Δήμου Λιβαδαίων, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 14 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Μήνυμα από το 112 καλούσε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Λιβαδιά. Η φωτιά δεν απειλεί οικισμούς. Στο μεταξύ, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο σε Χαράδρα, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο συνεχίζουν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 85 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 28 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί περιοδικά 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Δεν προκαλεί πλέον ιδιαίτερη ανησυχία η εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, ωστόσο οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν τις ρήψεις νερού προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη αναζωπήρωση ή περαιτέρω επέκταση της φωτιάς. Ο πυκνός μαύρος καπνός που εξακολουθεί να είναι ορατός προέρχεται σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από υλικά που καίγονται στο σημείο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων. Με αφορμή δημοσιεύματα και αναφορές για εκρήξεις που ακούγονται στην περιοχή, η πυροσβεστική διευκρινίζει ότι μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ότι οι εκρήξεις προέρχονται από στρατιωτικό υλικό. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Μείωση φορολογικών συντελεστών στη βάση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σύμφωνα με δηλώσεις του, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Ο κύριος Μαρινάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πρόσθεσε, και σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Ευρεία είναι η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς κρούσματα επιβεβαιώθηκαν σε ακόμη 2 δήμους της Αττικής και στην Κρήτη. Φέτος, σύμφωνα με τους αριθμούς, ο ιός του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιδημική έξαρση από το 2018, η οποία ήταν η χρονιά ρεκόρ για τη χώρα μας. Τότε είχαν καταγραφεί 317 κρούσματα και 51 θάνατοι. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για να ξεκινήσει το μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Την Πέμπτη παραδίδεται η επέκταση με τους 5 νέους σταθμούς που αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά τις μετακινήσεις στην ανατολική πλευρά της πόλης. Η διαδρομή από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο υπολογίζεται ότι θα διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Ελεύθερος αφέθηκε ο 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της 51 ετών πρώην συντρόφου του ότι προέβησε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της χωρίς τη θέλησή της. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιο δικείο, όπου παραπέμφθηκε να δικαστεί, ήρε την κράτησή του επιβάλλοντάς του τους όρους να μην προσεγγίζει τη γυναίκα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και να εμφανίζεται καθημερινά σε αστυνομικό τμήμα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος περισσότερο από 2 χρόνια νοσηλευόταν στο Γιώργιος Γεννηματάς λόγω οξέως εμφράγματος και ανακοπής καρδιάς που είχε υποστεί τον Μάρτιο του 2024. Νυχτερινός αποκλεισμός θα εφαρμοστεί σε τμήμα του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης από το βράδυ της Τετάρτης μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί στο ρεύμα κυκλοφορίας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Παπαγεωργίου. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης αλλά και της Θεσσαλίας γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία αύριο από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η ΕΡΤΡΙΑ καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους, σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου, στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλοιό πυρκαγιών βρίσκεται και σήμερα η χώρα μας. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε μεταξύ των περιοχών Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων στη Βιωτία. Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 17 πυροσβεστικά οχήματα και οχήματα του Δήμου Λιβαδαίων. Μήνυμα από το 112 καλούσε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Λιβαδιά. Η φωτιά δεν απειλεί οικισμούς. Εν τω μεταξύ, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο, σε χαράδρα, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο συνεχίζουν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 85 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 28 οχήματα. Δεν προκαλεί ανησυχία η εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, ωστόσο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν τις ρήψεις νερού προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη αναζωπήρωση ή περαιτέρω επέκταση της πυρκαγιάς. Ο πυκνός μαύρος καπνός που εξακολουθεί να είναι ορατός προέρχεται σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από υλικά που καίγονται στο σημείο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων. Ευρεία είναι η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς κρούσματα επιβεβαιώθηκαν σε ακόμη δύο δήμους της Αττικής και στην Κρήτη. Φέτος, σύμφωνα με τους αριθμούς, ο ιός του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιδημική έξαρση από το 2018, η οποία ήταν η χρονιά ρεκόρ για τη χώρα μας. Τότε είχαν καταγραφεί 317 κρούσματα και 51 θάνατοι. Το μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά ανοίγει την Πέμπτη νέο κεφάλαιο με την επέκταση των 5 νέων σταθμών Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Η νέα διαδρομή αναμένεται να μειώσει σημαντικά το χρόνο μετακίνησης προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τη διαδρομή από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο να υπολογίζεται περίπου στα 15 λεπτά και στα 25 λεπτά μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για την απομάκρυση ομπρελών που τοποθετούν πολίτες μόνιμα σε παραλίες στη Χαλκιδική. Από νωρίς το πρωί, συνεργεία του Δήμου Πολυγύρου απομάκρυναν πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες από την παραλία στις Καλύβες. Ελεύθερος αφέθηκε ο 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της πρώην συντρόφου του ότι προέβησε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της χωρίς τη θέλησή της. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο που παραπέμφθηκε να δικαστεί ήρε την κράτησή του, επιβάλλοντάς του τους όρους να μην προσεγγίζει τη γυναίκα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και να εμφανίζεται καθημερινά στο αστυνομικό τμήμα. Οι περιοριστικοί όροι θα ισχύσουν μέχρι την επόμενη δικάσιμο, η οποία ορίστηκε για την προσεγγή Πέμπτη. Συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Συντάγματος ένας 38χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται ότι με απειλή χρήσης βίας απέσπασε από οικογένεια τουριστών το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ. Σε βάρος του 38χρονου είχε σχηματιστεί δικογραφία για ληστεία και είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον αρμόδιο ανακριτή. Σύμφωνα με την Ελλάς, το περιστατικό σημειώθηκε στις 13 Αυγούστου, όταν ο κατηγορούμενος παρέλαβε την οικογένεια από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με προορισμό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Κατά την άφηξή τους φέρεται να τους απείλησε επανειλημμένος και να τους τρομοκράτησε προκειμένου να του παραδώσουν 600 ευρώ για να τους επιτρέψει να αποβιβαστούν και να παραλάβουν τις αποσκευές τους. Παράλληλα, σύμφωνα με την Ελλάς, διερευνάται και δεύτερη καταγγελία τουρίστα σε βάρος του, καθώς φέρεται να επιχείρησε να το αποσπάσει 800 ευρώ. Στη Ρόδο εξαρθρώθηκε συμμορία που φέρεται να διέπρατε κλοπές και διαρρήξεις, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός άνδρα 32 ετών και μιας γυναίκας 35 ετών. Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν συνολικά 12 υποθέσεις. Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος περισσότερο από δύο χρόνια νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γιώργιος Γεννηματάς λόγω εφράγματος και ανακοπής καρδιάς που είχε υποστεί τον Μάρτιο του 2024. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η R3 ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, στην R3 και σε επανάληψη την 5η, 27 Αυγούστου, στις 8 το πρωί.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
4: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνη, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Johann Strauss ο δεύτερος, Sibelius. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρον Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεν γινόταν να ξεκινήσουμε διαφορετικά, καθώς από σήμερα ο κόσμος της μουσικής είναι φτωχότερος. Το λέμε συχνά όταν φεύγει κάποιος καλλιτέχνης, πολλές φορές δεν το εννοούμε, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ισχύει 100%. Πριν από λίγο έγινε γνωστό πως έφυγε από τη ζωή η βασίλισσα της Κάντρι, η Ντόλι Πάρτον. 80 ετών ήταν, είχε αρκετά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια και ψυχολογικά δεν ήταν καλά μετά την απώλεια του σύζυγου της. Στην Αμερική την λάτρευαν σαν Θεό. Ήταν, είναι και θα είναι από τις πιο πετυχημένες τραγουδίστριες παγκοσμίως, 100 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, 10 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube και δεκάδες τραγούδια που φτάσανε στο νούμερο 1 των charts. Πολλά τραγούδια της έκαναν δεύτερη καριέρα με τη φωνή άλλων καλλιτεχνών, με χαρακτηριστικότερο το «I will always love you» με τη Whitney Houston, το οποίο θα ακούσουμε αμέσως μετά. Καλό ταξίδι στο φως και φυσικά δεν θα την ξεχάσει ποτέ κανείς.

Έτσι λοιπόν αυτό το συγκλονιστικό τραγούδι, από σήμερα η καλλιτέχνης που το έγραψε και η τραγουδίστρια φυσικά που το απογείωσε, η Whitney Houston, δεν είναι πια μαζί μας. Όμως το τραγούδι θα μείνει για πάντα, όπως και δεκάδες επιτυχίες και από τις δύο τραγουδίστριες που πολύ αγαπάμε. Ο Παναγιώτης Ομανής συνεχίζει να είναι προκλητικός και να στέλνει βίντεο από εκεί που κάνει διακοπές. Βλέπω κάτι ωραία φεγγάρια, βλέπω κάτι λιμάνια, κάτι πλοία. Μας στέλνει την αγάπη του, λέει, μαζί και από όλη την παρέα που είναι μαζί, να διασκεδάζετε, να περάσετε καταπληκτικά, να ξεκουραστείτε, να φάτε πολύ, να πιείτε πολύ και να πάρετε και μετά ταξί. Μη ρισκάρετε να οδηγήσετε. Να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930078228. Και δεν πέθανε μόνο η Ντόλι Πάρτον σήμερα. Έφυγε από τη ζωή στο νοσοκομείο γεννηματάς, όπου νοσηλευόταν από το Μάρτιο του 2024. Ο αγαπημένος τραγουδιστής, ο Δημήτρης Κόκοτας, σε ηλικία 57 ετών. Φυσικά γιος του επίσης αείμνης του Σταμάτη Κόκοτα. Ο Δημήτρης Κόκοτας είδε τη ζωή του να αλλάζει δραματικά στις 28 Μαρτίου του 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή. Έμεινε, όπως λένε οι γιατροί, για περίπου 8 λεπτά νεκρός. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών για το τηλεοπτικό show Just the Two of Us, σύμφωνα με πληροφορίες, ο αγαπημένος τραγουδιστής έφυγε σήμερα από συμπτικό σοκ. Αγαπημένος καλλιτέχνης με σπουδαίες επιτυχίες στη δεκαετία του 90s και των early zeros, πολύ αξιοπρεπής, πολλοί το συγκρίνανε άδικα με τον πατέρα του, να συγκρίνεται, παιδιά, δεκαετίες. Άλλα τραγούδια, άλλοι δημιουργοί γράφανε στο Σταμάτη Κόκοτα, άλλοι δημιουργοί γράφανε στο Δημήτρη Κόκοτα. Σημασία έχει ότι ποτέ δεν ακούστηκε κάτι κακό για το συγκεκριμένο τραγουδιστή. Γέμιζε τα κέντρα διασκεδάσεως που εμφανιζόταν, ήταν πολύ δημοφιλής, ήταν μέχρι και τώρα πάρα πολύ δημοφιλής. Όταν εμφανίστηκε στο συγκεκριμένο σόου, πολλοί ενθουσιάστηκαν που τον ξαναείδαν στο προσκήνιο. Καλή δύναμη στην οικογένειά του και θα ακούσουμε και ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια.

Φαίνεται πως ο Δημήτρης Κόκοντας είναι αγαπημένος πολλών, καθώς ο Βασίλης που είναι οδηγός ταξί και μας ακούει την ώρα που εργάζεται, μας ζητάει να παίξουμε από Δημήτρη Κόκοντα την Ανεμόνα, καθώς θυμάται ότι το αφιέρωνε στον έρωτά του στα σχολικά χρόνια. Και εγώ έχω μια ιστορία με τον Δημήτρη Κόκοντα. Ήταν τα πρώτα μπουζούκια που είδα έκτη δημοτικού. Με πήγε ο πατέρας μου στην Αθήνα που εμφανιζόταν πρώτο όνομα Βασίλης Καράς, δεύτερο και τη Γαρμπή, τρίτο Δημήτρης Κόκοντας. Και είχα περάσει καταπληκτικά. Είχα μαγευτεί πραγματικά. Θα το ακούσουμε το τραγούδι, το έχουμε βρει ήδη. Μάλιστα λέει ο Βασίλης ότι με έχει πάρει κούρσα. Βασίλη, μάλλον με μπερδεύεις, γιατί σπανίως παίρνω ταξί. Έχω να πάρω ταξί αιώνες. Τι να σου πω, εγώ δεν σε θυμάμαι. Η Χρυσάνθη μας στέλνει ότι είμαστε η καλύτερη συντροφιά για την πρώτη εβδομάδα δουλειάς, λέει, μετά από άδεια, και είναι δύσκολη η επιστροφή. Χρυσάνθη, πάντα να σκέφτεσαι τι είναι δυσκολότερο, να είσαι άνεργος ή να γυρνάς μετά από άδεια στην εργασία σου. Νομίζω το δεύτερο είναι ευκολότερο. Πάμε να δούμε τι έγινε με τον καύσωνα σήμερα. Ψήθηκε όλη η χώρα. Πιο αισθητός έγινε ο καύσωνα στην Πελοπόννησο. Εκεί καταγράφηκαν θερμοκρασίες σε αρκετά μέρη πάνω από 41 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο έφτασε στους 38,6. Η Αθήνα πλησίασε το 40, αλλά δεν το έφτασε. Πάμε να δούμε λοιπόν τις περιοχές που ψήθηκαν. Η Σκάλα Μεσσηνίας είχε 41,5 βαθμούς Κελσίου. Το Αστέρι Λακωνίας 41,4. Η Σπάρτη 41,1. Η Σκάλα Λακωνίας 40,7. Η Στεφανιά Λακωνία 40,5 και πάμε στην Ηλία τώρα όπου είχε 40,3 βαθμούς, στην Πάτρα 40,3 και στην Αιτωλοκαρνανία 40,2. Για όσους πιστεύετε ότι ο καύσωνας ήταν κάτι περαστικό και ότι θα πέσει η θερμοκρασία, κάνετε λάθος. Μέχρι και την Παρασκευή η θερμοκρασία θα είναι μέχρι και τους 42 βαθμούς, θα κάνει μια μικρή παύση Σαββάτο Κυριακή και Δευτέρα ξαναξεκινάει δυνατός καύσωνας που ενδέχεται να πλησιάσει, λέει, και τους 44 βαθμούς Κελσίου. Έτσι θα μπει ο Σεπτέμβρης με πολύ ζέστη, θα δοκιμάσει τα νεύρα μας και τις αντοχές μας, αλλά τι να κάνουμε, όλο το καλοκαίρι το βγάλαμε σχετικά εύκολα χωρίς υψηλές θερμοκρασίες, οπότε να μην παραπονιόμαστε. Πάμε να ακούσουμε την Ανεμόνα που ζήτησε ο Βασίλης.

Πονούσε ο Βασίλης στο σχολείο, από ό,τι κατάλαβα, από τους στίχους του τραγουδιού. Και από τον Βασίλη που είναι οδηγός ταξί και μαζί της σε Δημήτρη Κόκοτα, πάμε σε έναν άλλον οδηγό ταξί, όπου του πέρασαν χειροπέδες, καθώς πήρε μια διαδρομή, μια οικογένεια από το Ισραήλ, από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με κατεύθυνση προς το κέντρο της Αθήνας, συγκεκριμένα σε ένα πάρα πολύ γνωστό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Και όταν έφτασε, ο 30χρονος οδηγός ταξί σταμάτησε αρκετά μέτρα πριν το ξενοδοχείο, του ζήτησε 800 ευρώ, δεν είχαν πάνω τους τόσα οι άνθρωποι, και με τη χρήση βίας και με λεκτική βία και απειλές, κατάφερε και τους απέσπασε όλο το χρηματικό ποσό που είχαν μέσα στο πορτοφόλι τους, συγκεκριμένα 600 ευρώ. Τότε μόνο τους άφησε να πάρουν τις αποσκευές τους. Οι άνθρωποι μπήκαν μέσα στο ξενοδοχείο και ειδοποίησαν την αστυνομία. Μετέβη εκεί το τμήμα δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων συντάγματος. Κατήγγειλαν το περιστατικό, έψαξαν να τον βρουν τον οδηγό ταξί, τον βρήκανε. Οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Από ό,τι φαίνεται, το είχε ξανακάνει και σε μια οικογένεια από τον Καναδά, όπου τότε τους είχε ζητήσει για την ίδια διαδρομή 800 ευρώ και τους τα απέσπασε. Και τότε είχε καταγγελθεί, αλλά αφήθηκε ελεύθερος. Οπότε, τι μας μαθαίνει αυτή η ιστορία? Όταν συλλαμβάνεται κάποιος για κάτι, τουλάχιστον πρέπει να λαμβάνει μια ποινή, όποια και αν είναι αυτή, για να συμμορφώνεται.

Και από τον ασυνείδητο οδηγό ταξί στο κέντρο της Αθήνας, θα σας πάω στην Εύβοια και συγκεκριμένα στο Κυπαρίσι, ένα χωριό του Δήμου Δυρφιών Μεσαπίων, όπου δύο άντρες πήγανε στο καφενείο να πιούνε τον καφέ τους, μετά τον καφέ αρχίσανε τα τσίπουρα, άρχισαν να μιλάνε και εκεί πάνω στη κουβέντα πιάστηκαν σε καυγά, είχαν μια λεκτική αντιπαράθεση, δεν τα βρίσκαν εκεί με την πολιτική κατάσταση της χώρας, ανταλλάξανε βαριές κουβέντες, επενέβησαν οι συγχωριανοί να τους κατευνάσουν το έντονο ταπεραμέντο τους, αποχώρησαν από το καφενείο, ο ένας πήγε στο σπίτι του, άλλος από την άλλη διαδρομή, όμως δεν μπόρεσε να ηρεμήσει ο πρώτος που αποχώρησε, πήρε ένα μπιτόνι από ένα βενζινάδικο, πήγε στο σπίτι του ανθρώπου που είχαν διαπληκτισμό, έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του, το οποίο ήταν παρκαρισμένο δίπλα σε μια δασική έκταση. Οι κάτοικοι ειδοποίησαν αμέσως την πυροσβεστική, γιατί φοβήθηκαν ότι θα ξεσπάσει η πυρκαγιά στο δάσος και μετά πώς θα την ελέγξουν, καθότι ήταν και νύχτα. Έφτασε η πυροσβεστική άμεσα, έσβησε τη φωτιά σχετικά γρήγορα, το αυτοκίνητο σχεδόν καταστράφηκε 100%. Τον ψάξαν τον άνθρωπο μέσα στη νύχτα να το βρούνε, δεν τον έβρισκαν. Τον βρήκανε αργά τα ξημερώματα, κρατείται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, θα του αποδοθούν ποινικές διώξεις για εμπρισμό από πρόθεση και αναρωτιέμαι τι θα γινόταν αν δεν είχε φτάσει εγκαίρως η πυροσβεστική και θα είχαμε έναν ακόμη τραγικό απολογισμό σε χαμένη δασική έκταση από έναν, πώς να το χαρακτηρίσω επίκως, από έναν ηλίθιο που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του.

Οι πιο σκληρά εργαζόμενοι σε όλους τους δήμους στη χώρα μας είναι οι εργαζόμενοι του Δήμου Πολυγύρου και δεν σηκώνω κουβέντα πάνω σε αυτό. Όλο το καλοκαίρι ξεστήνουν εξαπλώστρες που είναι χτισμένες σε αμμουδιές περιοχών της Χαλκιδικής, παράνομα φυσικά, και όλο την επόμενη μέρα τις ξαναβρίσκουν στην ίδια θέση χτισμένες και πάλι. Σήμερα λοιπόν είχαμε και πάλι απομάκρυνση ομπρελών και ξαπλωστρών που είχαν εγκατασταθεί μόνιμα στην παραλία στις καλύβες Χαλκιδικής αυτή τη φορά. Η παρέμβαση γίνεται για απελευθέρωση κοινόχρηστων τμήματων του Αιγιαλού. Βρέθηκαν αρκετά συνεργεία του Δήμου από νωρίς το πρωί, ξυλώντας πακτωμένες ομπρέλες, οι οποίες ήταν μάλιστα κλειδωμένες. Κάποιες, αρκετές, δεκάδες λέει, ήταν μέχρι και τσιμεντωμένες. Τις είχαν χτίσει με τσιμέντο για να μην μπορούν να απομακρυνθούν εύκολα. Η επιχείρηση λοιπόν πραγματοποιήθηκε σε παραλιακό μέτωπο μήκους περίπου 1 χιλιόμετρου. Αν δείτε τις εικόνες, οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες που μαζεύτηκαν είναι εκατοντάδες, δηλαδή εικόνες απογοητευτικές. Σημασία έχει την επόμενη μέρα που θα πάνε να ξαναστήσουν οι ίδιοι οι άνθρωποι τις ομπρέλες του, γιατί αυτό το πράγμα γίνεται, αν δεν έχετε καταλάβει. Κυνήγι αστυνομικού κλέφτη γίνεται. Το βράδυ ξεστήνουν, το πρωί ξαναστήνουν. Να υπάρχει και κάποια τιμωρία. Δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για ποινή σε αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό και νομίζω ότι πρέπει να προβλεθεί από κάποιο νόμο οι άνθρωποι που αυθαιρετούν και πιάνουν χώρο σε παραλίες οι οποίες ανήκουν σε όλο τον ελληνικό λαό και όχι σε αυτούς που θεωρούν σε αυτούς τους εξυπνότερους, κάπως πρέπει να τιμωρούνται για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο.

Αύριο είναι η μεγάλη ώρα για την ΑΕΚ. Αν θέλει να κουνήσει το σεντόνι του Champions League φέτος το χειμώνα, θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Λεύκης Σόφιας αύριο στις 10:00 το πρώτο μάτς. Η ΑΕΚ δεν το συζητούμε ότι είναι ανώτερη από την Λεύσκη, αλλά θα πρέπει να το αποδείξει και μέσα στο γήπεδο. Είναι πολύ ποιοτική η ΑΕΚ από το κέντρο και μπροστά. Φτάνει να μπει αποφασισμένη και να διεκδικήσει τον γκολ από πολύ νωρίς για να της φύγει και το άγχος. Επαναλαμβάνουμε, είναι ένα επίπεδο πάνω η ΑΕΚ, αλλά αυτό στα χαρτιά πρέπει να το δείξουν και μέσα στο γήπεδο. Την Πέμπτη ελπίζουμε ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει την καλή εμφάνιση που έκανε την Κυριακή απέναντι στο Λεβαδιακό. Αντιμετωπίζει στις 8 η ώρα στην Νορβηγία την Μπραν, 1-1 το πρώτο μάτς. Ο σοβαρός ΠΑΟΚ δεν θα έχει πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ των πολλών προβλημάτων και των πολλών λαθών στα πρώτα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια μπορεί και να κινδυνεύσει να μείνει εκτός conference, κάτι το οποίο θα είναι καταστροφικό για τη φετινή χρονιά. 8 η ώρα αντιμετωπίζει και ο Παναθηναϊκός στην Γκράλοβε, που προηγήθηκε με 2-0 μέχρι και το 85 και δέχτηκε μέσα σε 5 λεπτά 2 γκολ και ισοφαρίστηκε, και θα πρέπει να παλέψει για την είσοδό του στο conference και αυτός μέσα στη Τσεχία. Είχε την νίκη στα χέρια του και την έδωσε στους αντιπάλους. Κάτι μου λέει ότι θα περάσουν και οι τρεις ομάδες και μαζί με τον Ολυμπιακό που θα συνεχίσει στο Europa League και τον Όφη, που από ό,τι φαίνεται θα περάσει, κέρδισε 3-0 στο πρώτο μάτς και δεν θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα στο παιχνίδι της Πέμπτης. Θα πάμε στην Ευρώπη με 5 εκπροσώπους, κάτι το οποίο είναι ένα καλό σενάριο, για να μην ξεχνάμε κυνηγάμε την 10η θέση και είμαστε αρκετά μακριά από αυτήν.

Διαβάζω εδώ ένα ρεκόρ που καταγράφηκε το 2025 στη χώρα μας, αρνητικό ρεκόρ. Φέτος, το 2025, πήρανε φωτιά στον δρόμο εν κινήσει τα περισσότερα αμάξια από ποτέ. Συγκεκριμένα, 1616 αμάξια λαμπάδιασαν εν κινήσει στη χώρα μας. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Η λόγη είναι πάρα πολύ απλή. Έχει γεράσει ο στόλος των ελληνικών αμαξιών αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στη χώρα μας. Παλιά αλλάζανε αμάξια πριν καν το περάσουν, χρειαστεί να το περάσουν εκταίο. Τώρα τα περισσότερα αμάξια τα κρατάνε οι οδηγοί 15 μέχρι και 20 χρόνια. Έχει ακριβήνει πάρα πολύ το σπορ της απέκτησης ενός αυτοκινήτου. Δεν τα κάνουν σερβις, και πάλι το κόστος του σερβις είναι ένας από τους λόγους που οι οδηγοί αμελούν να συντηρούν το αυτοκίνητό τους. Φυσικά παίζει ρόλο οι ακραίες θερμοκρασίες που υπάρχουν στους δρόμους. Το ότι εμείς έχουμε βαθμούς 35 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο, δεν σημαίνει πως το δρόμο είναι η ίδια θερμοκρασία. Εκεί μπορεί η θερμοκρασία να φτάνει και τους 50 και τους 55 βαθμούς, κάτι το οποίο επηρεάζει αρνητικά το αυτοκίνητο. Οι δύο όμως κυριότεροι λόγοι είναι η ηλικία του αυτοκινήτου και η κακή συντήρηση και η έλλειψη συντήρησης που πλέον παίρνει διαστάσεις επιδημίας στους Έλληνες οδηγούς.

Θα πω μόνο το τηλέφωνο επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. Αφήνω το στούντιο να έρθει ο Βασίλης να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πολλά πύρινα μέτωπα ξέσπασαν το μεσημέρι και το απόγευμα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Φωτιές εκδηλώθηκαν κοντά στον ναύσταθμο Σαλαμίνα στην περιοχή Ελληνικό, στο Καλοπήγαδο Κερατέα στην περιοχή Άγη 10 και στο χωριό Παρανύμφη Ηρακλείου Κρήτης, στη Στεφάνη Βιωτία, στη θέση κτυπημένα του Δήμου Αλμοπίας Πέλλας και στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Αυτή την ώρα, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι οι φωτιές στο Καλοπήγαδο Κερατέα στην περιοχή Άγη 10 και στο χωριό Παρανύμφη Ηρακλείου Κρήτης, ενώ βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζουν οι πυρκαγιές στη Στεφάνη Βιωτίας και στο Δήμο Αλμοπίας Πέλλας. Σε εξέλιξη παραμένει ωστόσο η πυρκαγιά μεταξύ των περιοχών Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων στη Βιωτία. Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 17 πυροσβεστικά οχήματα. Μήνυμα από το 112 καλούσε προληπτικά όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Λιβαδιά. Η φωτιά δεν απειλεί οικισμούς. Μείωση φορολογικών συντελεστών στη βάση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σύμφωνα με δηλώσεις του, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη αλλά και τις οικογένειες. Ο κύριος Μαρινάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πρόσθεσε, και σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Ο χειμώνας που ξεκινάει είναι ο χειμώνας της μεγαλύτερης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, αλλά και σχολικά είδη. Μεγάλη είναι η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς κρούσματα επιβεβαιώθηκαν σε ακόμη 2 δήμους της Αττικής και στην Κρήτη. Σύμφωνα με τους αριθμούς, φέτος ο ιός του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιδημική έξαρση από το 2018, η οποία ήταν η χρονιά ρεκόρ για τη χώρα μας. Ανοίγει την Πέμπτη νέο κεφάλαιο το Μετρό Θεσσαλονίκης με την επέκταση των 5 σταθμών προς Καλαμαριά. Η νέα διαδρομή αναμένεται να μειώσει σημαντικά το χρόνο μετακίνησης προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τη διαδρομή από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο να υπολογίζεται περίπου στα 15 λεπτά και στα 25 λεπτά μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Στη διεθνή επικαιρότητα κλιμακώνει την πολεμική του κατά του Καναδά ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με νέα ανάρτησή του στο Truth Social γράφει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μετονομασίας της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερικής. Παράλληλα επιτίθεται εκ νέου στην Τεχεράνη, επικρίνοντας το καθεστώς, κάνοντας λόγο για ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων που πρέπει να σταματήσει άμεσα. Ο Καναδάς θα επιβάλει δασμούς από 15 μέχρι 50% σε μια σειρά αμερικανικών προϊόντων από τις 8 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών, περιγράφοντας λεπτομερώς την απάντηση της Οτάβας στους τελευταίους δασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν δήλωσε σήμερα από την Τεχεράνη ότι ελπίζει ότι σύντομα η χώρα του και το Ιράν θα ανακοινώσουν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ έπειτα από εβδομάδες συζητήσεων. Η μελλοντική διαχείριση των στενών και μια μόνιμη λύση θα ακολουθήσουν εν ευθέτω χρόνο, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της διπλωματίας του Σουλτανάτου σύμφωνα με ανακοίνωση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της. Μεταξύ άλλων, είχε βραβευτεί με 11 Grammy, 3 βραβεία Emmy και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό της έργο, ενώ είχε αποκτήσει το προσωπικό της αστέρι στη λεωφόρο της δόξας στο Hollywood. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και τις απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 3151.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

11 και 10 δείχνει το ρολόι, δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας της Τρίτης, και όσοι μας ακούσατε χθες θυμάστε ότι σας είπαμε ότι βγαίνει σε δημοπρασία η μπάλα από το χέρι του Θεού, του Ντιέγκο Μαραντόνα, και θα πιάσει περίπου 2 με 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Σήμερα έγινε γνωστό ότι η φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν από το θρυλικό Last Dance του 1998 από τους τελικούς απέναντι στους Utah Jazz θα βγει σε δημοπρασία. Η δημοπρασία θα κρατήσει 14 μέρες, για να καταλάβετε πόσο σημαντικό γεγονός είναι. Πρόκειται για την λευκή φανέλα που φόρεσε ο Μάικλ Τζόρνταν στους τελικούς του NBA του 1998, συγκεκριμένα το τρίτο παιχνίδι απέναντι στους Utah Jazz. Η τιμή εκκίνησης είναι περίπου στα 8,5 εκατομμύρια δολάρια, αλλά αυτοί που γνωρίζουν από δημοπρασίες περιμένουν να αγγίξει τα 15 εκατομμύρια δολάρια και να καταρρύψει κάθε ρεκόρ για μπασκετική φανέλα. Θα σας πω μετά ποιο είναι το ρεκόρ για φανέλα γενικά στον αθλητισμό. Δεν είναι η πρώτη φανέλα που πουλιέται από τον Μάικλ Τζόρνταν. Από τους συγκεκριμένους τελικούς, η φανέλα η κόκκινη που φορούσε στο πρώτο παιχνίδι πουλήθηκε το 2022 για 10 εκατομμύρια δολάρια. Έχει πουληθεί όμως και μια φανέλα που φορούσε ο Μάικλ Τζόρνταν στο Πανεπιστήμιο, το North Carolina, όπου φοίτησε, για 1,38 εκατομμύρια δολάρια. Η πιο ακριβή φανέλα που έχει πουληθεί ποτέ όσον αφορά τον αθλητισμό ανήκει στο θρύλο του baseball, το Baby Ruth. Πουλήθηκε το 2024 έναντι 24 εκατομμυρίων δολαρίων. Η αλήθεια είναι πως αν είχα και εγώ 10-15 εκατομμύρια για πέταμα, θα την αγόραζα σίγουρα αυτή τη φανέλα. Ο Μάικλ Τζόρνταν είναι από τους αγαπημένους μου αθλητές. Είναι ο άνθρωπος που άλλαξε το μπάσκετ για πάντα. Και μιας και μιλάμε για Μάικλ Τζόρνταν, να σας πω ότι στο Earth 2 Sport δείχνει το Last Dance, το ντοκιμαντέρ για τον Μάικλ Τζόρνταν, τα τελευταία του παιχνίδια πριν αποσυρθεί. Είναι πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ. Εγώ θυμάμαι ότι όταν κυκλοφόρησε, γιατί πρώτα το έδειξε ένα γνωστή πλατφόρμα που μεταδίδει ταινίες και ντοκιμαντέρ, ξυπνούσα, επειδή έπιανα δουλειά στις 7, ξυπνούσα κάθε Δευτέρα, έβγαινε το καινούργιο επεισόδιο κάθε Δευτέρα στις 6 ώρα για να τον δω. Ήταν τόσο ενδιαφέρον πραγματικά. Όσοι θέλετε να το δείτε, στο ERT2 Sports και φυσικά και στο ERTFLIX.

Λένε πως οι Έλληνες μοιάζουν πάρα πολύ με τους Ιταλούς, κυρίως στην ευρηματικότητα που έχουν όταν πρόκειται για απατεωνιές. Βραβείο απάτης λοιπόν παίρνει ο Φράγκο Μαλόσο, ένας Ιταλός, ο οποίος στη γενέτειρά του ένα γραφικό χωριό σε ένα λόφο, ιταλικό λόφο, έχτισε ένα αρχαίο ελληνικό θέατρο και το πλάσαρε στους τουρίστες ως αρχαίο ελληνικό ιστορίας 2000 χρόνων τουλάχιστον. Μάλιστα, οι επισκέπτες αυτοί που το επισκέφτηκαν βάζανε και διθυραβικές κριτικές και 5 αστεράκια στο TripAdvisor. Μάζευε συνολικά καθημερινά πάνω από 200 τουρίστες. Και θα μου πείτε πού είναι το κακό. Ένας άνθρωπος αποφάσισε να φτιάξει ένα αρχαίο ελληνικό θέατρο. Παντού στον κόσμο υπάρχουν αντιγραφές από αρχαία ελληνικά θέατρα και από άλλα μνημεία φυσικά, όπως τον πύργο του Άιφελ, το Σινικό Τείχος, πάρα πολλά, τις πυραμίδες της Αιγύπτου. Ο συγκεκριμένος όμως, ο Φράγκο Μαλόσο, έλεγε ότι είναι αυθεντικό αρχαίο ελληνικό θέατρο. Είχε την ιστορία του και μάλιστα χρέωνε και τους τουρίστες για να το δούνε 48 ευρώ. Όταν αποκαλύφθηκε η απάτη, φυσικά η ιταλική δικαιοσύνη ανέλαβε το ρόλο της, το απίφθινε ποινή 2,5 ετών για παράνομη αποκόμιση κερδών με ψευδή στοιχεία, λέει. Ο συγκεκριμένος δήλωσε αθώος ότι δεν ήξερε ότι αυτό το πράγμα απαγορεύεται. Το έκανε, λέει, από τη λατρεία του για τον ελληνικό πολιτισμό. Ναι, προφανώς, επιτρέπεται να φτιάξεις ένα αρχαίο ελληνικό θέατρο, να μοιάζει δηλαδή σαν αρχαίο ελληνικό θέατρο, αλλά δεν επιτρέπεται να λες ότι είναι αληθινό και φυσικά δεν επιτρέπεται να χρεώνεις τους τουρίστες για να μπουν σε αυτή την περιοχή. Δεν ήταν μικρό, αν φαντάζεστε ότι ήταν ένα μικρό θεατράκι. 54.000 τετραγωνικά μέτρα ήταν. Έριξε δουλειά ο άνθρωπος, αλλά παρόλα αυτά δεν εκτιμήθηκε από την ιταλική δικαιοσύνη.

Και εκεί που νομίζεις ότι τα έχεις δει και τα έχεις ακούσει όλα, έρχεται ένας 35χρονος δημοτικός σύμβουλος από το Μάνχαϊμ της Γερμανίας να σε διαψεύσει πανηγυρικά. Ο συγκεκριμένος λοιπόν δημοτικός σύμβουλος, ο Τζούλιαν Φεράτ, ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιήσει το δημαρχείο του Μάνχαϊμ για να φτιάξει ένα πάρτι, για να διοργανώσει ένα πάρτι ανταλλαγής συντρόφων. Ξέρετε, που πάνε ζευγάρια και έρχονται σε ερωτική επαφή με άλλα ζευγάρια. Και εκεί που νομίζανε όλοι ότι κάνει πλάκα, παρουσίασε ένα σχέδιο με όλες τις νομικές διαδικασίες, όπου απαγορεύεται να του χαλάσουν το πάρτι. Δεν υπάρχει ούτε μία παράγραφο σε όλο το νομικό πλαίσιο του καταστατικού του Δημαρχείου που να απαγορεύει σε ώρες που δεν είναι σε λειτουργία να χρησιμοποιηθεί για αυτό το σκοπό. Άρα θα γίνει. Ήδη 50 κάτοικοι του Μάνχαϊμ έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για την πρόταση και αφήσανε τα στοιχεία τους για να τους καλέσουν. Στόχος του γνωστού δημοτικού συμβούλου του Τζούλιαν Φεράτ, που είναι και φανατικός γυμνιστής και οπαδός της των ομαδικών επαφών, είναι να κάνει το Μάνχαϊμ παράδεισο για swingers, δηλαδή για ζευγάρια που έρχονται σε ερωτική επαφή με ξένους. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο στη Γαλλία, είναι το θέρετρο Cap de la Hens, όπως λέγεται, και έχει, λέει, πάρα πολλά οικονομικά ωφέλη για την πόλη. Παρουσίασε ένα πρόγραμμα το οποίο δείχνει ότι ετησίως θα έχει έσοδα περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ, αν πραγματοποιηθούν όσα ονειρεύεται. Ακούστε τώρα τι μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση η δήλωση που έκανε. Το ομαδικό σεξ με μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου θα ήταν η απόλυτη έκφραση της εγκύτητας με τους πολίτες. Πώς περιμένετε να μας εμπιστευτούν αν δεν έχουν έρθει σε ερωτική επαφή? Ερωτική επαφή το λέω, αυτό το είπα αλλιώς, με εμάς. Ακούσατε τι είπε? Για να τους εμπιστευτούν οι πολίτες και να τους ψηφίσουν, πρέπει να έχουν έρθει και σε ερωτική επαφή μαζί τους. Μάλιστα, πρωτοποριακά πράγματα στο Μάνχαϊμ της Γερμανίας. Έχουν ξεσηκωθεί φυσικά οι Γερμανοί, αλλά σας ξαναλέω, είναι τόσο, οι εφημερίδες γράφουν ότι είναι τόσο ικανός που έχει έτοιμη οποιαδήποτε νομική κίνηση που θα κάνει μετά, αν του το απαγορεύσουν. Σοβαρά μιλάει αυτός ο άνθρωπος, και να δείτε που θα πραγματοποιηθεί.

Σημειώστε την ημερομηνία, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Θα γίνει η επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην παραλία της Θεσσαλονίκης, με ελεύθερη είσοδο, δωρεάν δηλαδή για τον κόσμο, και επικρατεί, λέει, φρενίτιδα. Αναμένονται 200.000 θεατές, αλλά έχει πάρα πολύ ωραία στοιχεία σχετικά με το πόσος κόσμος θα έρθει και από πού. Οι ξενοδόχοι της πόλης μιλούν για 100% πληρότητα εκείνο το Σάββατο στην Θεσσαλονίκη. Ένας από τους λόγους είναι προφανώς η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά ένας άλλος λόγος, λέει, είναι και η συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Παίρνουν και ζητούν δωμάτιο και έρχονται μόνο για αυτό το γεγονός. Ήδη τουριστικά πρακτορία ετοιμάζουν ημερήσιες εκδρομές με λεωφορεία από Λάρισα, Βόλο, Κατερίνη, Ξάνθη, Καβάλα, Σέρες, Κοζάνη, Βέρεια, από τη Βουλγαρία, τη Σερβία και την Αλβανία. Αυτά είναι ήδη, έχουν προγραμματιστεί, λέει, ημερήσιες εκδρομές από αυτά τα μέρη για να έρθουν στη Θεσσαλονίκη εκείνη τη μέρα. Όπως είπαμε, η πρώτη εκτίμηση μιλούν για 200.000 άτομα. Οι πολύ φιλόδοξοι λένε ότι θα ξεπεράσουν τους 300.000 κόσμο εκείνη τη μέρα στην παραλία Θεσσαλονίκης. Καλό θα είναι να μην πλησιάσετε στο κέντρο αν δεν έχετε κάποια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, γιατί τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εννοώ να μην πλησιάσετε με το αυτοκίνητο, έτσι. Τώρα πλέον έχουμε και μετρό, και μετρό που φτάνει και στην Καλαμαριά και εγκαινιάζεται στις 27 Αυγούστου, μην το ξεχνάτε.

Και μιας και αναφερθήκαμε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, πάμε να δούμε το πρόγραμμα των συναυλιών που θα δούμε σήμερα φέτος στην έκθεση. Δεν αργεί, ξεκινάει, έχει εγκαίνεια η έκθεση, προετοιμαστείτε για μεγάλη ταλαιπωρία και για έλλειψη πάρκινγκ. Αυτά συμβαίνουν σε εμάς του Θεσσαλονικής όταν ξεκινάει η έκθεση. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου. Καλώς ήλθατε, 1980. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Σταβέντο και Μαρσό. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Έλλη Κοκκίνου, Άνδρο Μάχη. Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ο Ακύλας από τη Eurovision. Και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, κλείνουμε τις συναυλίες με τη Ρία Ελληνίδου. Κάθε χρόνο μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος. Τα περισσότερα έσοδα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι από αυτές τις συναυλίες. Το χαίρεται ο κόσμος και το στηρίζει αυτό το θεσμό και γι' αυτό συνεχίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας και σήμερα. Ζωή Κουτελοπούλου φρόντισε να πάνε όλα τέλεια στον ήχο. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη παραμένει η αγροδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα μεταξύ των περιοχών Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων στη Βιωτία. Η φωτιά δεν απειλεί οικισμούς. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά σε δύσβατο δασικό σημείο στη Στεφάνη Βιωτίας. Η φωτιά εξελίσσεται σε χαράδρα μακριά από κατοικημένη περιοχή. Και στα δύο μέτωπα συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Δεν προκαλεί πλέον ιδιαίτερη ανησυχία, ωστόσο, η εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα. Παρ' όλα αυτά, οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή και επιχειρούν. Ο πυκνός μαύρος καπνός στο σημείο προέρχεται από υλικά που καίγονται. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων. Στη σύλληψη δύο υπηκών Βουλγαρίας, μιας 37χρονης και ενός 39χρονου, προχώρησε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού καβάλας του πυροσβεστικού σώματος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 11 το πρωί σε περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού του Δήμου Παγκαίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε αυτοκίνητο και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παρακείμενη δασική έκταση, λαμβάνοντας γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Με τραμόνιμου χαρακτήρα, με επίκεντρο τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες, επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο την ώρα που η πολιτική αντιπαράθεση κορυφώνεται λίγο πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι τα μέτρα να απαντήσουν στον πληθωρισμό και το μέρισμα της ανάπτυξης να επιστρέψει στην κοινωνία. Θα έχουμε περαιτέρω μείωση στους φορολογικούς συντελεστές, με έμφαση τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αυτό που έχει ανάγκη η χώρα δεν είναι ο κατεψυγμένος διπολισμός, αλλά η αυτοδύναμη πρόταση διακυβέρνησης του Πασόκ, δήλωσε από την άλλη ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, αλλά και σχολικά είδη. Απόφαση καταπέλτης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά της Τουρκίας. Ζήτησε να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατόν τον Οσμάν Καβαλά, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη την καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη. Το δικαστήριο διέταξε την Τουρκία να καταβάλει ποσό μεγαλύτερο των 110.000 ευρώ στον Οσμάν Καβαλά, φιλάνθρωπο και εκδότη που είχε καταδικαστεί για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης. Ο Οσμάν Καβαλά, που έγινε σύμβολο της καταδίωξης και καταστολής της κοινωνίας των πολιτών στην Τουρκία, συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2017 και φυλακίστηκε σε φυλακή υψής της ασφαλείας στην Κωνσταντινούπολη. Οι Υπουργοί Εξωτερικών του Ιράν και του Ομάν συζήτησαν σήμερα για μια συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει έναν προσωρινό διάδρομο ρευσιπλοείας εντός των στενών του Ορμούς. Προβλέπει μεταξύ άλλων μια επιχείρηση από ναρκοθέτηση στο πέρασμα στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς επισκέφτηκε σήμερα Ισραηλινά στρατεύματα που σταθμεύουν στη Νότια Συρία και επανέλαβε την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να διατηρήσει στην περιοχή στρατιωτικές δυνάμεις όσο εξακολουθούν να υπάρχουν απειλές για την ασφάλεια του εβραϊκού κράτους. Η Κούβα καταδίκασε την παράταση του εμπάρκου που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν σε βάρος της περισσότερα από 60 χρόνια. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροδρίγκες, εκτίμησε με ανάρτησή του ότι παρατείνοντας το εμπορικό εμπάρκο, η Ουάσιγκτον εμένει στην πρόθεσή της να στραγγαλίσει ένα ολόκληρο έθνος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της. Μεταξύ άλλων, είχε βραβευτεί με 11 Grammy, 3 βραβεία Emmy και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό της έργο, ενώ είχε αποκτήσει το προσωπικό της αστέρι στη λεωφόρο της δόξας στο Hollywood. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.